Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

αφήνεις θα ανοίγαν μια ροδομή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

κλεισμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

μαζί. Γιατί μ' αρέσεις πιο πολύ μαζί. Γιατί τα μάτια σου δυο λάθη μου μαζί. Μη μαζί γιατί.

0: Alpha Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε.
6: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
2: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
3: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
4: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
5: Κάς Ορτράς.
1: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
5: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας μετά την ολονύχτια μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες. Ταυτόχρονα καλύτερη παρουσιάζεται και η εικόνα της φωτιάς στο μέτωπο της Αλαμίνας. Βασικός στόχος της πυροσβεστικής, η οριοθέτησή της και η αντιμετώπιση ενδεχόμενων αναζωπυρώσεων. Ένας 27χρονος έχασε χθες τη ζωή του αφού η μοτοσυκλέτα την οποία επέβαινε συγκρούστηκε με γιο ταχύ στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Κοροπή. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και η συνεπιδοτήτητα του μοτοσυκλετιστή, η οποία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 34χρονης οδηγού του γιο ταχύ. Εμπριστική επίθεση σήμερα τα ξημερώματα σε κατάστημα εστίαση στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα. Δύο άγνωστα άτομα φέρονται να προκάλεσαν πυρκαγιά εξφενδονίζοντας δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς προς το καφέ. Να σημειωθεί πως εκείνη τη στιγμή το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία με εργαζόμενους να βρίσκονται εντός του. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μετά το περιστατικό, ενώ οι αστυνομικοί έχουν ήδη ξεκινήσει την έρευνα για την έβρεση των δραστών. Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Σπάρτη. Οι πυκνοί καπνοί εξαπλώθηκαν και εκτός του διαμερίσματος στους κοινόχρηστους χώρους, με αποτέλεσμα ένικοι να παραμείνουν εγκλωβισμένοι στα διαμερίσματά τους. Τη φωτιά κατάφερε να περιορίσει η πυροσβεστική, ενώ κατά την επιχείρηση απεγκλωβίστηκε και ένας άνδρας από διαμέρισμα της πολυκατοικίας. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Αφού πραγματοποιήθηκε η πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος, πλέον έχει τον χαρακτήρα της μόνιμης πανελλαδικής υπηρεσίας. Στην Ουάσιγκτον για εξηγήσεις βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, με το κλίμα εναντίον του να είναι πολύ βαρύ. Πάντως, μέχρι αυτή την ώρα το State Department δεν έχει επιβεβαιώσει την πληροφορία. Λάδι στη φωτιά είχε ρίξει η δήλωση του διπλωμάτη με την οποία δεν αναγνώριζε τον Ισραηλινό έλεγχο στα υψίπεδα του Γκολάν, μιλώντας για κατοχή και αμφισβητώντας ουσιαστικά την πολιτική του ίδιου του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 15 νεογνά έχασαν τη ζωή τους στη μευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάντ όταν ξέσπασε πυρκαγιά λόγω τεχνικού προβλήματος σε μονάδα κλιματισμού, όπως μετέδωσε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο του Πακιστάν, με τις τοπικές αρχές της πρωτεύουσας να κάνουν λόγο για 14 νεκρά βρέφη. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, ο Αντώνης Αντωνόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Αλφα Radio 989. Αντώνης Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 11. Σταμάτης Καρλούτσο στη ρύθμιση του οίκου. Του οίκου. Έτσι θα το λέμε. Του ήχου. Λοιπόν, Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και στα μηνύματά σας που τα θέλουμε, μας αρέσουν. 6947-989-989 στο Viber και στο owner παπάκι alfaradio989.gr. Και πόσο έχει ο μήνας σήμερα, 26 Οκτώβρου του 2026, στις 26 Αυγούστου του 1983 ψηφίστηκε, μάλλον δόθηκε το πράσινο φως, ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το ΕΣΥ. Το ΕΣΥ, ένα σύστημα το οποίο όλοι το συχτηράμε κατά καιρούς. Είναι ένα σύστημα όμως που σώζει ζωές, ένα σύστημα που έχει τη σφραγίδα του Γιώργου Γεννηματά και την έμπνευση του Παρασκευά Αυγερινού. Λοιπόν, στις 26 Αυγούστου λοιπόν, του 1983... η Βουλή ψήφισε το νομοσχέδιο που θεμελίωσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σήμερα το σύστημα περιλαμβάνει 125 δημόσιες νοσοκομιακές μονάδες και 314 κέντρα υγείας, απασχολώντας δεκάδες χιλιάδες γιατρούς και νοσηλευτές. Λοιπόν, στην πρώτη φάση της ανάπτυξης ήταν περίπου 166 κέντρα υγείας, ενώ σήμερα λειτουργούν 314. Σε αυτά έχουν προσθεθεί 1.430 περιφερειακά ιατρία, 103 πολυδύναμα περιφερειακά και 137 τοπικές μονάδες υγείας. Η πρώτη μαζική προκήρυξη του νέου ΕΣΥ αφορούσε περίπου 6.500 θέσεις νοσοκομιακών γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Σήμερα, με τα στοιχεία που έχω πρόχειρα, είναι περίπου 21.450 γιατροί στα δημόσια νοσοκομεία και περίπου 4.000, λίγο παραπάνω, στα κέντρα υγείας. Το νοσηλευτικό ποσό το 84 ήταν περίπου στους 21.000, λίγο παραπάνω, εργαζόμενους. Σήμερα είναι κάτι παραπάνω από 32.000 νοσηλευτές. Λοιπόν, και να κάνω μια παύση εδώ για τα στοιχεία. Να μου πείτε από τότε μέχρι σήμερα τι έγινε. Αν δεν το είχε κάνει αυτό ο Γιώργος Γεννηματάς με τον Παρασκευά Αυγερινό υπό τη σκέπη του Ανδρέα Παπανδρέου, Πασόκ τότε, σήμερα θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα σε ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία. Και αυτό γιατί. Γιατί με αφορμή ένα περιστατικό, ένα ακόμη περιστατικό που είχαμε δει, που είδαμε προχθές, αν δεν κάνω λάθος, με ένα παλικάρι που πήγε στην Τουρκία για να πάει να βάλει εμφυτεύματα γιατί τα βρήκε φτηνά. Γιατί έτσι, αυτό πουλάνε εμφυτεύματα, δόντια, φτηνά. Το ίδιο γίνεται και με την εμφύτευση μαλλιών. Φτηνά. Έλα από εδώ, φτηνά. Λοιπόν, το φτηνό το κρέας, έλεγε η γιαγιά μου, τα σκυλιά το τρώνε. Τώρα δεν το τρώνε ούτε τα σκυλιά. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος αυτός λοιπόν που πήγε εκεί, ακόμη ένας άνθρωπος που μπλέκτηκε σε μια τέτοιου τύπου κατάσταση, αυτή τη στιγμή είναι σε τραγική κατάσταση στην εντατική του ΚΑΤ. Γιατί πήγε να φτιάξει τα δόντια του με φτήνια. Γιατί αυτό πουλάνε αυτοί οι τύποι εκεί. Αυτοί οι περίεργοι τύποι με κάτι τύπου κλινικές, πρόσωψη κλινικής θα έλεγα, πάνε εκεί και πάνε τα θύματα. Ο καθένας έχει το δικό του μετερίζει στη ζωή, τα δικά του προβλήματα, το οτιδήποτε. Δεν το κατηγορώ αυτό. Απλώς τι λέω. Να είμαστε λίγο πιο πολύ υποψιασμένοι. Δηλαδή τι γίνεται. Λες ρε παιδί μου, okay, βλέπεις εδώ κάνει δεν ξέρω πόσο. Τόσο. Πολύ ακριβό. Δεν το σηκώνει το πορτοφόλι μου.
θέλω να το κάνω, πρέπει να το κάνω. Δεν είναι μόνο το αισθητικό μέρος. Είναι το θέμα πώς νιώθεις εσύ, τι νιώθεις, τι κάνεις. Λοιπόν, και είναι θεμητό, δηλαδή δεν το συζητάω καθόλου. Άμα το γουστάρεις να το κάνεις, ρε παιδί μου, και καλά κάνεις. Θες να βάλεις μαλλιά, βάλε μαλλιά. Θες να βάλεις και κοτσίδες, βάλε και κοτσίδες. Θες να βάλεις τα δόντια, να είσαι ωραίος, ωραίος. Εγώ είμαι τώρα μέσα σε όλο αυτό, έτσι δεν το συζητάμε. Για όσους με ξέρουν, το λένε. Δηλαδή το αισθητικό είναι πολύ ωραίο, σε τονώνει την ψυχολογία, σε φτιάχνει, σε κάνει ωραίο. Λοιπόν. Ο άλλος τώρα τι του είπανε, θα πας να βάλεις δεν ξέρω πόσα 5-10 μαζί δόντια εμφυτεύματα σε μια μέρα. Και το πίστεψε, γιατί τον βόλεψε, δεν τον πίστεψε, τον βόλεψε. Και πήγε στην Τουρκία ή στην κάθε Τουρκία που μπορεί να σου διαφημίζει αυτό το σκηνικό και δεν έχει, λες ρε παιδί μου εντάξει, δεν πας και στο, τώρα τι να σου πω τώρα, δεν πας και στη Νέα Υόρκη, δεν πας και στην κλινική super duper του Μανχάταν να σε βάλει 15 δόντια μαζί. Πας στην Τουρκία, στην κλινική του Αμπτούλ Νταλού. Λοιπόν, τον οποίο με τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, δεν έχει μια, λίγο μυαλό θέλει, λίγο υποψία, λίγο, δηλαδή μη σε παρασύρει το ωραίο, αυτό που λέμε, δηλαδή η ζέση για να το φτιάξεις. Σου λέω, είμαι μαζί σου, αλλά λίγο υποψία, λίγο δεν γίνεται, δεν σου χαρίζουν τίποτα. Εδώ η δική μας μπορεί να είναι παραπάνω, ξέρεις, θα βγάλουμε ειδικό, θα βγάλουμε αύριο, θέλω να ψάξω άνθρωπο και να δούμε, να μας μιλήσει για αυτό, γιατί αρχίζει και γίνεται, ξέρεις, είναι και περιστατικά τα οποία δεν φαίνονται. Δηλαδή, αν ο άλλος δεν βρεθεί σε μια εντατική, δεν γίνει μια κινητοποίηση, γιατί εδώ είναι μια κινητοποίηση τώρα για να τον φέρουν στην Αθήνα. Λοιπόν, νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, εκεί δεν είχε τα έγκαια, πού θα πάει. Λοιπόν, άμα δεν γίνει μια τέτοιου τύπου κινητοποίηση, υπάρχουν δεκάδες περιστατικά τα οποία έχουν παρενέργειες, οι οποίες δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα γιατί τις κρατάνε χαμηλά ή το αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Είναι έτσι. Λίγο ψυχραιμία, λίγο προσοχή. Και δεν είναι μόνο η Τουρκία, είναι και η Βουλγαρία, είναι και η Αλβανία, είναι δίπλα, γύρω-γύρω. Υπάρχουν διάφοροι τύποι που έχουν ανοίξει τέτοιου τύπου μαγαζάκια που σου λέει, θα σου βάλω μαλλιά στη μισή και κάτω με 100 ευρώ. Με 100 ευρώ θα σε κάνω Bon Jovi στο κεφάλι, έτσι, θα σου βγάλω εγώ μέχρι τη μέση το μαλλί. Ωραία, λοιπόν, εντάξει τώρα, ας θα επιφυλαχτούμε για αύριο να μιλήσουν οι ειδικοί. Εγώ το είπα τώρα, έφυγε από μέσα μου, εντάξει, οκ, πάμε μια να σου λένε τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Αντώνη Αντωνόπουλος, είπαμε, μαζί μέχρι τις 11. Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου. Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Σας έλεγα έτσι αυτό που μου είχε προκαλέσει πολύ έτσι, ένταση με αυτό το τραγικό περιστατικό με τον άνθρωπο τον Ομογενή που πήγε στην Τουρκία για εμφυτεύματα και έχει βρεθεί στην εντατική του ΚΑΤ σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και μακάρι όλα να πάνε καλά για τον άνθρωπο. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ένα ακόμα περιστατικό που θα πρέπει να μας προβληματίσει, να μας βάζει σε μια καχυποψία για το τι μπορεί να συμβαίνει σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Και να πάμε στα πρώτα μηνύματα. Καλημέρα από το Σάκη. Ο Θεοδόσης. Θα τα πούμε μετά, Θεοδόση, το κρατάω το μήνυμα. Ακριβώς στην ίδια κατάσταση είμαστε, Θεοδόση. Ακριβώς όπως το λες. Λοιπόν, ναι, την καλημέρα μας και στον Ρέιγουεντ και να πάμε κατευθείαν στα θέματα τα οποία θα παίζουν μέχρι και το 15 Σεπτέμβρη περίπου. Είμαστε σε τροχιά ΔΕΘ, μην το ξεχνάμε. Μπορεί να σας πήγα, να σας γύρισα γύρω-γύρω από θέματα ιατρικού περιεχομένου με αφορμή την ψήφιση του ΕΣΥ σαν σήμερα. Γιώργος Γεννηματάς, ο αείμνηστος, και Παρασκευάς Αυγερινός υπό τη σκέπη του Ανδρέα Παπανδρέου, δηλαδή ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό είπα να ξεκινήσω με ΠΑΣΟΚ. Και έχω στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Γεωργία Γενιά, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, παρτοκαπνισμένος στέλεχος, πρώην βουλευτής. Τι άλλο να πω, κυρία Γενιά, καλημέρα.
1: Η καλημέρα σας αρκεί.
0: Και γιατί... Πειραιάς, έτσι, Πειραιάς.
1: Και Πειραιάς και θάλασσα και νησιά, δεν είναι μόνο Πειραιάς. Έχουμε τα ωραιότερα νησιά της Ελλάδας εδώ, με πολλές εκδηλώσεις. Μόλις γύρισα και εγώ, επέστρεψα στη βάση μου.
0: Με το καλό.
1: Στην Πειραιά και στο Πασαλιμάνι. Και θέλω να ευχηθώ και εγώ καλημέρα και καλή επάνωδο, ασφαλή επάνωδο σε όλη την επικράτεια. Δυστυχώς έχουμε δίπλα εδώ στη γειτονιά μας τις φωτιές στη Σαλαμίνα.
0: Ναι, αυτό πώς είναι το μέτωπο εκεί.
1: Έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ με τις φωτιές φέτος.
0: Ναι, είπαμε ότι θα ξεφύγουμε, αλλά μας έκατσε το χθεσινό. Στη Σαλαμίνα τώρα είναι περιορισμένο, έχει τελειώσει. Έσβησε.
1: Ελέγχεται, έχω μάθει.
0: Ελέγχεται.
1: Ναι, δυστυχώς όμως έχουν κάει σπίτια και όλη αυτή η διαδικασία του να φεύγεις από το σπίτι σου με τέτοιες συνθήκες.
0: Άστα. Άστα, μη σου τύχει.
1: Ναι, είχα δει στα Κύθυρα το 2017 μια ανάλογη κατάσταση που είχαμε και εκεί ένα πολύ μεγάλο.
0: Είναι μη σου τύχει, κυρία Γενιά, αφήστε το, μην το συζητάμε. Έχουμε άλλες φωτιές. Έχουμε άλλες φωτιές και συμπολιτική. Νομίζω ότι έχει αρχίσει και τσιγαρίζεται εκεί. Είδατε μια δημοσκόπηση.
1: Καπνισμένη, δεν είπα.
0: Ναι, ναι, είπα. Εγώ μα γι' αυτό σας έβγαλα. Τώρα δεν ξέρω εγώ τι κάνω. Παλιό το κρουμπέτι, μην νομίζετε. Ναι, εντάξει. Το έχω κι εγώ λιγάκι. Να σας πω λίγο. Είδατε μια δημοσκόπηση εχθές.
1: Είναι μια κατάσταση στη δημοσιογραφία. Όχι, δεν έχω προλάβει.
0: Α, δεν έχετε προλάβει να σας την πω εγώ, να σας πω τα νέα. Τα μάθατε τα νέα.
1: Πώς γίνεται στις παραλίες, έγινε η δημοσκόπηση.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Το περίμενα αυτό το σχόλιο. Από εκεί θέλω να ακούσω.
1: Δεν είναι καθόλου. Δεν γίνεται καθόλου εκ του πονηρού. Απλά οι απορίες που έχουμε είναι ότι πολλές φορές οι δημοσκοπήσεις, θα σας πω ένα παράδειγμα, δείχνουν παραδείγματος χάρη τη Νέα Δημοκρατία στο 30% και υπάρχει μια άλλη δημοσκόπηση στο 25%. Τώρα αυτό το συν πλην 5 ενδεικτικά. Είναι ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σκηνικό, θα έλεγα. Και έχω την αίσθηση πως προσπαθούν πολλές φορές οι δημοσκοπήσεις να διαμορφώσουν και να παγιώσουν μια κατάσταση και όχι να προβλέψουν. Αυτή είναι η εντύπωση που έχει σχηματιστεί σε μένα, ειδικά το τελευταίο χρόνο, με τις τόσες πολλές πια δημοσκοπήσεις που παρακολουθούμε εβδομάδα τη βδομάδα. Οπότε,
0: ωραία.
1: Να την ακούσω, θα ήθελα να...
0: Λοιπόν,
1: να
0: εγώ μάθω. Να σας μεταφέρω αυτό. Τώρα κοιτάξτε, ήθιστε δημοσκοπήσεις να μην γίνονται τον Αύγουστο. Ήθιστε.
1: Άλλη μία πρωτοπορία λοιπόν.
0: Μα γι' αυτό είμαστε εδώ, για την πρωτοπορία. Να μου πείτε τώρα τον Αύγουστο, εντάξει, επειδή ο κόσμος σου λέει, ναι, το σκεπτικό ποιο είναι που δεν γίνεται, είναι ότι επειδή ο κόσμος είναι στις παραλίες, επειδή έχουν χαμηλώσει οι ρυθμοί, είναι αυτό που έλεγε ο ΕΚΟ, ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο, αυτά όμως έχουν ξεπεραστεί σιγά σιγά, οπότε και αυτοί είπαν, και καλά κάνουν οι άνθρωποι, εφόσον μπορούν, δικό τους το όλο σκηνικό. Έβγαλε λοιπόν ένα προβάδισμα 12 μονάδες με τη προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και η διαφορά περίπου 12 μονάδες με την Ελλάς. Και στην τρίτη θέση το Πασόκ που έχει 4,5 μονάδες διαφορά με την Ελλάς. Είναι στο 10% το Πασόκ, εκεί το βγάζει. Λοιπόν, και όταν το αφήσαμε τον Ιούλιο, στην τρίτη θέση το αφήσαμε το Πασόκ. Τώρα, σε τι πρέπει να κάνει, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την ανάκαμψη και επίσης υπάρχει χρόνος?
1: Κοιτάξτε, το Πασόκ τα τελευταία χρόνια θα έλεγα έκανε μια δύσκολη δουλειά. Πιστέψτε με, αυτή τη στιγμή ξαναχτίζει, οργανώνει και παρουσιάζει. Καταρχάς ξαναχτίζει την αξιοπιστία του. Οργανώνει τον προγραμματικό του λόγο και παρουσιάζει και συγκεκριμένες προτάσεις. Και δεν το έχει κάνει μία φορά, το έχει κάνει πολλές φορές. Με συνεχείς ημερίδες, με εκδηλώσεις που αφορούν την υγεία, την παιδεία, τη στεγαστική κρίση που είναι σε έξαρση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ειδικά αυτή την περίοδο που είπατε κι εσείς, γιατί οι οικογένειες έχουν ξεχυθεί στην επαρχία ή και στην Αττική για να βρουν σπίτια για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Για τα παιδιά του δηλαδή. Και τώρα πρέπει να πάμε, όπως είπατε και εσείς, σε ένα επόμενο βήμα. Αυτή την πολιτική πρόταση λοιπόν πρέπει να την μετατρέψει σε κοινωνικό ρεύμα. Το Πασόκ, ξέρετε και εσείς πολύ καλά, ότι δεν είναι απλά ένα κόμμα, είναι κίνημα. Αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Εγώ έχω πει ότι είναι και ιδέα. Το έχω πάει πιο μπροστά από εσάς.
1: Ωραία, είστε πολύ... Ναι, με καλύπτεται πάντως, να ξέρετε. Τώρα έχει γίνει ένας πολύ μεγάλος θόρυβος γύρω από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν νομίζω ότι δεν χρειάζεται θόρυβο. Δηλαδή το Πασόκ δεν ξέρω αν έχει ανάγκη να γίνει πιο θορυβόδες. Η εκλογική δύναμη δεν δημιουργείται με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, κύριε Αντωνόπουλε. Εγώ αυτό έχω ζήσει σε όλη τη διάρκεια της πορείας μου, αυτής της πορείας τέλος πάντων που έχω από τα φοιτητικά μου ακόμα χρόνια στην ΠΑΣΠ. Χτίζεται με πολιτική αξιοπιστία και καθημερινή δουλειά.
0: Άλλη ΠΑΣΠ τότε, άλλη ΠΑΣΠ τώρα. Άλλου τύπου χαρακόμματα ήταν
1: άλλη
0: αυτά.
1: Άλλη Ελλάδα σήμερα.
0: Εντάξει, ναι. Okay.
1: Κοιτάξτε να δείτε ποια είναι η φιλοδοξία μας. Και είναι και μεγάλη η φιλοδοξία η δική μας. Είναι να ξαναγίνει το Πασόκ πρωταγωνιστής της προοδευτικής παράταξης. Για κάποιους είναι ήδη. Και είμαι σίγουρη πως το εκλογικό αποτέλεσμα των εκλογών θα το επιβεβαιώσει όποτε γίνουν αυτές οι εκλογές. Έτσι, είτε γίνουν γιατί έχουν αρχίσει να πάλι να φυντώνουν οι φήμες για εκλογές τώρα το φθινόπωρο. Άλλοι λένε για Μάρτιο, άλλοι λένε ότι θα το φτάσει ο.
0: Βάλτε μία ανωτελεία.
1: Το Μάιο.
0: Ωραία, βάλτε μία ανωτελεία. Μια πολύ γρήγορη διακοπή και ερχόμαστε αμέσως εκεί. Ευχαριστώ. Για το θόρυβο στις εκλογές.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio 989, 25 λεπτά μετά τις 9. Αντώνης Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο μαζί μέχρι τις 11. Και μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή η Γεωργία Γενιά, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και πρώην βουλευτής. Και βάλαμε μια ανωτελεία, αυτόν τον αστερίσκο, για το θόρυβο των πρόωρων εκλογών ή των εκλογών όταν και εφόσον θα προκηρυχθούν. Σε κάθε περίπτωση όμως, κυρία Γενιά, είμαστε σε μια προεκλογική τροχιά. Και αν αυτή η περίοδος η προεκλογική θα είναι μεγάλη, κακό για μας. Και για εσάς δεν νομίζω θα είναι και καλύτερο. Βέβαια για το Πασόκ εκτιμώ ότι θα έχει περισσότερο πολιτικό χρόνο για να μπορέσει να κάνει διορθωτικές. Ποιες είναι αυτές οι διορθωτικές κινήσεις που μπορεί να είναι ευεργετικές για το Πασόκ και δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα?
1: Τώρα αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα και σαφώς υπάρχουν και τα αρμόδια όργανα που προφανώς συνεδριάζουν και θα βγάλουν το αποτέλεσμα.
0: Καλό είναι να ακούμε και τίποτα, να πέφτει στο τραπέζι καμιά ιδέα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ νομίζω ότι μέσα από το πρόγραμμα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει πολλά. Καταρχάς δεν μπορεί να είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Δεν έχει φτιαχτεί γι' αυτό, δεν δημιουργήθηκε, δεν ιδρύθηκε το ΠΑΣΟΚ για να είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Ούτε θα έλεγα ότι πρέπει να είναι ένα κόμμα συμπληρωματικό. Έτσι, δεν είμαστε πολιτική δύναμη που δεν μπορεί. Είμαστε πολιτική δύναμη και που θέλει και που μπορεί και που προετοιμάζεται γι' αυτό. Έχουμε αρχές Σεπτέμβρη μια κάθοδο, θα έλεγα εγώ, τιμώντα το νησί της Κρήτης για τις εκδηλώσεις της 3ης Σεπτέμβρη, όπου πάρα πολλά στελέχη θα πραγματοποιήσουν και πολλές περιοδίες στο νησί εκεί. Και μετά βέβαια η μάχη των μαχών είναι η ΔΕΘ. Έτσι. Όπου εκεί δεν είναι βέβαια διαγωνισμός εντυπώσεων, ούτε είναι μια μάχη επικοινωνίας όπως προσπαθούν κάποιοι αυτή τη στιγμή να την βαφτίσουν. Για το ΠΑΣΟΚ είναι η ευκαιρία εκεί να αποδείξει ότι διαθέτει ολοκληρωμένο σχέδιο για τη χώρα και βεβαίως ότι μπορεί να αποτελέσει την αξιόπιστη κυβερνητική εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί το ερώτημα εδώ δεν είναι αυτό που ο ελληνικός λαός, που ο κάθε πολίτης που θα πάει στην κάλπη να ψηφίσει, θα σκεφτεί αυτό. Δεν είναι το θέμα να πέσει λοιπόν, όπως λένε πολλοί, η Νέα Δημοκρατία, να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά μετά. Τι θα γίνει μετά.
0: Μα το θέμα, ξέρετε,
1: θέλουμε να φύγει από τη Θεσσαλονίκη ο πολίτης, εντός εισαγωγικών του να φύγει, έχοντας καταλάβει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει άλλος δρόμος για την Ελλάδα. Δεν αξίζει αυτή η ζωή στον Έλληνα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα.
0: Ναι, ξέρετε κάτι, να διακόψω τη σκέψη σας.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ότι ακούγεται το ένας άλλος δρόμος για την Ελλάδα, εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, ακούγονται πολύ ωραία, αλλά έχει περισσότερο ένα συνθηματικό χαρακτήρα και χάνεται το σχέδιο. Δηλαδή,
1: πάμε λοιπόν να δούμε λίγο το σχέδιο.
0: Είναι για πείτε μου τρία βασικά πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν την ανατροπή της επόμενης μέρας. Και όχι τρία, δύο.
1: Είναι η επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Να μπουν κανόνες που αυτή τη στιγμή είναι ένα ξέφραγο αμπέλι, οι services και τα funds. Είναι η μείωση των ωρών απασχόλησης που έχει δεσμευτεί προσωπικά και ο ίδιος ο πρόεδρός μας γι' αυτό. Είναι η 13η σύνταξη και το ΕΚΑΣ.
0: Η 13η σύνταξη στη βγάζει...
1: Που η ακρίβεια αυτή τη στιγμή είναι αυτό που μαστίζει και που αιμονικά η κυβέρνηση αρνείται να τον μειώσει. Εμείς λέμε και για μηδέν ΦΠΑ στα βρεφικά είδη, που είναι πρώτης ανάγκης για τις οικογένειες, αν θέλουμε να χτυπήσουμε και το δημογραφικό, αν θέλουμε να βρούμε λύση σε ένα τεράστιο πρόβλημα που θα το βρούμε πολύ μπροστά μας. Το 2050 υπάρχουν μελέτες που λένε ότι η Ελλάδα θα είναι στα 7,5 εκατομμύρια πληθυσμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι προτάσεις είναι αυτές που πρέπει όχι απλά να τις επικοινωνήσουμε με τον κόσμο, αλλά πρέπει να καταλάβουν ο κόσμος ότι δεν είναι η δεξιά πολιτική αυτή που θα σώσει την πλειοψηφία. Η δεξιά υπηρετεί συγκεκριμένο αριθμό ψηφοφόρων, ένα 20%.
0: Συγκεκριμένο πεδίο, θα έλεγα εγώ. Εντάξει, ναι. Θα ήθελα μέσα σε αυτό, γιατί μου είπατε, είπατε την 3η Σεπτέμβρη και το επόμενο έτσι πολιτικό ορόσημο μέσα σε πολύ πυκνοχρονικό διάστημα, η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, τόσο το Σάββατο στην παρουσίαση των προγραμματικών θέσεων, όσο και σε συνέντευξη τύπου που θα δώσει την Κυριακή. Ενδιαμέσως όμως υπάρχει μια σφήνα που λέγεται Αλέξης Τσίπρας και είναι σφήνα...
1: επίσης υπάρχει την Πέμπτη μια πολύ μεγάλη εκδήλωση που αφορά το ιδιωτικό χρέος, θα γίνει στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων και προσκαλούμε όλο τον όσοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Αττική, δεν έχουν επιστρέψει από τις διακοπές τους, να έρθουν να παρευρεθούν. Είναι στις 6 ώρα το απόγευμα, θα υπάρξει και κεντρική ομιλία του Προέδρου μας. Τους καλούμε να έρθουν και να ακούσουν κάτι που αφορά λίγο πολύ όλους μας. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να τον απασχολεί το ιδιωτικό χρέος.
0: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Έτσι αλλιώς όλοι είμαστε στο ταμείο, στο γκισέ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά είναι νομίζω πολύ έτσι επικοδομητικές κινήσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες δεν ξέρω βέβαια πόσο ανταπόκριση έχουν. Μακάρι να έχουν ανταπόκριση. Αλλά εγώ σας είπα, επειδή υπάρχει και ο επικοινωνιακός ανταγωνισμός στην πολιτική και δεν μπορείς να τον αγνοήσεις, είτε θέλεις είτε δεν θέλεις. Και μέσα σε αυτό το.
1: Σε μένα το λέτε τώρα.
0: Έτσι σε εσάς το λέω, γιατί ξέρω. Ναι. Λοιπόν, μέσα σε αυτό τον επικοινωνιακό λοιπόν ανταγωνισμό, ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να έχει μια υπεροχή, το οποίο αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, πάει στις 2 του Σεπτέμβρη, τους προλαβαίνει όλους και από χθες έχουμε μια έμφαση.
1: Δεν ήταν δύσκολο να τους προλάβει, έτσι όταν είναι προγραμματισμένο ότι ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει τότε, ο πρόεδρος της εξωματικής αντιπολίτευσης θα μιλήσει τότε, διάλεξε να πάει νωρίτερα.
0: Ναι, αυτό ο Κώστας Τσουκαλάς.
1: Ναι, δείχνει όμως και λίγο έλλειψη, θα έλεγα, και σεβασμού και μια αλαζονία, έτσι.
0: Κρατάω την αλαζονία, βάζω αστερίσκο εκεί γιατί θα συνεχίσουμε. Ακόμα ένα μικρό διάλειμμα, κάνω κατάχρηση της υπομονής σας. Ευχαριστώ.
1: Όχι, παρακαλώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Αλφα Radio 989, 32 λεπτά μετά τις 9. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Αντώνης Αντωνόπουλος μέχρι τις 11. Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου, το λέω σωστά. Έλλης Σπυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Και Γεωργία Γενιά, μέλος κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, μάχημος τέλεχος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και πριν από μερικά δευτερόλεπτα, καταλογίσατε μια τύπου αλαζονία στον Αλέξη Τσίπρα για την κίνησή του αυτή να προλάβει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, σπάζοντας μια παράδοση πολλών χρόνων. Τουλάχιστον εγώ από όσο θυμάμαι τη ΔΕΘ, τα τελευταία 35-36 και ίσως λίγο και 37 μπορεί να πηγαίνει τώρα το κοντέρ, 37 χρόνια δεν είχε σπάσει αυτή η παράδοση. Πήγαινε by the book που λέμε σε πολύ καλά ελληνικά. Γιατί το κάνει αυτό? Για να δείξει ότι είναι πέρα από την αλαζονία, το οποίο είναι ένας χαρακτηρισμός, εντάξει, είναι πολιτικός χαρακτηρισμός από την πλευρά σας. Ο Κώστας
1: Πολιτική αλαζονία, δεν του καταλογίζω.
0: Ναι. Ο Κώστας Τσουκαλάς εχθές έκανε λόγο, το προσδιορίσε ως μονομέτωπο αγώνα με το ΠΑΣΟΚ και όχι με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε, η επιβίωση του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματός του, γιατί πρόκειται για ένα προσωποπαγές κόμμα, θα είναι η δεύτερη θέση. Τώρα να μιλήσουμε ανοιχτά. Δεν πάει να διεκδικήσει την πρώτη θέση. Έχει παρουσιαστεί ως μεσσίας. Δυστυχώς δεν εκλέγουμε για αυτόν μεσσίες. Ούτε μοιράζουμε συγχωροφάτια. Ούτε υπογράφουμε λευκές επιταγές σε ωραίους αστείους ή επικοινωνιακούς πολιτικούς. Επιλέγουμε.
0: Πουλάει όμως. Δεν μπορείτε να πείτε.
1: Κοιτάξτε, το καινούριο πάντα θα πουλάει. Το παλιό καινούριο. Γίνεται ένας θόρυβος, γιατί είναι κάποιες ελπίδες κάποιων ανθρώπων που δυστυχώς διαψεύστηκαν το 19, το 23, ανάμεσα σε αυτούς.

0: που δέχονται αυτή την κατάσταση του να είναι αναπληρωματικοί και δεν ξέρουν αν θα παίξουν και μπάλα. Να μιλήσουμε και λίγο με όλους τους ποδοσφαίρους.
1: Έτσι για αλλιώς τώρα.
0: Το διάλογο Ολυμπιακού. Να το φέρουμε και στο γήπεδο. Να φέρουμε την κατάσταση σε γηπεδικές συνθήκες. Τέλος πάντων, είναι ο καθένας κάνει τις επιλογές του και κρίνεται. Εγώ νομίζω πάντως ότι είναι ό,τι πιο υπερεκτιμημένο αυτή τη στιγμή, ότι δεν θα είναι αυτά τα ποσοστά που αναφέρονται. Είμαι σχεδόν πεπισμένη γι' αυτό. Ως καινούριο, ως θόρυβο, ως ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Κάντε μια βόλτα εδώ στον Πειραιά, στους δρόμους και ρωτήστε στη σειρά τι έχει αποφασίσει κάποιος να ψηφίσει. Απάντηση δεν θα πάρει. Ο κόσμος ακόμα είναι σε αναμονή, ακούει, περιμένει και θέλω να πιστεύω ότι θα επιλέξει ό,τι είναι καλύτερο για αυτόν. Γιατί το να ξέρεις για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, να είσαι θύμα εξαπάτησης, να το πω έτσι, γιατί προεκλογικά κάποιοι άνθρωποι σου έταξαν κάποια πράγματα, δεν κράτησαν τις υποσχέσεις τους, έτσι. Αυτό είσαι θύμα εξαπάτησης. Το να ξέρεις όμως ότι σε εξαπατούν, ότι έχεις ζήσει το παραμύθι για άλλη μια φορά και φτάνεις στην κάλπη και κάνεις πάλι τις ίδιες επιλογές, για μένα εκεί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο σώμα το εκλογικό. Εγώ είμαι αισιόδοξη πάντοτε, έχω αυτή την...
1: Καλά, η αισιοδοξία στην πολιτική νομίζω ότι είναι το απαραίτητο καύσιμο.
0: Έχω και αγωνιστικότητα. Έτσι δεν είμαι από τους ανθρώπους, με ξέρετε καλά όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχω μείνει ούτε στους τέσσερις τείχους, ούτε στα κανάλια, ούτε στα ραδιόφωνα. Έτσι,
1: μα δεν κερδίζονται οι εκλογές στα κανάλια και δεν κερδίζονται οι εκλογές στα κανάλια και στο TikTok δεν κερδίζονται οι εκλογές. Οι εκλογές κερδίζονται πόρτα-πόρτα. Είναι κλασική συνταγή. Τέλος πάντων, εντάξει. Νομίζω τώρα αυτά είναι συμπληρωματικά.
0: Κοιτάξτε, αλλά, το Πασόκ αυτή τη στιγμή, κύριε Αντωνόπουλο, προσπαθεί. Πρέπει, κατά τη γνώμη μου, θα σας πω αυτό το στοιχείο και θα κλείσω με αυτό. Το κεφάλαιο Τσίπρας κλπ. Πρέπει να ενώσει τον πατριωτισμό με την κοινωνική δικαιοσύνη. Πρέπει να ενώσει τις μεταρρυθμίσεις με την προστασία των αδύναμων. Τι έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, έχει μιλήσει για τους μη προνομιούχους. Και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας με την εθνική αξιοπρέπεια. Αυτά είναι τρία σημεία για να ξαναβρει τις ρίζες.
1: Έχετε διαβάσει την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ? Γιατί κάποιοι δεν την έχουν διαβάσει μέσα στο Πασόκ.
0: Την έχω διαβάσει, την έχω μελετήσει.
1: Ναι, κάποιοι μέσα στο Πασόκ ούτε καν. Την έχουν δει μόνο στα χέρια του Παπανδρέου όταν την κρατάει στην περίφημη φωτογραφία. Εντάξει τώρα.
0: Κάτι πήγε να κρατήσει και ο Αλέξης Τσίπρας φέτος όμως, αλλά ήταν πολύ κακόγουστο και προκάλεσε γέλοντα. Εντάξει, ήταν τραγικό όλο αυτό το σκηνικό, ήταν τραγικό και δεν ξέρω ποιον επικοινωνιο λόγο έχει, αλλά...
1: Καλός είναι, έχει αποτέλεσμα.
0: Εμείς πάντως, κύριε Αντωνόπουλε, δεν θα επιτρέψουμε στον Αλέξη Τσίπρα να καθορίσει την πολιτική ατζέντα του Πασόκ. Λίγες μέρες μετά από τις εκδηλώσεις μας ή από ημερίδες, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αντιγράφει ένα πολύ μεγάλο μέρος και προσπαθεί να το οικειοποιηθεί. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω και την ημερίδα που κάναμε για την παιδεία, η οποία έγινε και αυτή Πέμπτη, και τη Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε σχεδόν τα ίδια μέτρα που θέλουμε και εμείς να πάρουμε.
1: Ναι, ξέρετε, με αυτή τη λογική.
0: Υπάρχει μια κυβέρνηση με σκάνδαλα, αναρρύθμιτα σκάνδαλα. Έχουμε μια κυβέρνηση με παραιτήσεις υπουργών όλα αυτά τα χρόνια, βουλευτών, πολιτευτών, στελεχών. Ο Πρωθυπουργός πάντα δεν ήξερε, κανένα σκάνδαλο δεν αφορούσε στη Νέα Δημοκρατία, αφορούσε πάντοτε διαχρονικές αιστείες παραβατικότητας και παθογένειες και πάντοτε κατέληγε στο ότι η κυβέρνηση τι κάνει, είναι αποφασισμένη να ρίξει άπλετο φως και να προχωρήσει σε νέες δομικές αλλαγές. Θυμηθείτε τον ΟΠΚΠ, ας πούμε. Αυτό το αφήγημα.
1: Εντάξει, ο ΟΠΚΠ δεν είναι αυτό που λέμε γαλάζιο. Είναι η βόμβα που έσκασε στα χέρια στη Νέα Δημοκρατία. Ο ΟΠΚΠ είναι.
0: Εγώ δεν έσκασε βόμβα στα χέρια. Έσκασαν στελέχη.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Με υπόδικους και με ανθρώπους οι οποίοι.
1: Επειδή το παρακολούθησα.
0: Υπέγραφαν, κύριε Αντωνόπουλε, κάποιος υπογράφει.
1: Ναι, παρακολούθησα όλη την
0: επιτροπή. Από το Υπουργείο.
1: Όλη τη διαδικασία.

0: Βουλή την εξεταστική, επιτρέψτε μου να πω ότι αφενός υπήρχαν αυτό που λέμε νεοδημοκράτες μέσα, υπήρχαν όμως και Πασόκοι, ήταν ένα σκάνδαλο και είναι ένα σκάνδαλο το οποίο δεν έχει χρώμα, δεν έχει κόμμα, έχει χρήμα.
1: Τώρα, εδώ έγινε αλυσβερίσι με περιοχές συγκεκριμένες.
0: Ναι, εντάξει, αλλά σας ξαναλέω, εμένα το συμπέρασμά μου, το συμπέρασμά μου που το άκουσα, μου κουνήθηκε το μυαλό στη Βουλή τόσες...
1: Ναι, κύριε Αντωνόπουλε.
0: Ναι, αλλά σας λέω, το συμπέρασμά μου...
1: Είναι κανόνες, έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε.
0: Όχι, μα είναι διαχρονικό αυτό, από τότε που βγήκαν οι επιδοτήσεις υπάρχει και το, και υπάρχει και το ηρεμούλα. Ναι, από τότε που βγήκανε, δηλαδή από πότε ήταν, από την ΕΟΚ, από τις πρώτες επιχορηγήσεις που έδινε.
1: Το Predator υπήρχε, κύριε Αντωνόπουλε, διαχρονικά.
0: Ναι, διαχρονικό είναι.
1: Το Predator, ο ένας ιδιώτης να παρακολουθεί τους υπουργούς της κυβέρνησης.
0: Ε, καλά, είναι εντάξει.
1: Το μεγάλο Μαξίμου ήλεχε, που έχει πάρει, ας πούμε.
0: Το Predator είναι μετεξέλιξη ενός άλλου κοριού που ήταν πιο άλλα χρόνια. Αλλά έχω την εντύπωση ότι και αυτό διαχρονικό είναι. Δηλαδή, όλο και κάποιο κρυφακούει. Δεν είναι, δεν πάει έτσι. Απλώς άλλοι πιάνονται με την κίδα στην πλάτη και άλλοι δεν πιάνονται.
1: Λοιπόν,
0: αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι του προσπαθώ να τους...
1: Στην πλάτη πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή.
0: Είναι αυτό. Μπορείς να το πεις ότι είναι δεξί και αδέξι. Μπορείς να το πεις και αυτό. Αλλά την
1: δεν ξέρω αν ήταν αδέξι ή αν υπήρχε και εδώ μια αλαζονία ότι το κράτος αυτό μας είναι ελάφυρο, ότι μας ανήκει αυτή η χώρα και έτσι λειτουργούμε. Γιατί τέτοιες συμπεριφορές για πρώτη φορά είδαμε και στη Βουλή. Μην σας θυμίσω τώρα πάλι την επιστολική ψήφο, κρίση θεσμών κανονικά, έτσι.
0: Εντάξει, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι να μην είμαστε ισοπεδωτικοί.
1: Δεν είμαι ισοπεδωτική.
0: Όχι, δεν το λέω για σας. Εγώ λέω, το λέω ώστε να μην είναι, να μην βάζουμε ότι φταίει μόνο ένας ή ότι ο άλλος κάθεται. Δηλαδή συνήθως τι γίνεται. Όταν φταίει ένας, πάει όλοι και βαράνε αυτόν που φταίει. Δεν κοιτάνε πιο πίσω ή δεν κοιτάνε την αιτία ή τα βάζουμε
1: εγώ
0: κάτω από το χάλι.
1: Πρώτη φορά στον ΕΠΟΚΕΠΕ οι αγρότες πλήρωσαν τόσο ακριβά το μάρμαρο, απλήρωτοι μήνες, χωρίς προγραμματισμό. Είδαμε το δράμα αυτό που πέρασαν. Για πρώτη φορά αγρότες τόσοι στους δρόμους όλη τη διάρκεια του έτους, πριν και το καλοκαίρι έγιναν κινητοποιήσεις. Και εδώ όταν πρέπει να στηρίξουμε την πρωτογενή παραγωγή, εμείς τη χτυπάμε και τη βυθίζουμε ακόμα πιο, κάποιοι άλλοι μάλλον που έχουν την εξουσία στα χέρια τους, την βουλιάζουν ακόμα περισσότερο στο βάλτο. Και εδώ πρέπει να γίνει μια αυτοκριτική και από τη Νέα Δημοκρατία που δεν έγινε. Γιατί αν ρίξουμε τις ευθύνες συνεχώς διαχρονικά και στο...
0: Όχι, ακόμα, όχι, έτσι χάνεται η έμφαση σε αυτό που πρέπει να διορθωθεί.
1: Το Στέφανο Τζουμάκα να απολογηθεί για το τι έγινε το 1989, το 1999, είναι λίγο τραγικό τώρα για τον άλλον που ψάχνει να βρει δικαιοσύνη και να βρει μια άκρη.
0: Όχι, εγώ δεν λέω αυτό. Αλλά σας λέω τώρα, δηλαδή, παραδείγματος χάρη τώρα με τους κοριούς. Γιατί εγώ το Predator κοριό το λέω. Έτσι, κοριό το έμαθα στη δημοσιογραφία.
1: Ναι,
0: κοριό
1: τα έκανε και ο κοινό.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Ο αείμνηστος πάλι, πατέρας Μητσοτάκης.
0: Δεν είναι έτσι. Εντάξει, και ο Τόμπρας ήταν και άλλοι ήταν. Δεν ήταν τώρα. Τώρα μητά. Υπάρχουν όλοι.
1: Όπως είπατε, εμείς ζούμε το σήμερα. Θέλουμε οι γενιές που έρχονται να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Κρατάμε τα θετικά πάντα από το παρελθόν. Αυτό θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό συμβουλεύω εκεί και όσους βγάζουν τα προγράμματα. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα τώρα που ιδρύθηκε. Το κοινωνικό κράτος στηρίζεται, στηρίχτηκε επί ΠΑΣΟΚ από τη δεκαετία.
0: Γι' αυτό έλεγα σήμερα στον πρόλογό μου, έλεγα ότι σαν σήμερα 26 Αυγούστου δόθηκε στη Βουλή το πράσινο φως για τη δημιουργία του ΕΣΥ, το οποίο δεν είναι στο δρόμο ο κόσμος, έτσι, ναι, γεννηματά Σαυγερινός, αλλά
1: βέβαια,
0: λοιπόν...
1: Βέβαια. Από την Ανδρίτσενα και όλα από τα μέρη μας κάτω. Ο Αυγερινός, ο Παρασκευάς Αυγερινός, είχα την τύχη να τον γνωρίσω.
0: Και να μιλήσω, είχα την τύχη. Στιγμές. Εγώ ήταν ένας νέστορας της πολιτικής, τέλος πάντων. Κυρία Γιαννιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς λένε, κάτι ευχές που λένε καλή Παναγιά, καλό άλλο τέτοιο, καλή δέθ, να σας πω.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Το ΠΑΣΟΚ θέλω να το εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός και να τον διαβεβαιώσω ότι είναι το μόνο κόμμα που θα μπορέσει να υπερασπιστεί στο έπακρο τα δικαιώματά του.
0: Στο χέρι του Πασόκ είναι να το δείξει αυτό. Έχει την ηγεσία του εκλεγμένη από τη βάση, δις, στο χέρι της είναι η ηγεσία να δείξει ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά και την ανατροπή. Στο χέρι της είναι. Δεν τον εμποδίζει κανείς και τα εμπόδια στην πολιτική είναι για να τα προσπερνά.
1: Στους δρόμους, κύριε Αντωνόπουλε, θα τα πούμε. Θα βρεθούμε στους δρόμους.
0: Στους μπαξέδες θα τα πούμε.
1: Στους μπαξέδες. 3 Σεπτέμβρη.
0: Κοντά, κοντά.
1: Σας περιμένουμε και στην Κρήτη και στο Ηράκλειο και σας περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη.
0: Με το καλό.
1: Έχουμε μεγάλο ραντεβού με την ιστορία.
0: Αυτό το ραντεβού με την ιστορία. Τώρα με τσιγκλάτε, αλλά θα δαγκωθώ. Εντάξει.
1: Καλημέρα,
0: στην επόμενη συνέντευξη.
1: Πάρα πολύ, με χαρά μεγάλη.
0: Καλημέρα, Γεωργία Γενιά, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλημέρα κόσμε! Καλώς ήρθατε πάλι κοντά σας!
4: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
5: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
6: Κι εγώ πετάω από τη χαρά μου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 47 λεπτά μετά τις 9, Αντώνης Αντωνόπουλος μαζί, θα είμαστε μέχρι τις 11. Σταμάτης Καρλούτσο στη ρύθμιση του ήχου, Έλλη Σπυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Είχαμε τη Γεωργία Γενιά, την ακούσατε έτσι, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, δεν μασάει τα λόγια της, πασοκάρα δηλαδή, είναι τώρα από πασπίτισα παλιά κτλ. Δεν μασάει, αλλά ο Γιώργης εδώ τι λέει, ηλεκτρίστηκε, τσοτσομπλόκο λέει, έπαθε μόλις είπε στο Τόμπρα. Ναι, μιλάγαμε για τους κοριούς γενικότερα και μου έλεγε ότι είναι όλα, ξέρεις, πώς το λένε, και επί πατέρα Μητσοτάκη και η ιστορία με τους κοριούς στη χώρα μας, και όχι μόνο στη χώρα μας, έχει και βάθος, έχει και μέλλον. Δεν τελειώνει έτσι, ούτε άρχισε έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει, εδώ τώρα θυμάμαι που ήμουν νέος ρεπόρτερ και πηγαίναμε όταν είχαν σκάσει κάτι κασέτες από τις παρακολουθήσεις και πηγαίναμε από τις εφημερίδες, νέοι ρεπόρτερ στην Ομόνοια, και αγοράζαμε κασέτες και καθόμασταν με τα Walkman και ακούγαμε τις κασέτες, μη τυχόν υπάρχει και έτσι. Άλλοι είχαν πάρει το αρχείο. Λοιπόν, τέλος πάντων τώρα. Λοιπόν, όπως συνεχίζει ο Γιώργης και μου λέει, τι τραβάει και αυτή η ιστορία, τι τραβάει, άμα προφανώς δεν έχει μαλλιά αυτή η ιστορία, Γιώργη μου. Λοιπόν. Καλημέρα στην Ποθητή, το είπα. Είπα καλημέρα στην Ποθητή, μου φτιάχνει τη μέρα με αυτές τις φωτογραφίες που κάνει. Ποθητή, πρέπει να είσαι πολύ έτσι αισιόδοξος άνθρωπος, πιο πολύ από μένα. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει ένα τραγούδι που όλοι το έχετε χορέψει, όλοι έχουμε φάει καμιά χιλόπιτα γύρω από αυτό. I will always love you. Λοιπόν, το ξέρετε όλοι ότι ήταν από τη Whitney Houston. Έλατε όμως ότι γιατί εκεί ήταν που δοξάστηκε το τραγούδι. Δοξάστηκε, ήταν στην ταινία Ο Σωματοφύλακας. Ταινιάρα μιλάμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, έλα όμως που το τραγούδι αυτό δεν ήταν της Whitney. Το είχε γράψει η Dolly Parton. Dolly Parton, η βασίλισσα της κάντρις, γυναίκα θρύλος σε όλα τα επίπεδα, έφυγε χθες. Σε ηλικία 80. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό έχει μια ιστορία έτσι... Έχει ένα πολύ, δεν είναι τυχαίο το, ότι το τραγούδι αυτό έτσι, το ακούς και σε γρατζουνάει μέσα σου. Τότε λοιπόν η Dolly Parton τη δεκαετία του 70 βρισκόταν σε ένα show τηλεοπτικό, μεγάλη φίρμα, ήταν ο Porter Wagoner, και αυτός ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, παιδί μου, της έδωσε την όθηση, της έδειξε το δρόμο, της έδωσε, σημάδεψε τα βήματά της. Όταν λοιπόν αποφάσισαν να τραβήξουν, να χωρίσουν τους δρόμους τους, Η Ντόλι Πάρτον είχε αποφάσει, έγραψε ένα τραγούδι μέσα από το οποίο θέλησε να περιγράψει όλη αυτή τη σχέση που είχε με τον μέντορά της. Και το μήνυμα ποιο είναι, ότι οι δρόμοι τους μπορεί να είναι διαφορετικοί, απέναντι, όμως η αγάπη μένει.
6: I'd like to do a song for you now that I wrote. This is a song that I had out a few months back, and hope maybe you might enjoy this one. In everybody's life, there's a special person, a person that you love more than you love anybody else. This is a song about that special person in my life. It's called I Will Always Love You.

0: Thank you.
1: Λοιπόν, εγώ δεν θα πω τίποτα. Θα πω, θα διαβάσω το σχόλιο του Γιώργη. Θεά και φωνάρα η Ντόλι Πάρτον. Καλό Αγνάτιο εκεί πάνω, Ντόλι. Και σε ευχαριστούμε για εκείνες τις στιγμές που θα μείνουν ανεξίτηλες. Όπως και ένα τελευταίο αντίο στο Δημήτρη τον Κόκοτα. Μια μάχη δύσκολη που έδωσε. Νέο παιδί, 57. Καλό Αγνάτιο με τη σειρά του. Και θέλω να πάω λοιπόν να πω την καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος μου λέει ότι σε όλα τα σκάνδαλα που σου ανέφερε η καλεσμένη σου πριν, εννοεί τη Γεωργία Γενιά, είπα πως είναι διαχρονικά. Και το ξαναλέω. Και με ρωτάει ειλικρινά. Και τι σημασία έχει. Δεν πρέπει να τιμωρηθούν. Επειδή γίνονταν παλιά, πρέπει να έχουμε πάντα σκάνδαλα. Και τέλος, για ποιο λόγο το λες εσύ αυτό. Είσαι υπερασπιστής της κυβέρνησης. Όχι, Κωνσταντίνε, ξεκινάω από το τελευταίο. Δεν με ενδιαφέρει καμία κυβέρνηση, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει όμως επίσης να δώσω άλοθη σε κανέναν. Διότι αυτή τη στιγμή, αν έχεις προσέξει, το πολιτικό παιχνίδι, κυρίως στα παράθυρα, τα τηλεοπτικά ή στο, γενικότερα στα μπιφ τα πολιτικά που γίνονται, είναι ότι εσύ φταίς και εγώ ήμουνα, είχα τη ρομφαία της κάθαρσης. Δεν πάει έτσι όμως. Δεν πάει έτσι, γιατί όλοι όσοι κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο έχουν την ίδια ευθύνη με αυτούς που κυβερνούν τώρα. Και γι' αυτό εγώ δίνω έμφαση στη διαχρονικότητα σκανδάλων, τα οποία για τον ΑΒΓΔ τρόπο, μάλλον ξέρουμε όλοι τους τρόπους, ένας είναι ο τρόπος, η τσέπη, φρόντισαν ή να μπαίνουν κάτω από το χάλι ή φρόντισαν να βρίσκουν και να υψώνουν τείχη τα αδιαφάνειας, τα οποία να μπορούν να κάνουν με άλλο τρόπο τη δουλειά τους. Αυτό ήθελα να πω, Κωνσταντίνε. Και δεν είχα καμία πρόθεση. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ είμαι επαγγελματίας. Ό,τι κάνω, το κάνω καθαρά, νόμιμα και φορολογημένα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, στο τι κάνει ο καθένας κρίνεται. Το αν αυτή η κυβέρνηση, καταρχάς υπάρχει δικαιοσύνη, έτσι. Δεν είναι θέμα της κυβέρνησης, εγώ πιστεύω σε αυτό. Το θέμα είναι να αποκαλύπτεται. Όταν αποκαλύπτεται, τότε εκεί οφείλει, αν χρειάζεται, να πέσει ο Πέλεγκης. Δεν χρειάζεται να πέσει ο Πέλεγκης επικοινωνιακό όμως, γιατί έχει παιχτεί ένα χαρτί το οποίο σου λέει ότι έτσι και έτσι. Αν στον έλεγχο στην πορεία της υπόθεσης, στην εξέταση, δεις ότι ρε παιδί μου, εδώ υπάρχει λαδιά, θα την πληρώσεις φίλε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί να μην την πληρώσεις. Ο άλλος τι είναι, κορόιδο? Όχι. Όπως δεν είναι κορόιδα όλοι οι αγρότες που έπαιξαν στην πλάτη τους αυτό που έλεγε πριν η Γενιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το θέμα με τις επιχορηγήσεις στους αγρότες είναι τωρινό. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν το σκάνδαλο. Το καλαμπόκι που είχε πάει ο Αθανασόπουλος φυλακή, οι άλλες, το βαμβάκι. Τι ήταν αυτό, δεν έχει διαχρονικότητα το σκάνδαλο? Και πόσα δεν έχουν βγει ακόμα γιατί είχαν καλά εργαλεία. Εργαλεία εννοώ τα εργαλεία που μπορεί να κάνει ο άλλο. Το ότι ακούγαμε και γελάγαμε στα καφενεία ότι παίρνανε όταν ερχόντουσαν οι έλεγχοι της ΕΟΚ και παίρνανε τα κοπάδια από το ένα μαντρί στο άλλο και βάζανε τους ελεγκτές της ΕΟΚ, τους Ευρωπαίους, τους κουτόφραγκους όπως αρέσει να τους λέμε, γιατί εμείς είμαστε οι έξυπνοι, ο περιούσιος ο λαός. Έτσι, και τους βάζαμε στο καφενείο, τους ποτίζαμε ρακές για να μεταφέρουν τα κοπάδια από το ένα μαντρί στο άλλο για να πάρουν τις επιχορηγήσεις. Αυτά που τα πήγαμε. Τα λέγανε στα καφενεία. Πόσοι από αυτούς πήγανε μέσα? Πόσοι από αυτούς έχουν πληρώσει τα πρόστιμα? Πόσοι από αυτούς φάγανε πρόστιμα για να τα πληρώσουν? Εκτός αν ήταν κουβέντες των καφενείων. Και ήταν για να τα λέμε στο καφενείο. Γιατί όπως κρύβουμε ένα μικρό γιατρό μέσα μας, εμείς οι Έλληνες, κρύβουμε και ένα σπουδαίο πολιτικό ηγέτη μέσα μας. Έτσι, γιατί εμείς θεωρούμε ότι είμαστε ο καλύτερος ηγέτης. Εγώ ξέρω τη λύση, εγώ τα ξέρω όλα, εγώ έχω την πληροφορία. Έτσι, καλό είναι να υπάρχει ένα φίλτρο λοιπόν μέσα σε αυτό το τι ακούμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, σου πάρω και έτσι μιλάω, συγγνώμη που μιλάω προσωπικά σε ένα Κωνσταντίνα, αλλά μου έστειλε το μήνυμα και είναι έτσι πολύ εύστοχο η παρατήρηση, πολύ εύστοχη η παρατήρησή σου αυτή. Γιατί δεν θέλω να αφήνονται υπόνοιες. Όταν λοιπόν είχε έρθει η Λίσα Λαγκάρτ στη Βουλή, επειδή τα έχω παρακολουθήσει λόγω του ρεπορτάζ μου, τα έχω παρακολουθήσει όλα τα μεγάλα αυτά γεγονότα, είχα και την τύχη και την ατυχία ταυτόχρονα να τα παρακολουθήσω. Λοιπόν, όταν είχε έρθει η Λίσα Λαγκάρτ στη Βουλή, τότε είχαν ανακαλύψει ότι δεν μπορεί το ελληνικό κράτος, δεν έχει το λογισμικό, δεν έχει τη δυνατότητα να ανοίξει αυτά τα κουτάκια, τα αρχεία μέσα. Γιατί θέλει ειδικό λογισμικό. Και κάτι άλλο ακόμα. Ότι εδώ είναι αυτά που λέμε τα τείχη προστασίας που υψώνονται και έχουν μια λογική βάση, γιατί δεν πρέπει να είμαστε ισοπεδωτικοί. Αλλά όμως πρόσεξε. Σου λέει ότι αυτό το, η λίστα αυτή, το στικάκι, ήταν προϊόν υποκλοπής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορούσα να το κάνω εγώ δεκτό. Ότι έπρεπε να γίνει άλλου τύπου διερεύνηση, άλλου τύπου διάδρομος νομικός για να μπορέσει να γίνει. Σε κάθε περίπτωση, από τη λίστα αυτή εμπλουτίστηκε κάποια στιγμή οι ελληνικές αρχές με ένα νέο τύπου λογισμικό, το οποίο μπορεί να διαβάζει τέτοιου τύπου αρχεία, γιατί μέχρι τότε ήμασταν στους αγρούς. Λοιπόν, Βίκτορα Σαμουήλ, Δελτίο Ειδήσεων. Συγγνώμη, πριν πάω στο Βίκτορα, να υπενθυμίσω, μου λέει ο Στέλιος ο Φωτόπουλος, μου λέει να υπενθυμίσω τις καταγγελίες το 12 για το γεγονός ότι οι κτηνοτρόφοι είχαν δηλώσει ως βοσκότοπο το φαράγγι της Αμαριάς. Η διαχρονικότητα του προβλήματος όμως δημιουργεί περισσότερες ευθύνες σε αυτούς που κυβέρνησαν και κυβερνούν. Λέμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και εγώ, εσύ μου λες για το φαράγγι της Αμαριάς. Τις θεϊκές μπανάνες που είχαν δηλώσει οι άλλοι στην κορυφή του Ολύμπου, καλλιέργεια μπανάνα, θεϊκές μπανάνες. Δηλαδή, έλεος, ρε γαμώτο, έλεος. Βίκτορα Σαμουήλ.
0: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Τι φρένει τη συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας προχωράει στην απόκτηση αυτών των φρεγατών από την Ιταλία σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες γαλλικές Μπελαρά. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας μετά την ολονύκτια μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες. Ταυτόχρονα καλύτερη παρουσιάζεται και η εικόνα της φωτιάς στο μέτωπο της Σαλαμίνας, βασικός στόχος της πυροσβεστικής, η οριοθέτησή της και η αντιμετώπιση ενδεχόμενων αναζωπηρώσεων. Ένας 27χρονος έχασε χθες τη ζωή του αφού η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με γιο ταχύ στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Κοροπή. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και η συνεπιβάτηδα του μοτοσυκλετιστή, η οποία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 34χρονης οδηγού του γιο ταχύ. Εμπριστική επίθεση σήμερα τα ξημερώματα σε κατάστημα εστίαση στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα. Δύο άγνωστα άτομα φέρονται να προκάλεσαν πυρκαγιά, εξφενδονίζοντας δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς προς το καφέ. Να σημειωθεί πως εκείνη τη στιγμή το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία, με εργαζόμενους να βρίσκονται εντός του. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μετά το περιστατικό, ενώ οι αστυνομικοί έχουν ήδη ξεκινήσει την έρευνα για την έβρεση των δραστών. Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Σπάρτη. Οι πυκνοί καπνοί εξαπλώθηκαν και εκτός του διαμερίσματος στους κοινόχρηστους χώρους, με αποτέλεσμα ένικοι να παραμείνουν εγκλωβισμένοι στα διαμερίσματά τους. Τη φωτιά κατάφερε να περιορίσει η πυροσβεστική, ενώ κατά την επιχείρηση απεγκλωβίστηκε και ένας άνδρας από διαμέρισμα της πολυκατοικίας. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Αφού πραγματοποιήθηκε η πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος, πλέον έχει τον χαρακτήρα της μόνιμης πανελλαδικής υπηρεσίας. Στην Ουάσιγκτον για εξηγήσεις βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρεκ, με το κλίμα εναντίον του να είναι πολύ βαρύ. Πάντως, μέχρι αυτή την ώρα, το State Department δεν έχει επιβεβαιώσει την πληροφορία. Λάδι στη φωτιά είχε ρίξει η δήλωση του διπλωμάτη με την οποία δεν αναγνώριζε τον Ισραηλινό έλεγχο στα επίπεδα του Γκολάν, μιλώντας για κατοχή και αμφισβητώντας ουσιαστικά την πολιτική του ίδιου του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 15 νεογνά έχασαν τη ζωή τους στη μαιευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάτ, όταν ξέσπασε πυρκαγιά λόγω τεχνικού προβλήματος σε μονάδα κλιματισμού, όπως μετέδωσε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο, με τις τοπικές αρχές της πρωτεύουσας του Πακιστάν να κάνουν λόγο για 14 νεκρά βρέφη. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, ο Αντώνης Αντωνόπουλος.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Καλημέρα και πάλι μαζί. 4 λεπτά μετά τις 10. Αντώνη Τσαντωνόπουλος, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11. Σταμάτης Καλούτσος στη ρύθμιση του ήχου. Έλλη Σφυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Λοιπόν, να πάμε να αλλάξουμε λίγο έτσι, γιατί ψιλοεκνευρίστηκα λιγάκι. Αλλά τι να κάνουμε, that's life. Και να πάμε στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, αλλά και πώς να το πω, στην συμπεζή πραγματικότητα. Ανδρέας Ψυχάρης, πρώην βουλευτής, έμπειρος διπλωμάτης, σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας και φίλος, καλός φίλος. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ντέμι, και καλημέρα στους ακροατές. Γιατί εκνευρίστηκες?
0: Γιατί, δηλαδή τώρα. Σκέψου πώς το κατάφεραν αυτό, έτσι. Δηλαδή.
1: Έτσι που. Αλλά πες να σε βοηθήσουν.
0: Ναι, το ξέρω τώρα, θα σε τσιτώσω. Λοιπόν, κοίταξε, ας το πάμε από εκεί, λοιπόν. Επειδή μιλούσαμε με την Γεωργία Γενιά για την μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, που ήταν. Λέγαμε, γιατί τη είπα ότι τα σκάνδαλα, ο ΠΚΠ, και από εκεί ξεκίνησε, ότι έχει διαχρονικότητα. Δεν έσκασε τώρα. Το ότι έσκασε η βόμβα στα χέρια.
1: Άκουσα λίγο.
0: Ναι. Να το, σε φόρτωσα έτσι.
1: Εγώ καθόλου. Εγώ έτσι αλλιώς, αλλά όσο αυτά δεν με νοιάζει. Και έλεγα σε μια φίλη μου χθες που ζει στο Λουξεμβούργο, μου λέει: έχει κάνει μια ερώτηση. Σου λέω: όχι, ας με ρωτήσουν τι θέλουν. Δεν με νοιάζει. Να απαντάω, δεν απαντάω.
0: Ναι.
1: Αλλά σου πω για τις παρακολουθήσεις. Επειδή αυτά πάντα γίνονται.
0: Μα αυτό είπα κι εγώ.
1: Όλες οι κυβερνήσεις παρακολουθούν. Να σου θυμίσω τις κασέτες που είχαν βγει του πατέρα μου στο δίκη του Κουτέλια.
0: Αυτό έλεγα πριν. Αγόραζα ως δημοσιογράφος, πηγαίναμε στην Ομόνια και παίρναμε κασέτες.
1: Λοιπόν, εκεί είχαν βγει σε δίκη. Αλλά το θυμάμαι μια φορά είχε ζητήσει ο πατέρας μου το 1995-1996 στον Αδέρφ, τον Εφήνη Αδέρφ, και του είχε πει: Βαγγελία, αν μπορώ να βγω τις παρακολουθήσεις, μας είχε βγει μέχρι βάλει φούντα. Και του λέει ο Αδέρφ, τέλος χωρίς, του λέει: Στάβομαι. Εάν κάποια στιγμή σε βάλει το κράτος παρακολουθήσεις, δεν βγαίνει ποτέ ό,τι και να γίνει. Λοιπόν, το κράτος πάντα παρακολουθεί. Όλα τα κράτη. Θυμάμαι, ήμουν να συνοάσουν τον σύμβουλο στην πρεσβεία. Και πάντα μας αλλάζαν έξω από την πρεσβεία, αλλάζαν το κουτί απ' έξω, ξέρω να μας παρακολουθούν. Και μιλούσα με τη φίλη μου, τη γενική πρόξενο στη Νέα Υόρκη, όταν μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Κάθε δύο λεπτά που μιλούσαμε, βάζαμε τρεις λέξεις μέσα και οι παρακολουθήσεις γίνονταν λέξεις.
0: Ναι.
1: Μιλάσαμε παλιά σύστημα. Οπότε κάθε δύο ετών λεφτά βάζαμε μέσα Σπέξ, Τουρκία, Κύπρος. Ώστε να κάθονται οι Αμερικάνοι να μας ακούνε. Γιατί στο τηλέφωνο σπάνια θα πεις κάτι σημαντικό. Ο ξένος μας παρακολουθούν. Όλο το τηλέφωνο παρακολουθούν. Κυβερνητική, μη κυβερνητική, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παρακολουθούσε. Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακολουθούσε. Δεν παρακολουθούσε. Όλοι παρακολουθούν. Για να τα λέμε σωστά. Και ορισμένες φορές καλά κάνουν.
0: Δεν θα διαφωνήσω εγώ σε αυτό το θέμα, και όπως σε αυτό που συμπλήρωσα είναι μη σε πιάσουν με τη γίδα στην πλάτη. Εκεί είναι που γίνεται η ρόγμη, οπότε εκεί αρχίζουν οι παρενέργειες.
1: Σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν καλοί και κακοί.
0: Σωστό.
1: Σε όλα τα επαγγέλματα. Εντάξει, και πατέρες υπάρχουν παντού.
0: Σωστό.
1: Δεν υπάρχουν το νόμιο πατέρων.
0: Σωστό.
1: Σου βγάλα λίγο την εκκρεμισμό.
0: Ναι, εντάξει, σε ευχαριστώ, το ξέρω. Μα τώρα την αλήθεια. Πάμε με χαμόγελο τώρα, να δούμε, να παγώσουμε άρα χαμόγελα. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε αυτή την τουρκική έξαρση που παρατηρείται το τελευταίο, πες να το βάλω χοντρά δίμηνο. Γιατί συμβαίνει, θεωρείς, αυτό το πράγμα? Γιατί υπάρχει αυτή η προκλητικότητα έτσι ξανά, δηλαδή θολώνει τα νερά, λέω, δεν λέω ότι...
1: Πολλές φορές γίνονται ορισμένες κινήσεις από κυβερνήσεις στα χάματα εξωτερικής πολιτικής για να προσωπήσουν τα προβλήματα που έχουν εσωτερικά. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι. Εμείς Τουρκία έχουμε ορισμένες διαφορές, πάλι διαφορές. Θα τις λύσουμε, να τις λύσουμε. Η λογική εξημών προσπαθούμε να τις λύσουμε με έναν διάλογο. Και εν πάση περιπτώσει, πάντα. Να έχουμε και λίγο περισσότερη εμπιστοσύνη στον Υπουργείο Εξωτερικών μας, που είναι εξαιρετικό, και στο Υπουργείο Αμήνης, το οποίο διασφαλίζει την ασφάλειά μας. Δεν πρέπει πολλές φορές να γίνονται συζητήσεις για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Άκουσα χθες έκανα μια πρόταση του Εθνικού Κόμματος, έξω να θα μπει στην Βουλή μετά, που έλεγε ότι παρετήθηκε ένας σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Μητσοτάκη και τι σημαίνει αυτό, είναι εξωτερική πολιτική, γίνει αποτυχημένη εξωτερική πολιτική. Μην εκπαστώ. Δεν σημαίνει επειδή παρετήθηκε ένας σύμβουλος, την εξωτερική πολιτική τη στηρίζει σε κάθε κυβέρνηση, το οποίο εξωτερικό που έχει είναι το ξέρω καλά, είναι εξαιρετικό υπουργείο. Δηλαδή πολύ καλά γνωρίζουν τα θέματα, έχει μια εξαιρετική νομική υπηρεσία. Οπότε πρέπει να ανησυχούμε και να μην πάμε σε αυτά τα θέματα. Αν πρέπει να μας ενισχύει κάτι στην εξωτερική πολιτική σήμερα, είναι η πολιτική της Αμερικής, φίλης και συμμάχων, η οποία προσπαθεί να δημορφώσει ένα εθνικό διεθνές δίκαιο, το οποίο δεν συμφέρει κανέναν μας. Το να γίνεται μια συζήτηση, καταρχάς να γίνεται μια επέμβαση σε μια ξένη χώρα, στο Ιράν,
0: το Ιράν,
1: χωρίς να υπάρχει μια νομική κάλυψη, ένα mandate από τα Ηνωμένα Έθνη, δεν μπορεί το κάθε κράτος, όσο και να τον έχει. Ακόμα και να έχει δίκιο, δεν κοιτάμε αν έχει δίκιο ή όχι, να επεμβαίνει μόνο του χωρίς διεθνή νομιμοποίηση. Γι' αυτό φτάσαμε ναι, τα Ηνωμένα
0: Έθνη. Κάτι, δηλαδή,
1: αυτό είναι ενισχυτικό. Όπως είναι ενισχυτικό, συγγνώμη, Αντώνη,
0: ναι.
1: Ότι μιλάει για τους ΗΠΑ ορμούς, αν θα τα πάρει η Αμερική ή όχι, που έχει κανένα δικαίωμα. Δηλαδή τώρα με αυτή τη λογική, αν η Αμερική θέλει να πάρει τη βάση Σούδας, θα μας βάλει σε περιοχή της Σούδας. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αυτό με ανησυχεί περισσότερο. Ευτυχώς βλέπω ορισμένες χώρες εναντιώνονται σε μια τακτική μιας κυβέρνησης και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς για το θέμα αυτό με τα τάρες, με τους δασμούς Αμερική-Καναδά, ο Τραμπ το διαβάζει τελείως διαφορετικά από την πραγματικότητα. Είναι πολύ πιο, ισορροπημένα η φόρμα μεταξύ των δύο κρατών, αλλά με φίλιος, με αριθμούς μπορείς να διαμορφώσεις ό,τι θέλεις και μιας μια εικόνα. Όμως, στην ουσία, τα πραγματικά προβλήματα αυτή τη στιγμή που κοιτάει ένας πολίτης δεν είναι ούτε αν υπάρχουν διάφορες ψυχίες ή διάφορες κινήσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, που γίνεται πιο πολύ για να εδραιώσουμε μία θέση στο διεθνές δίκαιο και στο position της χώρας. Τα πραγματικά θέματα αυτή τη στιγμή που απασχολούν τον πολίτη, εσένα, εμένα και όλους μας, είναι η ακρίβεια.
0: Πολύ σωστά.
1: Είναι πολύ σημαντικό θέμα.
0: Δεν το συζητάμε, κλαίει ο κόσμος.
1: Είναι ότι αρχίζουν τα σχολεία σε λίγες μέρες και αν θα υπάρχουν αρκετοί δάσκαλοι, αν θα πληρωθούν όλες τις θέσεις, αν οι αναπληρωτές θα διοριστούν ή όχι, αν στα νησιά που θέλουμε να έχουμε τουρισμό και θέλουμε να αναπτύξουμε τα νησιά, η τουριστική πολιτική δεν είναι μόνο όσα κρουαζιόπλια θα έχουν που δεν έχουν και χρήματα κιόλας, αλλά αν θα υπάρχουν και δάσκαλοι και γιατροί στα νησιά, ώστε να διατηρηθεί ο πληθυσμός εκεί πέρα όλο τον χρόνο και να διατηρηθεί η ζωή εκεί και τα σχολεία να αναπτυχθούν, πιο πολύ μεγάλο το στίχημα το πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία. Και ένα άλλο τρίτο στίχημα, ξεχνάμε. Έχει μαθήνα τον Αύγουστο, η κίνηση σου δόμως είναι κατευθυκίνηση. Οπουδήποτε θα πας ένα τέταρτο. Σε λίγες μέρες θα υπάρξει το κυκλοφοριακό, το οποίο καμία κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει. Πολύ δύσκολο πρόβλημα, το δέχομαι, δεν είναι εύκολο, αλλά καμία κυβέρνηση δεν έχει αντιμετωπίσει. Φυσικά πρέπει να αντιμετωπίσουν. Ή και ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο είναι πολύ εύκολο, σε μια εβδομάδα λύνεται, αν θέλει οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αυτό είναι τα πεζοδρόμια. Καταλαμβάνουν τα πεζοδρόμια τα μηχανάκια και τα πατίνια.
0: Καλά.
1: Και δεν μπορεί να κυκλοφορήσουν άτομα με ειδικές ανάγκες ή γυναίκες με καρότσια με παιδιά. Λοιπόν, αυτό με τα πατίνια και τα μηχανάκια τα άλλα.
0: Τα πατίνια. Ήδη νοσηλεύεται ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή. Έτσι, σε τραγική κατάσταση.
1: Τι κάνει κυβέρνηση και τι κάνει ο Δήμος. Δεν πιάσουμε τον Δούκα, ο οποίος είχε πει θα κατεβάσει 5 βαθμούς στη θερμοκρασία.
0: Όχι, επίσης, συγγνώμη, πριν πάμε στο Δήμο. Α, αυτό ναι, γιατί ο Χαρίς Δούκας το είχε πει, ήταν από τις βασικές του δεσμεύσεις αυτό που είπες για τη θερμοκρασία στην πόλη. Διότι
1: όχι, να τελειώσω με τα πεζοδρόμια.
0: Ένα
1: άτομο το έχει λύσει τα πεζοδρόμια. Η Μαρίκα Μητσοτάκη. Όσο ήταν κυβέρνηση ο
0: Κωνσταντίνος
1: Μητσοτάκης, τα είχε σταματήσει να υπάρχουν μηχανάκια στο πεζοδρόμιο. Δεν γίνεται όμως αυτό. Ας το κάνει μια κυβέρνηση. Όπως σταμάτησε με τα τσιγάρα. Κάναμε αγώνα για να μην καπνίζουμε μέσα σε εδώ για να μην είναι παθητική καπνιστή στα παιδιά.
0: Μα ήμασταν τώρα στη Βουλή, επειδή σε θυμάμαι και για τον αγώνα που είχες δώσει, αλλά και επίσης και εγώ που είμαι φανατικός αντικαπνιστής. Δηλαδή, έτσι.
1: Το ξέρω. Να σέβεσαι τον άλλον.
0: Μας έχουν λιδωρήσει για αυτό το πράγμα. Μας έχουν λιδωρήσει.
1: Ο ΑΕΚΟΣ, καπνίζουν όλοι μέσα ΑΕΚΟΣ. Το ΑΕΚΟΣ δεν έχει λυθεί ακόμα, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν είναι ένα θέμα. Δηλαδή είναι το παράθυρο. Και το ΑΕΚΟΣ είναι και χειρότερο υπόθεση. Τέλος πάντων. Θα αρχίσω τώρα.
1: Υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία η κυβέρνηση μπορεί να τα λύσει αμέσως. Μια βούληση είναι. Βάζει ένα. Είναι πολύ εύκολο. Εσύ, εγώ, αν αναλάβαμε αυτό, θα καθόλου να ζωγραμμε σε μια εβδομάδα είχαν τελειώσει. Τελειώνει αυτό, αν θέλει.
0: Φυσικά και τελειώνει.
1: Αυτό να γίνεται κατάληψη πεζοδρομίων. Αυτό είναι το ένα. Το κυκλοφοριακό είναι πολύ δύσκολο θέμα, πραγματικά. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν κάποιες κινήσεις σοβαρές, ώστε να μην έχουμε αυτό το χάος στην Αθήνα και να χάνονται εργατορίες και να χάνονται χρόνος που ο πολίτης θα περάσει με την οικογένειά του, με τους φίλους του, με οτιδήποτε. Τα σχολεία, να έχουν πραγματικά σωστά σχολεία. Μιλούσα με μια γνωστή μου που δεν ξέρω αν θα είναι διοριστεί.
0: Εντάξει. Υπάρχει βέβαια και ένα θέμα.
1: Να το ξέρεις αυτό. Παρακαλώ.
0: Υπάρχει και ένα θέμα το οποίο είναι τεράστιο και φουντώνει αυτές τις μέρες πάντα κάθε Σεπτέμβρη. Μάλλον έχει φουντώσει από το καλοκαίρι. Το στεγαστικό για τους φοιτητές. Δηλαδή δεν υπάρχει σπίτι. Δεν βρίσκεις. Νοικιάζουν 25 τετραγωνικά 30, 500 ευρώ.
1: Θα βγαίνουν οι φοιτητικές αιστείες.
0: Φτιάχνουν τόσα... τώρα αυτό. Αυτό φτιάχνουν. Έχω την εντύπωση ότι είναι 3.000 φοιτητικές αιστείες που είναι στα σκαριά.
1: Δηλαδή, υπάρχουν τόσα άδεια κτίρια στην Αθήνα που ανήκουν σε υπουργεία, σε κρατικούς οργανισμούς. Δηλαδή υπάρχουν λύσεις, άμα θέλεις.
0: Δεν
1: χρειάζεται να σκεφτείς. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς. Μπορείς να αντιγράψεις τι γίνεται σε πολιτισμένες χώρες. Πολύ εύκολο αυτό. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς καθόλου. Δηλαδή, αν πας στο Μόναχο, νομίζω ότι υπάρχουν μοτοσυκλέτες πάνω στο πεζοδρόμιο. Τα έχουν σηκώσει κατευθείαν.
0: Ναι. Δεν το σκέφτεσαι καν να το αφήσεις πάνω στο πεζοδρόμιο. Ναι. Αλλά έχεις και πεζοδρόμιο στο Μόναχο όμως, έτσι. Έχεις και πεζοδρόμιο.
1: Αλλά σου λέω το εξής. Εδώ έχουμε τα μικρά πεζοδρόμια. Τα οποία ίσα ίσα χωράνε να περάσει ένα καρότσι. Δεν μιλάμε για εμάς. Εμείς είμαστε
0: γυναίκες.
1: Πάμε και από τον δρόμο να μας πατήσει αυτοκίνητο. Ενά μια μητέρα με ένα παιδί ενός έτους και το γαϊδούρι με το σεκλειστή ή αυτό με το πατίνι, δεν σκέφτεται ότι αυτή θα μπορούσε να είναι η μάνα του με το δικό του. Με το
0: καροτσάκι,
1: ναι. Με το ναι. Δηλαδή δεν σέβεσαι το συμπολίτη. Η ευχαρίστηση του πολίτη σταματάει όταν εμποδίζει η ευχαρίστηση του άλλου πολίτη. Δεν είναι θέμα παρανομίας ή όχι, είναι να σέβεσαι τον συμπολίτη σου. Εάν ο συμπολίτης υπάρχουν ορισμένοι που δεν σέβονται, δεν είναι πλειοψηφία, είναι ορισμένοι εντάξει. Δεν λέω ότι είναι πλειοψηφία. Εκεί το κράτος είναι επέμβει και μπορεί να το διορθώσει. Και αυτά διορθώνονται άμεσα.
0: Αντρέα μου, από εκεί ξεκινάνε όλα τα δεινά, ότι η έλλειψη σεβασμού στον συμπολίτη μας, η έλλειψη του σεβασμού στον άλλον, στον απέναντί μας. Από εκεί ξεκινάνε όλα τα δεινά σε αυτή τη χώρα. Το ένα και το άλλο, κατά τη γνώμη μου, ο χαδερφισμός. Ο χαδερφέ, εγώ θα το βγάλω το φίδι από την τρύπα.
1: Και επίσης, φωνάζει η αντιπολίτευση, άκουσα πριν, επειδή άκουσα πριν. Φωνάζει η αντιπολίτευση, ωραία. Εγώ λέω, εντάξει, είναι κακή η κυβέρνηση. Κάκη, στο να δεχτώ. Κακιά, να πούμε φυλακή. Να βάλουμε αυτό σε εισαγωγικά, εντάξει. Δεν έχω δει κάποιο κόμμα αντιπολίτευσης που να έχει προβάλει λύσεις, προτάσεις. Όχι γιατί πρέπει να φύγει η κυβέρνηση. Όχι, γιατί πρέπει να φύγει να φύγει η κυβέρνηση. Εγώ λέω κακοί άνθρωποι. Το δεχόμαστε όλοι. Τι θα κάνεις εσύ. Και να το κάνεις. Όχι να μου λες ότι θα κατεβάσω 5 βαθμούς στη θερμοκρασία και δεν έχει κάνει τίποτα. Δηλαδή, εγώ βλέπω για παράδειγμα, περνάω από ένα συγγνώμη πεζοδρόμιο και βλέπω ένα κομμένο δέντρο.
0: Α, καλά.
1: Στο κέντρο. Είναι μόνο η βάση του, είναι τίποτα, δεν χρησιμοποιεί πουθενά. Αυτό το δέντρο ρημάδι, ή βγάλω το τελείω, γιατί είχε πηγαίνει να πέσει κάποιο πάνω στο ποτοφύ, θα φάω το γλουποφύ. Ή βάλω ένα δέντρο. Αλλά αυτό που λέει, εγώ θα φτιάξω 5 βαθμού, θα κατεβάσω 5 βαθμού στην Ασία και το μόνο που έχει ασχοληθεί να γίνει πρόεδρο του Πασόκ για να γίνει πρωθυπουργό δεν το καταλαβαίνει. Είναι stepping stone. Έγινε δήμαρχος για να γίνει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να γίνει. Αλλά κάνει όμως τα δημοκρατία, δεν μπορείς να φύγει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, θέλω να διαβάσω το μήνυμα. Το μήνυμα ενός ακροατή είναι ο Πάνος, ο οποίος λέει ότι το αναδείξτε, λέει, το πρόβλημα με τις φοιτητικές εστίες. Είναι για αυτούς που δηλώνουν βασικό μισθό. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Δεν αντιλέγει κανένας και προσπαθούμε πάνω να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Και μου λέει τώρα ο Σωτήρης, για αυτά που λέγαμε για τα μοτοποδήλατα, χωρίς στάθμευση για τα δίκυκλα, λέει, υπάρχουν. Δεν υπάρχουν όσο θα έπρεπε. Δεν υπάρχουν. Εγώ πάντως μπορώ να σου πω, Σωτήρη, ότι πάρκαρα σε χώρο που είναι για μοτοποδήλατα, δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια. Είδα κενό, ήταν η πινακίδα λίγο πιο πέρα. Δεν σκέφτηκα ποτέ, και μάλιστα σου λέω ότι ήταν σκουφά και Πατριάρχου Ιωακή. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα μπορούσε να υπάρχει τόσο μεγάλο χώρο. Οφείλω να το αναγνωρίσω αυτό για μοτοποδήλατα και πήγα και πάρκαρα. Έφαγα την κλίση μου και ησύχασα. Όχι, πάρκαρα εκεί σε χώρο που ήταν για μηχανάκια. Ενώ υπήρχαν μηχανάκια μικρά, δεν το είδα. Δεν το είδα. Σου λέω, δεν το είδα. Έφαγα το πρόστιμό μου, την κλίση μου, την πλήρωσα, το ευχαριστήθηκα. Γεια σας. Αλλά δεν υπάρχουν όσο θα έπρεπε. Αυτό δεν σημαίνει, δεν είναι άλοθη.
1: Δεν ήταν δηλαδή, επειδή δεν υπάρχει κάπως. Θα πάω να βάλω στο δρόμο. Δεν
0: ήταν. Όχι, δεν υπάρχει άλοθη. Εδώ ζούμε στη χώρα, Αντρέα. Ναι, ζούμε στη χώρα που ο άλλος βγάζει δύο γλάστρες έξω. Και σου κλείνει θέση πάρκινγκ. Και άμα πας και του πεις, άμα πας το βάλεις εσύ με το ζόρι εκεί, θα το βρεις κομμάτια το αυτοκίνητο.
1: Ωραία. Τι κάνει ο Δήμος, τι κάνει η αστυνομία. Εκεί λοιπόν αυτά είναι εύκολες λύσεις αυτά όμως.
0: Ναι, είναι εύκολες λύσεις. Εύκολη θέληση δεν υπάρχει.
1: Ότι η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει το δύσκολο πρόβλημα της ακρίβειας, γιατί να χτυπήσει τα καρτέλ των σούπερ μάρκετ, είναι πραγματικά δύσκολο. Πρέπει να δείξει μια δημιουργικότητα, το καταλαβαίνω. Είναι πολύ δύσκολο να λύσει το κυκλοφοριακό της Αθήνας. Πραγματικά είναι δύσκολο. Το δέχομαι. Αλλά τα άλλα είναι εύκολα. Εν πάση περιπτώσει, πάλι θα ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία. Θα βγει ο Μητσοτάκης ξανά. Για ποιο λόγο? Διότι δεν υπάρχουν προτάσεις από την αντιπολίτευση. Έλεγε εγώ τον Πασόκ, το συμπαθώ πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ ότι τρία κόμματα πρέπει να είναι στη Βουλή. Το έχω ξαναπεί. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κουκουέ. Για να μην μπαίνουν. Υπάρχει μια αναλογία εξουσίας.
0: Μόλις απέκτησες πολλούς φίλους ξαφνικά τώρα. Μόλις απέκτησες πολλούς φίλους τώρα.
1: Δεν είμαι πολιτικός εγώ.
0: Ναι, σωστό. Σωστό.
1: Λέω τη γνώμη όπως θέλω. Όποιον αρέσει. Όταν αρέσει, με ακούει.
0: Και καλά κάνεις. Εμένα μου αρέσει, ακούω.
1: Και αν είμαι βουλευτής, το έλεγα, βέβαια.
0: Ναι, βέβαια, αυτό οφείλω να το πω. Εγώ που σε έχω καλύψει και ως βουλευτή, έτσι, ως κοινοβουλευτικός συντάκτης, ναι, αυτό ήταν. Και το έχεις πληρώσει το κόστο σου.
1: Ήταν φίλος μου και το πρωθυπουργό μου, βουλευτής μου, και το έλεγα. Και το άρεσε. Τι τα έλεγα όμως, τι τα κάνω.
0: Εντάξει.
1: Βάσε δόση. Η αντιπολίτευση, αν θέλει να γίνει κυβέρνηση, αν θέλει να έχει κάποιο τσάνς να γίνει κυβέρνηση, κάνει ουσιαστικές προτάσεις. Οι πολίτες δεν είναι κουτί. Υπάρχουν οι άνθρωποι που ψηφίζουν σε κασμένα κόμματα, αυτό είναι μια μειοψηφία. Οι σοβαροί πολίτες αναγκαστικά πηγαίνουν στη Νέα Δημοκρατία, διότι δεν έχουν άλλη λύση. Και μπορεί σε ευρωεκλογές να έχει την πολυτέλεια να πει: δεν πάω να ψηφίσω με 9 στις δημοτικές, γιατί λες δεν έχει σημασία. Όταν έρθει η ώρα για τις εκλογές, θα ψηφίσουν με Δημοκρατία. Γιατί δεν θέλω να υπάρχει αυτό το χάος που δικράτησε μεταξύ 2010-2019.
0: Αντρέα Ψυχάρη, βάλε μια άνω τελεία, πάμε ένα γρήγορο σήμα και ερχόμαστε αμέσως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου, στη Μεγάλη Συναυλία, στην πλατεία Μιαούλη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοπολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 24 λεπτά μετά τις 10. Αντών Τσαντωνόπουλος θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11. Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου. Έλλης Σπυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Και πριν δώσω το λόγο στον Αντρέα Ψυχάρη, σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας, πρώην βουλευτής και καλός φίλος, να πω για μια ανάρτηση που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αφορά 8.500 δικαιούχους. Αφορά την έναρξη της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας, οι οποίες θα είναι αυξημένοι και δίνει μια βαθιά ανάσα σε πολύ κόσμο, σε πάρα πολύ κόσμο. Όπως λέει, χαρακτηριστικά σημειώνει ο Πρωθυπουργός, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά. Είναι ένα πρόβλημα, καταλήγει ο Πρωθυπουργός, που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες, λύνεται τώρα οριστικά. Λέω εγώ τώρα, Αντρέα Ψυχάρη.
1: Να σημειώσω ότι το αναδρομικό είναι το πιο σημαντικό. Όχι ότι θα πάρει κάποιο πίσω. Δεν χρειάζεται να επιστρέψει αναδρομικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Να είχαμε δύο φορές το χρόνο ΔΕΘ, λέω εγώ. Για να γεμίζει το καλάθι.
1: Εντάξει, το θέμα είναι εξής. Στη ΔΕΘ όμως, δηλαδή, εντάξει, κερδίζεις στη ΔΕΘ όντως 1,1 υποψήφιος πρωθυπουργός, ένας πρωθυπουργός που να κερδίσει ψήφους. Από την άλλη, στη ΔΕΘ, ο Αλέξης Τσίπρας είχε υποσχεθεί ότι θα καταργήσει με ένα νόμο και ένα άρθρο το μνημόνιο και δεν θα υπάρχει έμφυα. Σωστά. Σε ποιο θα καταργήσουν έμφυα. Το οποίο θυμάμαι, δεν τον πληρώνω ακόμα, σωστά.
0: Σωστό. Εννοείται. Ναι.
1: Εννοείται. Φόρο πάνω σε χρήματα που έχουν ήδη φορολογηθεί.
0: Ναι, πώς λέει, πώς έλεγε το κλασικό, το μήνυμά σας προωθείται, η κατάργηση του άρθρου προωθείται. Ξέρεις, κατάλαβες, έχει κίνηση. Ναι, τέλος πάντων, τώρα.
1: Εντάξει. Σε αυτό, εγώ να του πω ότι είχε αυταπάτηση, το διορθώθηκε. Δεν είναι αυτό, δεν είναι. Πες ότι κατάλαβε ότι είναι πώς. Αν έχει καταλάβει κάποιο πολιτικό από τα λάθη του, ότι δεν είναι τα αναλάβει για τα λάθη, αν μάθει από τα λάθη του. Εκεί εντάξει.
0: Ναι, ναι, εγώ δεν θέλω να δώσω. Το θέμα είναι να γίνεται η δουλειά. Να μπορεί κάποια στιγμή να υπάρχει αντίληψη του λάθους, να υπάρχει πρόθεση. Η πρόθεση υπάρχει.
1: Να μην το ξανακάνει και αναγνώριση. Και αναγνώριση λάθος. Ναι, έκανα λάθος, ναι, αυτό. Και αν μπορεί να το διορθώσει, διορθώσει, βέβαια.
0: Ναι, και εκεί έχει να κάνει με την ικανότητα. Μπορείς, γιατί τελικά ξέρεις, αρχίζεις πια και λες, ρε παιδί μου, πρόθεση. Δεν έχει, είναι δυνατόν κάποιο να θέλει ντε και καλά. Να είναι μονικός, να μην κάνει κάτι που είναι ωφέλιμο για την κοινωνία. Τελικά είναι θέμα αντίληψης και ικανότητας, έχω την εντύπωση.
1: Αυτό ισχύει παντού, όχι μόνο στους πολιτικούς, στα πάντα. Ακόμη και στις προσωπικές μας θέσεις, στα πάντα.
0: Ναι,
1: αντιλαμβάνεται κάποιος τα λάθη για να διορθώνει.
0: Σε εμάς που είμαστε στον ιδιωτικό τομέα, εννοείται ότι το δοκιμαζόμαστε κάθε μέρα, έτσι, και δίνουμε εξετάσεις κάθε μέρα.
1: Ακόμα και σε φιλικές σχέσεις. Κάνει ένα λάθος, το αντιλαμβάνεσαι. Το διορθώνεις και το ξανακάνεις και μαθαίνεις από αυτό και προχωράς στα πάντα. Αυτό είναι, πρέπει να είναι μια βασική φιλοσοφία της που δεν έχεις πάντα δίκιο.
0: Και μόνο οι γυναίκες μας έχουν πάντα δίκιο.
1: Μιλάω για εμάς.
0: Ναι.
1: Και λες μάλιστα ναι και τελείως, συνεχίζεις.
0: Μα ναι. Τέλος πάντων, θα ήθελα πριν να κλείσουμε, έχουμε δύο λεπτά, θέλω να μου πεις να μου κάνεις ένα σχόλιο για την κίνηση αυτή, για την επικοινωνιακή κίνηση που κάνει στη Σκακέρα ο Τσίπρας το τελευταίο διάστημα και εν ώψη του ΔΕΘ με την πρωτοβουλία που πήρε να τους προλάβει όλους και έχει αρχίσει ένα ταβαντούρι πολιτικό, τέτοιο πράγμα. Αυτό.
1: Εντάξει, μικρή σημασία έχει, έχει. Θεσμικά εντάξει δεν θα έρθει. Από εκεί πέρα μικρή σημασία είναι ποιος μιλάει πρώτος, ποιος μιλάει δεύτερος. Εγώ στις πολιτικές εκπομπές πάντα προτιμούσα να μιλάω τελευταίος, όχι πρώτος.
0: Mm-hmm.
1: Πιο σημαντικό είναι να μιλήσει τελευταίος, θα τιμούνται καλύτερα. Και επίσης μπορεί να εντοπίσει αυτά που λέει. Δηλαδή, τον Μητσοτάκη το συμφέρει που μιλάει πρώτος. Γιατί μπορεί να τα αναφέρει και να πει ότι λέει αυτά γιατί δεν τα έκανε τόσο καιρό, γιατί μπορεί να πει διάφορα αν θέλει, μπορεί να αυτοσχεδιάσει λίγο. Οπότε το πότε μιλάς δεν έχει σημασία. Είναι σημασία έχει ποιοι σ' ακούνε, πόσοι θα σ' ακούσουν και σημασία έχει επίσης αν έχεις την ικανότητα να το κάνεις και αν μπορεί να γίνεις πιστευτός που θα το κάνεις. Εδώ έχει από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς ο μόνος που έχει το πλεονέκτημα αυτό συγκεκριμένα είναι ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης έχει πει ότι εγώ θα κάνω αυτά και αυτά και αυτά. Δεν τα έχει κάνει όλοι προφανώς.
0: Φυσικά.
1: Αλλά έχει κάνει ορισμένα. Που είναι βασικό. Οπότε εκεί έχει μια περισσότερη αξιοπιστία. Απ' την άλλη όμως ο Τσίπρας έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Υπάρχει ένα κενό στην αντιπολίτευση. Ένα τεράστιο κενό, κοφαντικό. Έλεγες, το έλεγες περισσότερο συζήτηση με την πρόσωπο Πασόκ. Το Πασόκ δεν έχει κάνει δυστυχώς προτάσεις. Εγώ το θεωρώ σοβαρό ακόμα, πραγματικά. Εγώ.
0: Μα είναι.
1: Θλίβου που είναι χαμηλά. Είναι. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να βγει από αυτό να βγει. Δεν σου λέω ποιος θέλει να κερδίσει, δεν έχει σημασία αυτό.
0: Έχει να κάνει με το πολιτικό παιχνίδι.
1: Ναι. Ούτε με το πολιτικό. Ναι. Και είναι σημαντικό να βγει δυνατό το Πασόκ, να υπάρχει μια αντιπολίτευση, γιατί η αντιπολίτευση, όποιος και αν συνεπιτροπώσει, βοηθάει να γίνει η κυβέρνηση πιο δυνατή.
0: Ναι, γιατί τα δύο τελευταία χρόνια είμαστε με μια αντιπολίτευση, με ένα κόμμα, το Πασόκ, που ήρθε από σπόντα αξιωματική αντιπολίτευση, καραμπόλα, την αξιωματική αντιπολίτευση που είναι το κόμμα που είναι προς εξαέρωση, δηλαδή αυτά δεν τα έχουμε ξαναδεί. Και παίζει μια κυβέρνηση ουσιαστικά μόνη της.
1: Και το μόνο που κάνουμε, συγγνώμη, είναι ότι αν θα είναι αρχηγός ο Ανδρέξης ο Δούκας. Δεν θα διαγράψει ο Δούκας, δεν ξέρετε να ξεμπερδεύουν. Δεν έχει διαγράψει. Πες το διάλογο, παιδί. Κάτω στον κόρα, καμπέ. Δεν θα τελειώνει, δεν υπάρχει αυτό. Αντί να κάνει το βήμα αυτό. Έχει την πολυτέλεια το Πασόκ αυτή τη στιγμή να έχει το μεγαλύτερο βήμα της χώρας που μπορεί να φαίνεται η δουλειά. Και δεν γίνεται δουλειά, δεν μπορεί να δείξει τι θα έκανε το Πασόκ ως κυβέρνηση. Αδιανόητο αυτό. Θυμάσαι πιο παλιά που είχε κατεβάσει την Δημοκρατία για δημάρχους τα τρία μεγαλύτερα στελέχη. Στην Αθήνα, στον Πειραιά και στο. Και στο
0: πού ήταν, έτσι.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, Θεσσαλονίκη.
1: Όταν είχε γίνει δημάρχος στην Αθήνα. Για να δείξει ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε πράγματα για να δείξει έργο. Και μπορείς να έχεις το Δήμο της Αθήνας να δείξεις έργο και δείχνεις πολύ χειρότερο από όταν πριν.
0: Όχι, και να κάνει έργο δεν φαίνεται γιατί μπλέκει, κάνει, χάνεται
1: μιλάμε,
0: μέσα.
1: Νέος, δεν κάνει. Στο λέω εγώ για Αθήνα.
0: Και εγώ σε Αθήνα μένω, κέντρο λοιπόν, μένω.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να σου απαντήσω το ερώτημα.
0: Πάντα εμεί θέλουμε του κέντρου, θέλουμε περισσότερα. Να του κάνουμε τη χάρη. Τώρα μην τον πικράνουμε πολύ. Ναι.
1: Δεν μπορώ να το κάνω.
0: Σε τσιγκλάω.
1: Δεν έχει σημασία ποιο μιλάει πρώτο. Σημασία είναι ποιο είναι πιο αξιόπιστο και τι θα πει. Τι θα πει και η αξιοπιστία σου. Αυτό είναι πιο σημαντικό.
0: Αυτό κρατάμε.
1: Και αν μπορεί να κάνει follow-up σε αυτά τα πράγματα. Και αυτή τη στιγμή με τα σημερινά δεδομένα, ο Μητσοτάκης θα πάρει άντα τις εκλογές.
0: Το κρατάω αυτό, θα το δούμε. Το έχω πάνω στο τραπέζι, το έχω σημειώσει. Λοιπόν, Ανδρέα Ψυχάρη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα, καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Δέκα και 33 πρώτα λεπτά. Ανδρέας Ψυχάρης καταπέλτης, καταιγιστικός στα σχόλιά του. Τον χαρακτηρίζει άλλος, αυτό δεν μασάει τα λόγια του. Αντώνης Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο, να συστηθούμε. Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου ή του οίκου, ό,τι σας πάει καλύτερα. Εμένα του οίκου μου πάει καλά όμως, να ξέρετε, γιατί είναι εδώ, το έχει εντάξει που λέμε. Και Έλλη Σπυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, πυλώνας σταθερότητες και όχι μόνο. Να πάμε. Καθίστε να πάμε σε ένα σχόλιο. Ο Θωμάς βάζει κάτι πάρα πολύ σοβαρό πάνω στο τραπέζι. Ο Θωμάς είναι από την Καστοριά. Σε 1,5 μήνα περίπου, λέει, θα ξεκινήσουμε να θερμαίνουμε τα σπίτια μας εδώ πάνω και ως επιτοπλίσιον θέρμανση γίνεται με πετρέλαιο και ξύλα πέλετ. Εάν η τιμή εκκίνησης θέρμανσης είναι περίπου στο 1,60 με 1,70, θα κλάψει πολλοί κόσμος. Η Δυτική Μακεδονία είναι η πιο φτωχή περιφέρεια, η πιο φτωχή χώρα της Ευρώπης. Νομίζω, Θωμά, ότι τα μηνύματα έχουν φτάσει στο Μαξίμου για τη Μακεδονία γενικότερα. Δεν ξέρω τι θα βγάλει το καλάθι αυτή τη φορά του Πρωθυπουργού. Να ξέρετε όμως ότι τα μηνύματα έχουν φτάσει. Τα διηλίζουν, τα διαβάζουν, προτάσεις πέφτουν. Αυτό το λέω υπεύθυνα. Το θέμα είναι, δεν ξέρω πού πέφτουν αυτές οι προτάσεις. Δυστυχώς, με ακούς και γελάω, μπορεί να πέφτουν σε κανένα πηγάδι. Γιατί, όπως εσύ το βλέπεις καλύτερα, γιατί εσύ το βιώνεις αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα το οποίο θα ήθελες εσύ, και δεν σου λέω τώρα εσύ μου βάζεις το θέμα της θέρμανσης. Νομίζω ότι έχετε και πολύ περισσότερα μεγαλύτερα προβλήματα εκεί. Βέβαια αυτό αντικατοπτρίζεται σε μια άλλη μορφή, στην κάλπη. Έχετε αυτό το όπλο οι πολίτες, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω πώς μπορούν αυτά τα προβλήματα να διευθετηθούν και να δοθούν λύσεις για όλους. Πάντως, εγώ επιμένω ότι δεν υπάρχει κανένας πολιτικός ο οποίος να έχει αιμονική διάθεση. Είναι πάντα θέμα ικανότητας και αντίληψης. Γι' αυτό λοιπόν, όταν πας στην κάλπη,

Μάλιστα. Μου λέει ο NDP ότι όπως ότι θα είναι προσωρινός. Καλημέρα. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες, αλλά για να το λες εσύ κάτι θα έχεις στο μυαλό σου. Λοιπόν, το ένα ωραίο έτσι αγαπημένο μου θεματάκι το είπα και πριν είναι ο Σωτήρης. Υπάρχουν στάθμευσεις για τους χώρους στάθμευσης για τα δίκυκλα. Δεν είναι άλλο, είπε, δεν λύνεται όμως άμεσα. Λοιπόν, και να το συνδέσω με το μήνυμα που μου έχει στείλει ο Μιχάλης, ότι υπάρχουν θέσεις στάθμευσης για μοτοσυκλέτες, είναι οι ίδιες που υπάρχουν και για τα αυτοκίνητα Βασκόκ. Με τον ίδιο τρόπο παρκάρουν και τα δίκυκλα. Πάμε τώρα εδώ να δούμε πώς παρκάρουν τα δίκυκλα. Αν παρκάρεις το δίκυκλό σου, τη μοτοσυκλέτα σου, όπως προβλέπεται από το ΚΟΚ, κόβεις μια θέση αυτοκινήτου. Σωστά, το βάζεις οριζόντια. Αν το βάζεις αυτό, υπάρχουν δύο τεινά. Θα σου πετάξουν κάτω τη μηχανή, θα σου πετάξουν από πάνω στη μηχανή ό,τι υπάρχει, έτσι, θα σε κράξει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, αν το βάλεις, πώς το λένε, κάθετο, θα περάσει κάποιος ωραίος τύπος που δεν βλέπει μπροστά του γιατί μιλάει στο κινητό τηλέφωνο και θα σου πάρει τη ρόδα, θα σου κάνει μαντάρα τη μηχανή. Βγάλε μου εσύ τώρα συμπέρασμα. Τι κάνεις, το βάζεις λίγο γωνιωδώς, έτσι παίρνει μια κλίση και το βάζεις εκεί και κάνεις την ευχή αυτός που είναι, ξέρεις, ο πίσω ή ο μπροστά να σου σουτάρει. Εντάξει, και υπάρχουν και τα ωραία, έτσι, τα καλύτερα. Λοιπόν, ότι θα σου ρίξει ο άλλος στον μπροστινό του ή στον πίσω του τη μηχανή και θα σηκωθεί να φύγει. Εκεί ποιος συμπληρώνει τη ζημιά? Εσύ που είσαι στο μηχανάκι, αυτός που σου ρίξε το τέτοιο και έφυγε, ή θα πας να ψάξεις κάμερες γύρω-γύρω να δεις ποιος είναι ο τύπος κτλ. Τρία πουλάκια κάθονται, φιλαράκι μου. Λοιπόν, μάλιστα, ο NTP μου λέει για τον, ναι, εννοούσε για τον Έμφυα. Αυτό δεν είχε ανακοινώσει ο Βεντζέλος, αυτό λέω. Ναι, ο Βεντζέλος τον είχε ανακοινώσει τον Έμφυα και το πλήρωσε. Και το πληρώνει. Ο πιο δημοφιλής φόρος, έτσι. Λοιπόν, τι είναι ο Έμφυα, έδωσε ανάσα μεγάλη στην οικονομία, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά τον παντρευτήκαμε. Και παντρευτήκαμε ένα φόρο, το οποίο είναι για ένα σπίτι το οποίο έχεις πάρει, έχεις ματώσει, ματώνεις για να το πάρεις, έτσι, και πληρώνεις νταβατζιλίκι, γιατί είναι νταβατζιλίκι αυτό το πράγμα, έτσι, το σπίτι σου που μάτωσες, έτσι, δεν σου λέω, τι... Το σπίτι σου, την περιουσία σου που μάτωσες, δεν την έκλεψες, δεν έκανες, μάτωσες, ξενύχτησες, δεν έβλεπες τα παιδιά σου, δεν έβλεπες τη γυναίκα σου, έτσι χώρισες, έκανες, έδειξες, γιατί, όπως έλεγε ο Γιαννόπουλος, για ένα κολόσπιτο. Για το κολόσπιτο όμως αυτό, έτσι, ο Έμφυα. Δεν υπάρχει πιο άδικος φόρος, χρήσιμος μένω, όπως κάθε φόρος, ναι, εντάξει, τι να κάνω εγώ. Δεν τον είχα. Και τώρα τι έγινε, έχεις τον Έμφυα. Ωραία. Και λες τώρα το σπίτι, γιατί το όνειρο του Έλληνα, το Greek Dream, ήταν ένα κεραμίδι. Λοιπόν, τώρα μη σου πω τώρα, ούτε οι γάτες δεν ανεβαίνουν στα κεραμίδια τώρα, έτσι. Δεν υπάρχουν και κεραμιδόγατες, πάνε δίπλα. Ωραία. Πάμε ένα τραγούδι, αρχίζω φορτώνω. Πάμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αλφα Radio 989, Αντώνης Αντωνόπουλος, μέχρι τις 11, ένα τέταρτο ακόμα μαζί, μάχημο. Σταμάτης Καλούτσος, στη ρύθμιση του ήχου ή του οίκου, Έλλη Σπυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Λοιπόν, να πω... Μάλλον να διαβάσω το μήνυμα της Ελίζας που συμπληρώνει ότι όταν είπα αυτό το, ότι το Greek Dream ήταν το κεραμίδι για τον Έλληνα και ήρθε και το ισοπαίδωσε ο έμφυα του Βαγγέλη Βεντζέλου, γιατί ο Βαγγέλης ήταν ο έμπνευσης, ο Ευάγγελος Βεντζέλος. Λοιπόν, τέλος πάντων, τον παντρευτήκαμε αυτόν και το συμπληρώνει και πολύ σωστά ότι ήταν του Έλληνα πρόσφυγα περισσότερο. Δηλαδή, οι πρόσφυγες που είχαν έρθει και από τη Μικρά Ασία και γενικότερα που έχτισαν, που έδωσαν μια άλλη διάσταση και μια άλλη, άλλου τύπου πολιτισμική και πολιτιστική κουλτούρα σε αυτόν τον τόπο. Και οφείλουμε πολλά σε αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, και από τους Κωνσταντινουπολίτες και από τη Μικρά Ασία. Να τα λέμε αυτά. Να πω μια καλημέρα στη μαμά της Νικολέτας. Ξέρει αυτή. Καλημέρα, μαμά της Νικολέτας και στη Νικολέτα. Και ξαναπάμε πάλι τώρα στα καθημάς εδώ. Λοιπόν, μου λέει ο Μελέτης να ρωτήσω τι παρήγαγαν οι υπάλληλοι της Βουλής, οι καλοπληρωμένοι που έφερε κέρδος και τους το μοίρασαν. Ευχαριστώ. Αν αναφέρεσαι για κάποια μπόνους που υπήρχαν, δεν είναι στη Βουλή. Είναι στην Προεδρία της Δημοκρατίας, το οποίο είναι ένα τύπου μπόνους γύρω στα 300 έως 300 ευρώ, το οποίο αυτό εξοικονομήθηκε από τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του Προεδρικού Μεγάρου. Και αυτό έτσι γλίτωσε το κονδύλι της Προεδρίας, μάλλον ξαλάφρωσε από ένα πολύ μεγάλο κόστος και αυτό θεωρήθηκε σωστό να δοθεί στους υπαλλήλους της Προεδρίας. Ένα αυτό. Αυτό έχει να κάνει, εξαρτάται από πού το βλέπεις και τι βλέπεις. Ο καθένας κάτι παράγει. Σε ό,τι αφορά όμως αυτό που λες οι υπάλληλοι της Βουλής, είναι μια καραμέλα, επειδή τη Βουλή έχω φάει τη μισή μου ζωή εκεί μέσα ως κοινοβουλευτικός συντάκτης. Και αυτό που έχουν πει οι καλοπληρωμένοι, κάποτε ήταν κάπως, ναι, είχαν ένα άλλο καθεστώς. Αυτό δεν ισχύει πια. Και νομίζω όμως ότι αν δεν ξέρει κάποιος είναι απ' έξω και βλέπει τη Βουλή ως νεοκλασικό, ως ένα μνημείο πολιτισμού, ας κρατήσει λίγο, ας κάνει λίγο πίσω. Και δεν έχω επίσης πάλι καμία διάθεση να υποστηρίξω. Η πλειοψηφία των υπαλλήλων της Βουλής, η συντριπτική πλειοψηφία, μπορεί κατά διαστήματα δουλεύει ωράρια που ελάχιστοι τα έχουν φανταστεί. Δεν υπάρχουν ώρες. Μπορεί να υπάρχουν, να είναι πιο χαλαρά σε ορισμένες καταστάσεις, μπορεί αρκετές, αλλά υπάρχουν και πολύ σκληρές καταστάσεις. Και να ξέρετε ότι είναι πολύ υψηλό το επίπεδο. Βέβαια με την κρίση την οικονομική υπήρξαν κάποιες ρογμές όπως υπήρξαν παντού σε όλη μας τη ζωή και στο σπίτι μας και στη ζωή μας και τα λοιπά. Αλλά μην είστε ισοπεδωτικοί, μην τσιμπάτε σε αυτά τα συσυρήνες του λαϊκισμού που θέλουν να δείχνουν εξυλαστήρια θύματα. Είναι πολύ ωραίο να φορτώνεις όλα τα μαρτήματα στον πολιτικό, στον πρωθυπουργό, στον υπάλληλο της Βουλής, στον υπάλληλο της Προεδρίας, στον Πάπα. Δεν σου λέω ότι συμφωνώ με τις αυξήσεις που δόθηκαν στους Μητροπολίτες. Αλλά σου ξαναλέω, εκεί εκφράζω τις αισθάσεις μου. Αλλά όμως, μη τσιμπάμε ρε γαμώτο, μη τσιμπάμε. Δηλαδή είναι ωραίο, σου πετάνε την καραμέλα και τσιμπάμε. Είναι ωραίο γιατί ακούγεται ωραία. Βάζω άνω τελεία, είναι ο Νίκος Κουγιουμτζής, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας. Γιατί και εδώ δεν τσιμπάμε, εδώ είμαστε real life, έτσι, πραγματική ζωή κύριε Κουγιουμτζή.
3: Καλημέρα κύριε Αντωνόπουλε. Πράγματι έτσι είναι η κατάσταση και φαίνεται ότι δυσκολεύει έτσι αυτή η κατάσταση, τουλάχιστον τη δική μας πλευρά. Και αυτό αποτυπώθηκε και ουσιαστικά και την έρευνα που κάναμε σαν εμπορικό σύλλογο της Αθήνας για την εκδοτική περίοδο, όπου 72% των συναδέλφων από την Αθήνα μας απάντησαν ότι τα πράγματα ήταν αρνητικά σε σχέση με πέρσι. Με ένα διψήφιο νούμερο, θα το δούμε τις επόμενες μέρες πόσο ακριβώς είναι. Και αυτό βέβαια είναι απόρρια, το έχουμε πει επανειλημμένα, της δυσκολίας που έχουν τα νοικοκυριά και οι καταναλωτές να καταναλώνουν. Έτσι, όταν φτάνει η 15η ημέρα, η 17η ημέρα και τα νοικοκυριά δεν έχουν χρήματα να βγάλουν το μήνα τους, ένα σημαντικό κομμάτι, ένα σημαντικό ποσοστό των ελληνικών νοικοκυριών, τα πράγματα αποτυπώνονται αρνητικά και σε εμάς, στην αγορά δηλαδή.
2: Έχετε παρατηρήσει κάποια αλλαγή, δηλαδή η κυβέρνηση πανηγυρίζει από το δικό της μετερίζει για τους ρυθμούς της οικονομίας, κυρίως για τους αριθμούς, για την ευημερία των αριθμών. Είναι γνωστό το κλισέ αυτό ότι όταν ευημερούν οι αριθμοί δεν ευημερούν οι άνθρωποι. Αλλά παρόλα αυτά, οι εκπτώσεις πήγαν καλά, οι θερινές?
3: Ναι, αυτό είπα, ότι δεν πήγαν καλά, ότι τα πράγματα δυσκόλεψαν κατά πολύ.
2: Αυτό πόσο καιρό συμβαίνει, είναι τα τελευταία χρόνια, είναι μια τάση, είναι φετινό, είναι...
3: Έχει κάποια χρόνια πίσω, αλλά αυτό που ουσιαστικά βγαίνει ως συμπέρασμα είναι κάθε πέρσι και καλύτερα.
2: Μάλιστα.
3: Και κάθε φέτος βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Και βλέπουμε και πολλούς συναδέλφους πλέον να δυσκολεύονται και να έχουν φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, ώστε να φαίνεται, να διαφαίνεται και στο άμεσο μέλλον, θα έλεγα εγώ, και κάποια λουκέτα, ίσως και χιλιάδες λουκέτα, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
2: Μάλιστα.
3: Αν δεν παρθούν ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα.
2: Από το χειμώνα μέχρι τώρα, από τα στοιχεία που έχετε, λουκέτα, πώς είναι τα λουκέτα?
3: Δεν έχουμε ακριβώς αριθμό λουκέτα, ξέρετε, γιατί στο γενή, στα επιμελητήρια δηλαδή, όπου εκεί εμφανίζονται αυτοί οι αριθμοί, πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν. Δεν έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν οριστικά, προλογικά εννοώ, γιατί οφείλουν. Οφείλουν σε ασφαλιστικά ταμεία, οφείλουν στην εφορία, οφείλουν παντού. Οπότε αυτές οι επιχειρήσεις είναι, εμείς τις ονομάζουμε ζόμπι επιχειρήσεις.
2: Κατάλαβα.
3: Παραμένουν ως ζωντανές μεν στα χαρτιά, αλλά επί της ουσίας είναι ανενεργές.
2: Καταλαβαίνω. Αυτό είναι μια τάξη περίπου, μια καταπροσέγγιση περίπου για πόσα ζόμπι μιλάμε στην αγορά.
3: Αρκετές χιλιάδες. Μπορεί να φτάνουν αρκετές χιλιάδες.
2: Ναι,
3: τώρα ακριβή αριθμό θα είναι λίγο αυθαίρετο να σας πω. Αλλά
2: ναι, καταλαβαίνω. Αρκετές, εντάξει. Ναι, όταν λέμε για χιλιάδες, ναι, εντάξει. Καταλαβαίνω.
3: Ναι, αρκετές χιλιάδες επιχειρήσεις. Φανταστείτε ένα νούμερο να σας δώσω, ότι φούρνοι στην Ελλάδα κλείσανε τα τελευταία 3 χρόνια πάνω από 1.500 φούρνοι. Λόγω ενεργειακού, προσέξτε. Μόνο λόγω ενεργειακού.
2: Όχι λόγω δίαιτας που λέμε, ναι, να κόβουμε το ψωμί, έτσι, γιατί κάνουν.
3: Όχι,
2: κατάλαβα.
3: Όχι,
2: ναι,
3: βέβαια, ναι, λόγω ενεργειακού. Και εκεί, για να επιτε ευκαιρία, να σας πω ότι τα λειτουργικά κόστη πλέον των επιχειρήσεων έχουν εξφενδονιστεί προς τα πάνω, έτσι. Μιλάμε έως, λέει η έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, έως και 40%. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν έχουμε λειτουργικά κόστη λόγω ενοικίων, λόγω ενέργειας, λόγω χρεώσεων τραπεζών, άλλη ιστορία αυτή. Έρχονται οι τράπεζες αυτέτα και σου βάζουν οτιδήποτε κάνει, συναλλαγή κλπ. Το ξέρετε πολύ καλά, μια χρέωση. Μάλιστα είχαν και κέρδος κοντά στα 2,5 δις οι τράπεζες μόνο από χρεώσεις. Το προηγούμενο έτος. Πληρώνουμε και όλα τα σπασμένα, θα έλεγα, της ΑΔΕ που φορτωθήκαμε εμείς για την ψηφιοποίηση μέσω POS, ηλεκτρονικό τιμολόγιο, δελτίο αποστολής ηλεκτρονικό κλπ. Όλα αυτά έχουν πίσω χρήμα, με την έννοια ότι αυτά φορτώνονται στις πλάτες των επιχειρηματιών και πληρώνονται από τους επιχειρηματίους μέσω των παρόχων. Άρα περιμένουμε, γι' αυτό είπα πριν, ουσιαστικά μέτρα τουλάχιστον στη ΔΕΘ τώρα που μας έρχεται, μήπως και ανασάνουν οι επιχειρήσεις.
2: Ναι, στο Βοήθα Παναγιά νομίζω είμαστε, κατάλαβα.
3: Ναι, εκεί είμαστε, αλλά ουσιαστικά μέτρα, έτσι, τώρα αυτά που ακούμε.
2: Δηλαδή όταν λέμε ουσιαστικά μέτρα, εσείς έτσι άνθρωπος της αγοράς, με άμεση εικόνα, δηλαδή έχετε πραγματική εικόνα. Εγώ δεν σας λέω δύο, ένα μέτρο το οποίο θα δώσει μια ανάσα... Ανάσα όμως, ποιο είναι, που, δηλαδή ένα μέτρο που προσδοκάτε από τον Πρωθυπουργό, ένα μέτρο.
3: Η τεκμαρτή φορολόγηση είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει πια έτσι χιλιάδες μικρούς επιχειρηματίες, πλέον σε μια ψηφιοποιημένη εποχή, σε μια εποχή που έλεγα πριν που πληρώνουμε για τα POS, το My Data, χρησιμοποιείται πια πλαστικό χρήμα στο εμπόριο σε εμάς. 85% λέει η ΕΣΤΑΤ ότι χρησιμοποιείται από τους καταναλωτές η κάρτα, πλαστικό χρήμα. Άρα εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει φορά διαφυγή. Γιατί να υπάρχει τεκμαρτή φορολόγηση? Γιατί επί δικαίων και αδίκων να μπαίνει ένα μέτρο το οποίο έστω και έναν να αδικεί, έστω και έναν να αδικεί, είναι άδικο μέτρο, έτσι, δεν το συζητάμε. Άρα η απουσία ελέγχων.
2: Αυτό είναι μια πληγή η οποία είναι επίσης, ναι, το ξέρουμε και έχει ξεσπάσει λίγο πριν την κρίση, η απουσία των ελέγχων, έτσι, εντάξει, είναι γνωστό, αλλά η απουσία των ελέγχων είναι επειδή σου λέει γίνονται στοχευμένα, και επίσης αυτή τη στιγμή, γιατί είχα μια κουβέντα εδώ στον Α989 που σου λέει ότι πια γίνονται ψηφιακά, είναι πιο στοχευμένα. Και θα αποδώσει αυτό εν καιρό, δηλαδή δεν είναι της παλιάς λογικής, ξέρεις, που λέγαμε την αγορονομία.
3: Ναι,
2: θα πρέπει
3: να έχει και αυτό αποτέλεσμα. Εμείς είμαστε υπέρ των ελέγχων. Γιατί υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των συνεπών και των ασυνεπών, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά,
3: όταν ο άλλος φόρο διαφεύγει, ο συνεπής απέναντί του, που έχει τα αντίστοιχα είδη, δυστυχώς δεν θα μπορεί να επιβιώσει. Είναι δεδομένο αυτό. Άρα να υπάρχουν οι έλεγχοι, έτσι, να μην φοροδιαφεύγει κανένας, αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορείς να εφαρμόσεις οριζόντια ένα μέτρο σε όλους. Έτσι, και είναι άδικο αυτό.
2: Κύριε Κουγιουμτζή, Νίκος Κουγιουμτζής, Αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπατε
3: εγώ
2: το ένα μέτρο. Έχω την εντύπωση ότι κάτι έχουμε ακούσει αυτό με το τεκμαρτό, κάτι θα σας κάνει. Βέβαια θα το συνδυάσει από ό,τι ξέρω με τη φορολογική συνέπεια, δηλαδή θα είναι αναλογικό, όσο θα αυξάνεται η φορολογική συνέπεια τόσο θα μειώνεται το τεκμαρτό. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα ανακοινωθεί με αυτή τη μορφή που σας λέω, αλλά αυτή την πληροφορία έχω. Εύχομαι τα καλύτερα για σας και τα καλύτερα για μας.
3: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κουγιουμτζής, Αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Τα ακούσατε, τα βιώνετε όσοι είστε στην αγορά, τα βιώνουμε εμείς από την πλευρά των πελατών, των αγοραστών. Να πω ένα ευχαριστώ στο Στέλιο για το σχόλιο του, όπως και στη Σούλα, σε ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Είναι ένα λεπτό πριν τις 11, αυτός ο Βίκτορας ο Σαμουήλ μπήκε μέσα τώρα, ναι, για, θέλω να πάμε λίγο Ραμόντς, καλημέρα αύριο 9-11.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Διεκόπη νωρίτερα η κυκλοφορία στο σιδηρόδρομο, στο τμήμα Άνω Λιώσια, Νέα Πέραμος, όπως και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιώσια, Λουτρόπυργος, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στον Ασπρόπυργο. Η Hellenic Train, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι η αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς παραμένει στο σταθμό της Νέας Περάμου. Παράλληλα, σημειώνονται καθυστερήσεις και στο υπόλοιπο δίκτυο του προαστιακού σιδηροδρόμου της Αθήνας. Ρύθμιση για την απόκτηση δύο Ιταλικών φρεγατών πρόκειται να υπογραφεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία. Πρόκειται να οριστικοποιηθούν οι νομικοί, οικονομικοί και τεχνικοί όροι της αγοράς των δύο νέων πρώτων φρεγατών Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη. Ξεκινά από σήμερα η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας στους συνταξιούχους, τους οποίους είχαν εφαρμοστεί περικοπές, θέτοντας οριστικό τέλος σε μια δεκαετή στρέβλωση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας μετά την ολονύχτια μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες. Ταυτόχρονα καλύτερη παρουσιάζεται και η εικόνα της φωτιάς στο μέτωπο της Σαλαμίνας, βασικός στόχος πυροσβεστικής, η οριοθέτησή της. Ένας 27χρονος έχασε χθες τη ζωή του αφού η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με γιο ταχύ στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Κοροπή. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και η συνεπιβάτηδα του μοτοσικλετιστή, η οποία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι αρμόδιες αρχές εντωμεταξύ προχώρησαν στη σύλληψη της 34χρονης οδηγού του γιο ταχύ. Εμπριστική επίθεση σήμερα τα ξημερώματα σε κατάστημα εστίασης στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα. Δύο άγνωστα άτομα φέρονται να προκάλεσαν πυρκαγιά εξφενδονίζοντας δύο κρηκτικούς μηχανισμούς προς το καφέ. Να σημειωθεί πως εκείνη τη στιγμή το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία με εργαζομένους να βρίσκονται εντός αυτού. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μετά το περιστατικό, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση την έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών. Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Σπάρτη. Οι πυκνοί καπνοί εξαπλώθηκαν και εκτός του διαμερίσματος στους κοινόχρηστους χώρους, με αποτέλεσμα ένικοι να παραμείνουν εγκλωβισμένοι στα διαμερίσματά τους. Τη φωτιά κατάφερε να περιορίσει η πυροσβεστική. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Αφού πραγματοποιήθηκε η πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος, πλέον έχει τον χαρακτήρα της μόνιμης πανελλαδικής υπηρεσίας. Στην Ουάσιγκτον για εξηγήσεις βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, με το κλίμα εναντίον του να είναι πολύ βαρύ. Πάντως, μέχρι αυτή την ώρα το State Department δεν έχει προχωρήσει σε δηλώσεις. Λάδι στη φωτιά είχε ρίξει δήλωση του διπλωμάτη με την οποία δεν αναγνώριζε τον Ισραηλινό έλεγχο στα υψίπεδα του Γκολάν, μιλώντας για κατοχή και αμφισβητώντας ουσιαστικά την πολιτική του ίδιου του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Απόψε στις 10 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Λεύσκη Σόφια στη μεγάλη ρεβάν στον play-off του Champions League. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό.
3: Time, weather, and...

0: αστέρια.
1: Μα να πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσα και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μέσο της εβδομάδας, της τελευταίας εβδομάδας του Αυγούστου, πιθανότατα τελευταίας εβδομάδας διακοπών για αρκετούς ή και πρώτη εβδομάδα διακοπών για κάποιους άλλους, νομίζω οι λιγότεροι είναι αυτοί. Μη χαίρεσαι, εσύ εδώ είσαι, δεν πρόκειται να φύγεις, φαντάζομαι τουλάχιστον. Ο λόγος για τον συνάδελφο, τον ηχολήπτη μας στο στόμα τον Καρλούτσο, που του καλάρισε η ιδέα να ήταν η πρώτη εβδομάδα άδεια αυτή. Η αλήθεια είναι πως όλα γίνονται ανάποδα σε αυτή τη ζωή, ρε φίλε. Κανονικά θα έπρεπε να δουλεύουμε ένα μήνα και να καθόμαστε στις υπόλοιπους 11 να παίρνουμε άδεια. Κάπως έτσι. Ή τουλάχιστον να ήταν μοιρασμένα, ρε παιδί μου, 6-6. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου. Η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάρα πολύ σωστά στον Αλφα Radio 989. Η Νίνα Ζαφυροπούλου και η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ο Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τη μία ο Νικόλας Καμακάρης, φυσικά και εσείς εδώ, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες, με μηνύματα, με καλησπέρες, με απόψεις, με διαφωνίες, με απορίες. Να είστε σίγουροι πως θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να τις λύσουμε. Και οι διαφωνίες ευπρόσδεκτες, το λέω και το ξαναλέω γιατί να μην υπάρχει καμιά παρεξήγηση μεταξύ μας, εφόσον διατυπώνονται κόσμια, τα πάντα μπορούμε να τα συζητήσουμε και ενδεχομένως να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα. Αυτό θα ήταν το θεμητό. Τρόποι επικοινωνίας, onair@alpharadio989.gr, αυτό είναι το mail, το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Πιο παραδοσιακή, αν θέλετε, στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800 και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας και οι καλησπέρες σας. Λοιπόν, με τον καύσωνα να υποχωρεί κατά το ίμιση, ταλαιπωρεί ακόμα κάποιες περιοχές, θα τα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Ωστόσο, νομίζω ότι τουλάχιστον εμείς εδώ στην Αττική έχουμε δει μια μικρή βελτίωση. Δεν μιλάμε για δροσιά, αλλά τουλάχιστον μια μικρή βελτίωση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, από ό,τι προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, από το Σάββατο θα έχουμε νέα άνοδο και κάπως έτσι θα προχωρήσει το πράγμα. Νομίζω τουλάχιστον το πρώτο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη, σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις των μετεωρολόγων. Ψυχραιμία, σύνεση, λογική. Έτσι, να μην τα λέμε συνέχεια. Νομίζω ότι αυτές είναι οι χρυσοί κανόνες για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους δυσκολίες ή και κάθε είδους δυσκολία, άμα θέλουμε να το φιλοσοφήσουμε κιόλας λίγο. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα στην άμεση ειδησιογραφία, φυσικά υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Υπάρχει ακόμα αυτή η ενόχληση και η συζήτηση και οι χαρακτηρισμοί για το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας θα μιλήσει πριν από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, στις 2 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά. Κάτι που προκάλεσε από την αρχή εκνευρισμό, όχι μόνο στο Μαξίμου, αλλά και στους συναυτούς, στο περιβάλλον, θα λέει κανείς, του Πρωθυπουργού. Και φυσικά σε υπουργούς και τα λοιπά. Έχουμε και νέα αγορά. Ολοκληρώθηκε, για να είμαστε πιο ακριβείς, νέα αγορά για το πολεμικό ναυτικό. Δύο ιταλικές φρεγάτες. Στις 8 Σεπτεμβρίου υπογράφεται στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για αυτές τις δύο ιταλικές φρεγάτες, μετά τις Μπελαρά τις γαλλικές και τα Ραφάλ φυσικά τα γαλλικά. Πάμε σε δύο ιταλικές φρεγάτες, μια ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού, ενίσχυση του στόλου, σε μια, τώρα κακά τα ψέματα, μια ιδιαιτέρως τεταμένη περίοδο, που από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει και η προοπτική να πέσουν αυτοί οι τόνοι. Νομίζω πως στο γενικότερο συγκρουσιακό κλίμα που επικρατεί όλα τα τελευταία χρόνια σε διάφορες εστίες ανά τον κόσμο, με τις πιο πρόσφατες και φυσικά κοντινές μας την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αν δεν κάνω λάθος, ήδη μετράει 3 χρόνια αυτός ο πόλεμος ή 4. Και φυσικά την Μέση Ανατολή, το Ιράν και τη σύγκρουση εκεί, που έχει φέρει στην επιφάνεια και συμμαχίες και συγκρούσεις, ή εν πάση περιπτώσει έχει εντείνει τα χαρακτηριστικά τους, όπως αυτή που συζητάγαμε και χθες, η σύγκρουση ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ, που σίγουρα
άρχισε να φαίνεται ακόμα περισσότερο και με πιο έντονα στοιχεία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν και φυσικά μετά και από ό,τι έχει συμβεί στην Γάζα. Μην ξεχνάμε τη Γάζα, μην ξεχνάμε τη λωρίδα της Γάζας, μην ξεχνάμε όλη αυτή την γενοκτονική πολιτική που έχει ακολουθήσει το Ισραήλ όλα αυτά τα τελευταία χρόνια μετά από την επίθεση, την απολύτως καταδικαστέα επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 23. Λοιπόν, για να δούμε λίγο και τα λίγοτα της κυκλοφορίας. Χαλαρά είναι ακόμα τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι η τελευταία εβδομάδα που θα μπορούμε να το λέμε αυτό, που θα μπορούμε να απολαμβάνουμε τους δρόμους του λεκανοπεδίου σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Νομίζω όμως ότι μέρα με την ημέρα όλο και αυξάνεται και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων και ο κόσμος στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στο λεκανοπέδιο. Υπάρχει μόνο μια μικρή ανάσχεση εκεί στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο, στο ύψος της Εθνικής, στη μεταμόρφωση, μόνο εκείνο το σημείο. Υπάρχει αυξημένη ροή και στην έξοδο της Εθνικής Αθηνών Κορίνθου από τη λεωφόρο Σχιστού και πάνω μέχρι και μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου. Αν υποψιαστώ ότι στο μέσο της εβδομάδας έχουμε εξοδικό ρεύμα, να ξέρετε πως θα με απογοητεύσετε πάρα πολύ. Αστειεύομαι, καλά να πάτε και καλά να έρθετε. Πάντως τα πράγματα γενικά είναι ήσυχα στους δρόμους, οπότε μπορείτε να απολαύσετε και το τραγούδι που έρχεται.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Να δούμε λίγο την πρόγνωση για τον καιρό. Η θερμοκρασία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, κατά τόπους μπορεί και 39. Στην νησιωτική χώρα 34 με 36. Τοπικά στην Νότια Κρήτη ακόμα και 38 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο. Λοιπόν, γενικά θα είναι έθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές νεφώσεις, πρόσχερους όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, και με μικρή πιθανότητα στα λοιπά επιρωτικά ορεινά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι, στις περισσότερες περιοχές πνέουν μεταβλητή ασθενής, στα πελάγη δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, τοπικά έως 6. Στην Αττική, γενικά έθριος καιρός με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 26 έως 39. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος και εκεί ο καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι, ανέμους μεταβλητούς 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιάδες με την ίδια ένταση, θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Σε μια γενική πρόγνωση για αύριο, Πέμπτη, αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι στα επιρωτικά ορεινά, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί μεμονωμένοι όμβροι. Οι άνεμοι αύριο βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη έως 7. Η θερμοκρασία, και εδώ είναι το ενδιαφέρον, θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, αλλά μικρή άνοδο στα δυτικά. Μία ή άλλη δηλαδή, συνολικά για τη χώρα. Λοιπόν, έχουμε και αυτή την ανάρτηση του Πρωθυπουργού στο Facebook σχετικά με τις συντάξεις χειρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Αυτό αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του. Για 8.500 δικαιούχους, 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά. Στις 3 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι, όπως είπαμε, θα δουν να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν, όπως υποστηρίζει τουλάχιστον ο κ. Μητσοτάκης. Επίσης, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Συμπληρώνοντας πως 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά. Όπως ανακαταλήγει ο Πρωθυπουργός σχετική ανάρτηση, ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθίστοντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Είναι πολλές που πρέπει να κατασταθούν, Πρόεδρε. Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε για διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με τις καλημέρες σε προσωπικού, με τα δικά σας μηνύματα. Και μια και λέγαμε για αδικίες τώρα, έτσι μου ήρθε και εμένα στο μυαλό. Διάβαζα νωρίτερα κάτι πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Απλώς να σας πω τώρα το βασικό σημείο που λένε ότι ο εργαζόμενος στην υγεία στη χώρα μας, υγειονομική, έτσι, κάθε ειδικότητας, αμείβονται κατά μέσον όρο με 6,9 ευρώ μεικτά ανά ώρα. 6,9 ευρώ μεικτά ανά ώρα. Στη Γερμανία το ίδιο ποσό ανά ώρα είναι 36,1 ευρώ. Και ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 27,4 ευρώ. Επαναλαμβάνω, στην Ελλάδα, που φυσικά έμεινε Ευρώπη και φυσικά ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια και φυσικά και φυσικά και φυσικά, είναι 6,9 ευρώ μεικτά ανά ώρα, κατά μέσον όρο. Εντάξει, πολλές εξηγήσεις μπορούμε να δώσουμε. Πολλές εξηγήσεις μπορούμε να ακούσουμε. Πιθανολογώ ότι οι υγειονομικοί στη χώρα μας μπορεί να αμείβονται και με λιγότερα, γιατί είναι κομμουνιστές, όπως τα λέει και μια ψυχή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ Έχει. Αθλητικά events. Έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 11 και 22 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Να πούμε τις πρώτες καλησπέρες, τις δικές σας. Καλημέρες ακόμα. Καλημέρα στο Μάκη να στείλουμε και στη Βίκη που μπήκανε στην παρέα. Όπως και ο Γιώργος. Καλημέρα λέει. Καλό από καλό καιρό. Έβλεπα χθες κάτι χιουμοριστικό στο διαδίκτυο που είχε αυτή την κλασική εικόνα με τον Batman να χαστουκίζει τον Ρόμπιν και έλεγε μεταξύ άλλων φράσεις λέει απαγορευμένες της εποχής. Ήταν και το καλό από καλό και το τράβαξε σφαλιάρα, δεν μπορούσε να, δεν προλάβαινε να, να ολοκληρώσει τη φράση. Δεν υπάρχει πλέον ούτε καν τέτοια λέξη. Εκνευρίζεται πολύ ο κόσμος όταν ακούει τέτοια. Το δε καλό χειμώνα. Να το ακούσει τώρα στις 20, 22, 25, 26, 30 Αυγούστου. Είναι, πέφτει λίγο βαρύ. Είναι γνωστή, πώς λένε αυτή τη συνωμοταξία, καλοχειμωνάκηδες. Λοιπόν, καλημέρα στο Στάθη. Υπάρχουν, λέει, αρκετοί που έχουν βρει το μήνα που θρέφει τους 11. Πολλά τα παραδείγματα. Μήπως αναφέρεσαι σε αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι ενδεχομένως να υπάρχει και εξωδικό ρεύμα στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου, Στάθη? Εντάξει, μπορεί να μπορεί ο κόσμος να φύγει, γιατί όχι. Ο Στάθης προσθέτει ότι ένας δελιβεράς μπορεί να βγάλει περισσότερα από το χαμηλό βαθμό υγειονομικό με βάση αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τα στοιχεία τα σχετικά, και ότι δεν έχουμε από καλό καιρό. Το φθινόπωρο αρχίζει στις 21 Σεπτεμβρίου και η αλήθεια είναι, με τις αλλαγές που υπάρχουν, με τις εξέλιξεις που υπάρχει στο κλίμα, το φθινόπωρο δεν έχετε σχεδόν ποτέ. Νομίζω μετά από το καλοκαίρι κατευθείαν έχετε ένας ήπιος χειμώνας. Συνήθως κάπως έτσι γίνεται. Λοιπόν, διαβάζω αυτά τα στοιχεία. Ένας εργαζόμενος στον κλάδο της υγείας και κοινωνικής μέρημνας στην Ελλάδα αμείβεται κατά μέσον όρο με 6,9 ευρώ μεικτά την ώρα. Για την ίδια δουλειά, ένας συνάδελφός του στη Γερμανία κερδίζει 36,1 ευρώ. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 27,4 ευρώ. Αυτό νομίζω έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και όσον αφορά στο περίφημο στη φυγή μυαλών από τη χώρα, γιατί πολλοί άνθρωποι που έχουν επιλέξει τον κλάδο της υγείας, γιατροί, νοσηλευτές κτλ., φεύγουν, έχουν φύγει ήδη από την εποχή των μνημονίων και έχουν στελεχώσει τα νοσοκομεία κυρίως στην Αγγλία και στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες. Ευνόητο, καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο, έτσι. Έχει να κάνει βέβαια και με την πολιτική που ασκεί και η συγκεκριμένη κυβέρνηση, που ο Υπουργός Υγείας μας λέει ότι έχει το καλύτερο ΕΣΥ από συστάσεως του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κάτι το οποίο φυσικά δεν νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε εμείς οι πτωχοί το πνεύματι, όταν χρειάζεται να πάμε σε ένα νοσοκομείο. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι στην παρέα, κάποιοι εδώ στη ραδιοφωνική παρέα, που συμφωνούν ότι το ΕΣΥ πάει μια χαρά. Να σηκώσουν το χέρι. Εγώ είπαμε, οι διαφωνίες είναι ευπρόσδεκτες. Τώρα, η ψαλίδα Σαμβές δεν είναι η μοναδική αιτία που συνεχίζεται το brain drain, παρά τη μερική του αναχέτηση που διαπιστώνεται. Η αναδυστυχία των μισθών με το κόστος ζωής, τα ξεχυλωμένα ωράρια, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, οι μειωμένες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης εξακολουθούν να οθούν τους νέους ή λιγότερους νέους Έλληνες στην εξωτερική μετανάστευση. Βέβαια, στο η αλήθεια των νοματιών τους παίρνουν και αρκετοί μετανάστες πρώτης ή δεύτερης γενιάς, αναζητώντας καλύτερες δουλειές εκτός Ελλάδας. Πολλοί περισσότεροι δε είναι εκείνοι που θα ήθελαν να φύγουν, αλλά διστάζουν, το σκέφτονται, περνάνε από το μυαλό τους. Υπάρχει δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης σε ανθρώπους 17 έως 45 ετών, που λέει, που βρίσκει ότι σχεδόν 7 στους 10, ποσοστό 68% για την ακρίβεια, έχουν σκεφτεί να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό για μια καλύτερη ζωή. Αντίστοιχα, σε πρόσφατη έρευνα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης παρέμβαση νέων, οι 6 στους 10 νέους 17 έως 30 δεν βλέπουν την Ελλάδα ως μια χώρα που μπορούν να χτίσουν το μέλος τους, το μέλλον τους. Προφανώς η Ελλάδα έχει γίνει χώρα για να χτίσουν το μέλλον τους, μόνο η πολιτική μας ταχύ και η συναυτό.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις 11.30. Θα βάλουμε μία άνω τελεία, μία μικρή διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ να πάμε λίγο στην αγορά. Γιατί περιμένουμε από τις 31 Αυγούστου αυτή την περιβόητη εθνική πρωτοβουλία για μείωση των τιμών σε βασικά είδη διατροφής, αλλά και άλλα είδη που έχουμε στην καθημερινότητά μας. Η ακρίβεια, άλλωστε, νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, με το δυσκολότερο τρόπο το έχουμε μάθει. Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο ζήτημα για τα ελληνικά νοικοκυριά αυτή τη στιγμή. Και η κυβέρνηση λέει ότι κάνει ό,τι μπορεί. Για να δούμε αυτό πόσο φτάνει τελικά και στον καταναλωτή και στον πολίτη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, συνεχίζουμε 11 και 32 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις απόψεις σας και τις διαφωνίες σας. Εδώ θα είμαστε μαζί έως τη μία. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του σταθμού. Τρόποι επικοινωνίας 212-212-4800 το τηλεφωνικό κέντρο. Το mail onerpapaki@alfaradio989.gr. Το Viber 6947-989-989. Μπορούμε να τα λέμε και στο Messenger και πιο προσωπικά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί ευπρόσδεκτες οι όποιες παρατηρήσεις σας και οι όποιες απόψεις και τα όποια σχόλια για τα όσα ακούγονται στον αέρα και για τα όσα μας απασχολούν στην ειδησιογραφία. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στις φωτιές, σαφέστατα υπάρχει ακόμα, είμαστε σε μια σχετική επιφυλακή για το θέμα των πυρκαγιών. Έχουμε όμως βελτιωμένη εικόνα στα πύρινα μέτωπα. Είναι υπό έλεγχο η φωτιά στη Σαλαμίνα, χωρίς ενεργό μέτωπο στη Βιωτία. Οριοθετήθηκε και στην Μπέλα. Φυσικά, οι υψηλές θερμοκρασίες που συνεχίζονται, η ξηρασία που έχουν προκαλέσει όλο το προηγούμενο διάστημα και οι άνεμοι που εξακολουθούν να πνέουν αρκετά ισχυροί, καταλαβαίνετε πως εξακολουθούν να κάνουν πολύ επικίνδυνες τις συνθήκες. Διάβαζα πρόσφατα, μετά και από όποιες μεγάλες πυρκαγιές, νομίζω μεγαλύτερη ήταν αυτό το Πορτογερμενό που μας απασχόλησε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, διάβαζα δηλώσεις από αξιωματικούς της πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι 9 στις 10 φωτιές είναι από αμέλεια. Είναι από διάφορες έτσι τανζανιές, να μου επιτραπεί η έκφραση δικές μας, που θα κάψουμε τα χόρτα, θα πάμε να κόψουμε με τροχό, ξέρω εγώ, δίπλα σε δέντρα, θα πάμε να ψήσουμε μπριζόλες γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο για να φάμε. Καταλαβαίνεις, κάπως έτσι, και νομίζουμε όλοι ότι τελικά δεν έχουμε καμία ευθύνη και ίσως και μας συμφέρει τελικά να το ρίχνουμε που, ξέρω εγώ, σε διάφορους λόγους, από τις ανεμογεννήτριες μέχρι τους καταπατητές και οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, για να πούμε δύο καλησπέρες στην Έφη, την καλημέρα μας. Νικόλα λέει καλημέρα. Τα χρήματα των άλλων συνταξιούχων πότε θα τα δώσει που είναι πολλά? Ποια εννοείς, Έφη, για διευκρίνησέ μου. Καλημέρα και στην Τίνα. Καλή επιστροφή, καλή σεζόν λέει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε το ίδιο φυσικά για όλους, όλοι όσοι έχετε γυρίσει από τις θερινές διακοπές και προσπαθείτε να προσαρμοστείτε στην καθημερινότητα. Πάμε σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε με τον καλεσμένο μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Και πάμε να καλημερίσουμε ευθύς αμέσως τον εκπρόσωπο του νέου ΙΝΚΑ, τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη, δικηγόρο στο επάγγελμα. Κύριε Γεωργιάδη, καλώς σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Καμακάρη, πώς είστε?
0: Καλά, καλά, μια χαρά. Ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε, γιατί θέλουμε φυσικά την άποψη του Ινστιτούτου Καταναλωτών, του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών. Γιατί περιμένουμε από τις 31 Αυγούστου αυτή την περίφημη εθνική πρωτοβουλία. Φαντάζομαι αισιοδοξείτε έστω και λίγο.
1: Υπάρχει μια αισιοδοξία, γιατί αυτή τη φορά έχει γίνει με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, δεν έχει γίνει αυθαίρετη η επιλογή των κωδικών από τους προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ, όπως είχαμε δει σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες στο παρελθόν, που είχαν σημειωθεί διάφορα ευτράπελα, δηλαδή μεγαλύτερα ποσοστά εκπτώσεων ήταν σε κάποια είδη συνταρίστερες, ξηραφάκια, καθαριστικά, που δεν ήταν τόσο άμεσα στην καθημερινότητα των καταναλωτών. Αυτή τη φορά έχουν ελευθεί οι κωδικοί, έχουν υποβληθεί από τις αρχές Αυγούστου, ως έλεγχο και στην ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή και στη συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Οπότε έχουν εγκριθεί. Μιλάμε για 750 κωδικούς επωνύμων προϊόντων με το μεγαλύτερο όγκο των πωλήσεων και άλλους 100 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας. Θεωρώ ότι θα έχουν πραγματικές μειώσεις της τάξης 5 έως και 7%. Το 5% του προσφέρουν ούτως ή άλλως οι προμηθευτές και άλλο 1,5-2% θα προσφέρουν οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετς. Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετς. Είναι σημαντικό ότι είναι μέσα και 300 κωδικοί για σχολικά είδη.
0: Βέβαια, ειδικά τη συγκεκριμένη περίοδο, βέβαια. Νομίζω ότι ήταν αυτονόητο. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο.
1: Είναι ακριβώς. Είναι σωστή η επισήμανση που κάνατε. Οπότε θεωρώ και με δεδομένο ότι είχαμε μια θετική εξέλιξη σταθεροποίηση των τιμών για τον Ιούλιο στα είδη του σούπερ μάρκετ. Στα λοπά τρόφιμα, στα φρούτα είχαμε κάποιες μειώσεις. Είχαμε πολύ καλή σοδειά από τους παραγωγούς. Οπότε και αυτό βοήθησε σε ένα βαθμό την πίεση που δέχονται οι καταναλωτές από τους άλλους παράγοντες που δυστυχώς είναι ανεξέλεγκτοι. Η τιμή στην ενέργεια και και οι αυξήσεις στη στέγαση. Εκεί έχουμε πολύ μεγάλες.
0: Και εκεί χρειάζονται σημαντικές παρεμβάσεις, έτσι δεν είναι, κύριε Γεωργιάδη?
1: Ακριβώς.
0: Αρκούν αυτές οι επιδοτήσεις που έχουμε τώρα που τρέχουν και από ό,τι φαίνεται θα επεκταθούν και το επόμενο διάστημα, για παράδειγμα στα καύσιμα, ή πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω το αρμόδιο επιτελείο της κυβέρνησης?
1: Κοιτάξτε, είχε δοθεί αυτή η επιδότηση των 10 λεπτών, αλλά με τις εξελίξεις που είχαμε στον κόλπο αυτό το σκοτσέζικο ντουζ μεταξύ εκεχηρίας και εμπόλεμης κατάστασης, δυστυχώς ξανεμίστηκε η όποια επιδότηση δόθηκε των 10 λεπτών. Υπάρχει ένα δημοσιονομικό παράθυρο, 1,5 δισεκατομμύριο στη ρήτρα διαφυγής, την οποία μπορούμε να εξαιρεθούμε για αυτά τα χρήματα μέχρι το 2028 από το Σύμφωνο Σταθερότητας. Ήδη έχει δοθεί η έγκριση, όχι μόνο εμείς, και άλλες
0: χώρες
1: της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακριβώς έχουν ενταχθεί. Φυσικά δεν μπορούμε αυτά τα χρήματα όπως είναι τα πάρουμε πλούσια και να τα δώσουμε στην μορφή επιδότηση, γιατί είναι χρήματα που πρέπει να γίνουν επενδύσεις, πρέπει να υπάρξει μια σημαντική επένδυση και εξυγχρονισμό στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ καλά στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Είμαστε καλά στις υποδομές. Δεν έχουμε αποθήκευση, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Με αποτέλεσμα πρακτικά πετυχαίνεται. Δηλαδή, παράδειγμα, ηλεκτρικό ρεύμα και χάνεται. Δεν ξέρουμε τι θα το κάνουμε. Οπότε, ένα σημαντικό μέρος θα πάει σε αυτούς τους επενδύσεις και ως εξοικονομισμό δημόσιων υπηρεσιών που εν τέλει οδηγούν όλα αυτά σε εξοικονόμηση του ηλεκτρικού ρεύματος και της ενέργειας εν γέννη. Ωστόσο, δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Και όπως προείπα, δεν μπορεί.

0: το σύνολο αυτών των θεμάτων που έχουν αναορίζει μέχρι το 2028 να δοθεί άμεσα και να δοθεί με μορφή επιδότησης. Ωστόσο, κάποια παρέμβαση θεωρώ ότι θα γίνει, γιατί ξέρετε, οτιδήποτε, οποιαδήποτε τιμή σε οικιακή κιλοβατόρα πάνω από 0,15 είναι ένα ψυχολογικό όριο που καθιστά απαγορευτικό τη διατήρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα, θεωρώ ότι θα έχουμε μια παρέμβαση στα πλαίσια των εξαγγελιών των υπολείπων πρωτοβουλειών τη κυβέρνηση του κ. Πρωθυπουργού στη ΒΕΦ. Θεωρώ ότι θα υπάρχει μια παρέμβαση και θα εξαγγελθεί κάτι σχετικά με την ενέργεια για το ηλεκτρικό ρεύμα. Γιατί ξέρετε, επειδή έχει τραβήξει πάρα πολύ σε μεγάλο χρονικό διάστημα η εμπόλεμη κατάσταση στον κόλπο και οι εταιρείες υπάροχοι από το Φεβρουάριο-Μάρτιο δεν είχαν και πολλές επιλογές στους καταναλωτές σε επίπεδο μπλε τιμολογίων για σταθερά, για μια ανταγωνιστική τιμή. Με αυτή την έννοια το λέω. Επιλογές μπορεί να υπήρχαν πολλές, αλλά δεν ήταν ανταγωνιστική, με αποτέλεσμα να μπορέσει να κλειδώσει μια καλή τιμή ο καταναλωτής κάτω των 15 λεπτών, 13, 12 λεπτά ή 10 λεπτά. Και αποτέλεσμα, πολύ μεγάλη μερίδα καταναλωτών στράφηκε τα κειμενόμενα τιμολόγια. Κειμενόμενα με τις εξελίξεις αρνητικές που έχουμε τώρα, έχουν ξεφύγει και έχουν πάει πάνω από 15, πάνω από 0,15. Και εκεί είναι ένα πρόβλημα και όχι μόνο για τους οικιακούς καταναλωτές.
1: Και για τις επιχειρήσεις,
0: που φυσικά αδυνατούν να το απεξέλθουν.
1: Όλα τελικά καταλήγουν έτσι κι αλλιώς στην αγορά και στις τιμές των προϊόντων. Αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, κύριε Γεωργιάδη, η Εθνική Πρωτοβουλία αυτή για τη μείωση των τιμών, για πόσο θα διαρκέσει, θυμίστε μου.
0: Είναι κατ' ελάχιστον 2 μήνες. Θα υπάρχει δυνατότητα παράταση για άλλους 2 μήνες. Δηλαδή έως το τέλος του χρόνου, πρακτικά.
1: Μάλιστα.
0: Και από εκεί και ύστερα πάλι βλέποντας και κάνοντας ανάλογα με την πορεία των διεθνών εξελίξεων που έχουν άμεση επίδραση στην εθνική οικονομία. Σε όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως στην εθνική οικονομία, γιατί μπορεί να έχουμε καλά δημοσιονομικά μεγέθη, δηλαδή έχουμε μειώσει την ανεργία, έχουμε αυξήσει την ανταγωνιστικότητα, έχουμε ρυθμό ανάπτυξης. Ωστόσο, παραμένουμε μια μικρή οικονομία. Σε καλύτερη κατάσταση από άλλες χώρες, αλλά δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε και μεγάλες οικονομίες όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία ή η Ολλανδία ή η Ιταλία. Οπότε, οι οποιασδήποτε εξελίξεις έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην καθημερινότητα του καταναλωτή. Ισχυρισμένες εξελίξεις.
1: Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Και εγώ ευχαριστώ
1: για τη
0: διάθεσή σας.
1: Ο κύριος Παναγιώτης Γεωργιάδης, εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ για την Εθνική Πρωτοβουλία. Από τις 31 Αυγούστου, από την ερχόμενη Δευτέρα, αρχίζει αυτή η Εθνική Πρωτοβουλία σε σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών. 5 με 7% την υπολόγισε ο κύριος Γεωργιάδης. Υπάρχουν και κάποιες εκτιμήσεις ότι μπορεί να είναι και μεγαλύτερες σε κάποια προϊόντα. Με διάρκεια, είπαμε, τουλάχιστον 2 μήνες και προοπτική επέκτασης για άλλους 2, δηλαδή συνολικά έως το τέλος του χρόνου. Είδαμε. Να το δούμε πρώτα και μετά να το κρίνουμε. Να δούμε αν θα λειτουργήσει, να δούμε αν θα μπορέσουν να συγκρατηθούν οι τιμές, οι ήδη υψηλές τιμές σε βασικά είδη διατροφής και άλλα βασικά είδη για την καθημερινότητά μας. Και συνέχεια εδώ θα είμαστε και θα τα πούμε όλα. Πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε.
2: Αλφαρέιτιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989, Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Καλησπέρα, καλημέρες, δύο καλημέρες να πούμε. Τις λέμε έτσι σιγά σιγά για να μην ξεχάσουμε κανέναν. Ο Κυριάκος, καλώς τον. Νικόλα, καλημέρα σε εσένα και σε όλα τα παλιόπαιδα. Με βάλε σε συνδυασία στην νομοταξία με τον Αλέξη. Κυριάκο, μην μου το πεις αυτό, γιατί θα στεναχωρηθώ. Και τα εισαγωγικά μπερδεύουν λίγο. Είσαι παλιόπαιδο, δεν είσαι. Παλιόπαιδο σε εισαγωγικά χάνει την έγκλη του, κατάλαβες. Γεια σου, ρε Κυριάκο. Ο Γιώργος, αν δεν κάνω λάθος, και εγώ λέω από το γυναικοχώρι, λέει στο Αγρίνιο, σε ακούω. Μέσα από το Αγρίνιο είναι το γυναικοχώρι. Εκείνη το γυναικοχώρι ή κανένα χωριό του Αγρίνιου γύρω-γύρω. Μην βγεις κοντοπατριώτης με τη γυναίκα μου. Επειδή λέει από 10 χρονών ασχολούμαι με την πολιτική, από το 64 οι εντάσεις με την Τουρκία δεν σταμάτησαν ποτέ και δεν θα σταματήσουν για να συνεχίζουμε τους εξοπλισμούς. Σε ωραία συμμαχία είμαστε, ο σύμμαχός μας εχθρός. Αυτά πάλι αυτό το ευτράπελο, αυτό που συμβαίνει, που είμαστε και εμείς, με τους Τούρκους στο ΝΑΤΟ, αλλά η Τουρκία μας απειλεί με πόλεμο. Μόνο σε ανθρώπινες συμμαχίες συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, την καλημέρα μου να στείλω επίσης στον Κωνσταντίνο και στη Βάσο που μπήκαν στην παρέα και στέλνουν την καλησπέρα τους και τις ευχές τους ο Χρήστος. Καλό χειμώνα, μου έχει στείλει με κεφαλαία. Καλό χειμώνα, επειδή λέγαμε νωρίτερα ότι είναι ευχές που δεν θέλουμε να ακούσουμε. Τώρα πείτε μου, τώρα όλοι οι υπόλοιποι που είστε στην παρέα, στη ραδιοφωνική παρέα, τι του αξίζει αυτού του ανθρώπου που σου γράφει το καλό χειμώνα με κεφαλαία. Αστειεύομαι, Χρήστο. Άμα το νιώθεις έτσι, πες το έτσι. Ο χειμώνας θα αργήσει έτσι κι αλλιώς και δεν έχει να κάνει ούτε με το τι θέλω εγώ, ούτε με το τι θέλεις εσύ. Έτσι, έχει να κάνει με την κλιματική κρίση. Μας βλέπω μέχρι τον Οκτώβριο, τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοέμβρη, να κάνουμε μπάνια. Και μετά θα υπάρξει καμιά απότομη αλλαγή. Έτσι. Λοιπόν, την καλημέρα μου να στείλω επίσης στην Θεανό και εκείνη εδώ στην παρέα. Καλημέρα, τελευταία καλημέρα για αυτό το πακέτο μηνυμάτων και στην Γιάννα. Διάβαζα προχθές στο Πολίτικο πως η Οδύσσια του Νόλαν γίνεται νέο τουριστικό όπλο για την Ελλάδα και ότι έχουμε αύξηση, λέει, 76% στις κρατήσεις. 5.000% οι αναζητήσεις για να μάθει κανείς ελληνικά. Εντάξει, το δεδομένο ότι η ταινία έχει μια τεράστια επιτυχία, η κινηματογραφική ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, πυροδότησε ένα ενδιαφέρον διεθνώς και για τον Όμηρο και για το ομηρικό έπος, για την Οδύσσια και φυσικά και για την χώρα μας. Ένα ενδιαφέρον για την αρχαία ελληνική μυθολογία, με αφορμή και τα τοπία, κάποια τοπία που υπήρχαν στην ταινία. Και γίνεται τώρα μια προσπάθεια να αξιοποιηθεί όλο αυτό στον τουρισμό. Όπως αναφέρει το Πολίτικο, η ελληνική πλευρά εμφανίζεται αποφασισμένη να μην αφήσει ανεκμετάλλευτες τις ευκαιρίες που δημιουργεί το νέο παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον Όμηρο, την Οδύσσια και την Ελλάδα. Αναφέρεται στο δημοσίευμα και στην τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού με τον σκηνοθέτη, προκειμένου να τον ευχαριστήσει και να τονίσει τη συμβολή της ταινίας στην αναζωοπήρωση του διεθνούς ενδιαφέροντος για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Να σημειώσουμε ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα, έτσι, όπως η πύλο του Νέστορα ή η παραλία της Βοηδοκοιλιάς. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε δε ότι οι παραγωγές αυτού του μεγέθους μπορεί να λειτουργήσουν ως γέφυρα ανάμεσα στην πλούσια πολιτική κληρονομιά της Ελλάδας και τη σύγχρονη δημιουργία. Εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση για το τι εννοούμε ακριβώς δημιουργία, εννοεί την ταινία ή τα ωφέλη που προσδοκούμε εμείς ότι θα έχουμε από την προβολή της χώρας. Τώρα, το μεγάλο στοίχημα θεωρείται αυτό, να μετατραπεί το ενδιαφέρον για την ταινία σε τουριστικές ροές και έσοδα. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διοργάνωσε δημοσιογραφικό ταξίδι στην Ιθάκη. Φυσικά, πατρίδα του Οδυσσέα και τελικό προορισμό του μετά τον Τροϊκό Πόλεμο. Και από την πρωτοβουλία προέκυψε ειδική έκδοση 162 σελίδων του Φιγκαρό με τίτλο «Στα βήματα του Οδυσσέα», αφιερωμένα στην Ιθάκη και στις τοποθεσίες που συνδέονται με το ομηρικό έπος. Ένα θεματικό τουριστικό πρόγραμμα
να ετοιμάζει και η περιφέρεια Πελοποννήσου, που αναμένεται να είναι έτοιμο ως τον Νοέμβριο. Εκεί βέβαια υπάρχει και μία άλλη υπόθεση, μια που υποβόσκει ένας καυγάς, γιατί υπάρχει μια πρόταση να μετονομαστούν τα Ιόνια νησιά σε νησιά του Οδυσσέα, επισήμως, προφανώς στο πλαίσιο του να αποκομίσουμε ό,τι μπορούμε από την Οδύσσια του Νόλαν όσο γίνεται πιο γρήγορα, και υπάρχει αντίδραση από την Ιθάκη, που λέει εμείς είμαστε η πατρίδα του Οδυσσέα. Βέβαια, υπήρχε πάντα μια αντιπαράθεση με την Κεφαλονιά, γιατί για το αν ήταν ένα το νησί και τελικά ήταν συνολικά εκεί το μαζί η Κεφαλονιά και η Ιθάκη η πατρίδα του Οδυσσέα, ή τελικά ήταν μόνο η Ιθάκη. Εν πάση περιπτώσει, τα έχετε ακούσει φαντάζομαι όλα αυτά και στο παρελθόν. Τώρα, από τη λέει στο πολιτικό περιφερειάρχης τουρισμού της Πελοποννήσου, ο κ. Θανάσης Μιχελόγκωνας, στόχος είναι να συνδεθούν τα ομηρικά έπι και η κινηματογραφική παραγωγή με τις περιοχές της Πελοποννήσου που σχετίζονται τόσο με τα γυρίσματα όσο και με την ίδια τη μυθολογία. Τώρα, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το λεγόμενο, ότι μετά την Οδύσσεια έχει αρχίσει η άνοδος των κρατήσεων. 18% στις αρχές Αυγούστου, μέσα σε μία εβδομάδα, στις κρατήσεις για διακοπές στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα που προβάλλει το Underglade Greece για κατά 76% σε ετήσια βάση αύξηση των κρατήσεων. Μήπως θα πρέπει να δείξουμε και λίγο πιο μεγάλο. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Καλή είναι και η άνοδος του τουρισμού. Βέβαια, πρέπει να γίνει μια μεγάλη συζήτηση κάποια στιγμή για το πόσο τελικά είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας και πόσο τελικά αποδίδει στον κοινό κουμπαρά, αφενός στην εθνική οικονομία, αλλά και στους επιμέρους κλάδους που σχετίζονται με τον χώρο του τουρισμού. Γιατί νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια, υπάρχει αυτό το. Δεν ξέρω αν οικονομικά είναι ιδιαίτερα παράδοξο. Υπάρχουν εξηγήσεις και μας δίνονται από τους ανθρώπους του τουρισμού. Να έχουμε μεγάλη αύξηση των κρατών αφίξεων, να αυξάνεται συνέχεια ο αριθμός των αφίξεων, αλλά να υπάρχει μια πιο συγκρατημένη εικόνα στα έσοδα των κλάδων που εμπλέκονται στον χώρο του τουρισμού. Πέραν κάποιων που φυσικά παίρνουν τη μερίδα του λέοντος. Έλεγα λοιπόν, πέρα από την αύξηση του τουρισμού και τα έσοδα που προσδοκούμε κτλ. Ίσως θα ήταν μια καλή ευκαιρία και ως κοινωνία να κάνουμε μια να επιστρέψουμε λίγο στην αρχαία ελληνική γραμματεία με έναν πιο σύγχρονο φυσικά τρόπο, όχι απαραίτητα με τις ταινίες του Νόλαν ή του οποιοδήποτε Νόλαν, και σίγουρα να υπάρξει μια προσέγγιση πιο σύγχρονη και πιο θελκτική για τα παιδιά από το εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό πρέπει να το δουν λίγο και στο Υπουργείο Παιδείας. Καλά τα λεφτά που βγάζουμε τον τουρισμό, αλλά αν κατακτήσουμε και την ουσία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, νομίζω θα είμαστε ακόμα καλύτερα.

0: Λοιπόν, είμαστε περίπου ένα λεπτό πριν από τις 12 και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Θα σας μεταφέρω τώρα ένα χιουμοριστικό ευτράπελο που συνέβη εδώ εκτός αέρα. Μου επιτρέπεις, φαντάζομαι, έτσι, συνάδελφε. Ο νέος συνάδελφος εδώ που κάθεται λίγο στην κονσόλα του ήχου. Λέω εγώ τη λέξη γυναικοχώρη και νόμιζε το παιδί, είναι πολύ μικρής ηλικίας φυσικά, 22, νόμιζε το παιδί ότι, ότι υπάρχει χωριό γυναικοχώρη. Πώς φαίνεται, αφενός είναι μικρός, αφετέρου δεν έχει παντρευτεί. Λέτε, έχεις ακούσει την έκφραση, θα πάω στο γυναικοχώρι? Όχι, μου λέει, ειλικρινά πρώτη φορά που λέει το ακούω. Γιατί ο γιο κύκλος του δεν έχει γυναίκες για να πηγαίνει στα γυναικοχώρια, κατάλαβες? Εσύ, Βικτώρα, την ξέρεις την λέξη γυναικοχώρι?
1: Μου ακούγεται λίγο παλαιακός όρος.
0: Παλαιακός, μάλιστα. Αυτός ήρθε να το κάνει χειρότερο. Μάλιστα, ήρθε να το κάνει χειρότερο.
1: Γυναικοχώρη.
0: Γυναικοχώρη. Λένε, θα πάω στο γυναικοχώρη. Είναι το χωριό της γυναίκας μου.
1: Α,
0: το γυναικοχώρη είναι το χωριό που είναι η γυναίκα, που κατάγεται η γυναίκα μου. Εγώ δεν
1: υπάρχει
0: έχω
1: κέντρο χώρη.
0: Συνήθως στα γυναικοχώρια πάνε. Δεν θέλω να σας τρομάξω και τις δύο που είστε νεαροί, αλλά συνήθως στα γυναικοχώρια μας κερδίζουν.
1: Όπου εκεί είναι όλη και όλο το σώμα της γυναίκας.
0: Ναι, εντάξει,
1: και
0: υπάρχει μια ρίζα, εν πάση περιπτώσει. Δεν την έχεις ακούσει πάντως και στη λέξη.
1: Ποτέ.
0: Παλιακό.
1: Ποτέ.
0: Είναι επειδή σε αυτή η ηλικία που ακόμα οι παρέσες δεν έχουν παντρευτεί, έτσι είναι σε φάση τέτοια να πηγαίνουν όλο στα χωριά τους και τα λοιπά. Ναι.
1: Όχι.
0: Σας το εύχομαι, παιδιά, μέσα στην καρδιά μου. Λέμε τώρα.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Ένας 58χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Το δυστύχημα συνέβη όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 58χρονος εξετράπη της πορείας της. Ο αναβάτης παραλήφθηκε και μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο, όμως παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, υπέκυψε τελικά στα βαρύτατα τραύματά του. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο σιδηροδρομικό τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος που είχε διακοπεί νωρίτερα, ενώ επανήλθε και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος. Ρύθμιση για την απόκτηση 2 Ιταλικών φρεγατών πρόκειται να υπογραφεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία. Πρόκειται να οριστικοποιηθούν οι νομικοί, οικονομικοί και τεχνικοί όροι της αγοράς των δύο νέων πρώτων φρεγατών Φρεμ κλάσης Μπεργκαμίνη. Ξεκινά από σήμερα η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας στους συνταξιούχους, τους οποίους είχαν εφαρμοστεί περικοπές, σύμφωνα και με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάνουμε, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Είναι μια θετική εξέλιξη. Είναι σημαντικό ότι η κυβέρνηση υπό την πίεση της κοινωνίας και του ΠΑΣΟΚ μετέβαλε την αρχική της άποψη, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Εμπριστική επίθεση σήμερα τα ξημερώματα σε κατάστημα εστίασης στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα. Δύο άγνωστα άτομα φέρονται να προκάλεσαν πυρκαγιά, εξφενδονίζοντας δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς προς το καφέ. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μετά το περιστατικό, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε προχθές στο Ηράκλειο, με μια 49χρονη να καταφεύγει στην αστυνομία, καταγγέλλοντας τον πρώην σύντροφό της για παρενοχλητική συμπεριφορά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα μετέβη στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, όπου υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 41χρονου. Όταν αποχώρησε, ωστόσο, διαπίστωσε ότι ο πρώην σύντροφός της την περίμενε έξω από το κτίριο. Ενεργοποίησε το panic button, ειδοποιώντας τις αρχές και ο 41χρονος αναζητείται από την αστυνομία. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Αφού πραγματοποιήθηκε η πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος, πλέον έχει τον χαρακτήρα της μόνιμης πανελλαδικής υπηρεσίας. Ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, πραγματοποίησε μια ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα χθες, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, στο πρώτο του γνωστό ταξίδι στη ρωσική πρωτεύουσα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε στην Washington Post ότι ο Ratcliffe έφτασε στη Μόσχα για επαφές μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας. Στην Ουάσινγκτον για εξηγήσεις βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, με το κλίμα εναντίον του να είναι πολύ βαρύ. Πάντως, μέχρι αυτή την ώρα, το State Department δεν έχει επιβεβαιώσει την πληροφορία. Λάδι στη φωτιά είχε ρίξει δήλωση του διπλωμάτη, με την οποία δεν αναγνώριζε τον Ισραηλινό έλεγχο στα υψίπεδα του Γκολάν, μιλώντας για κατοχή και αμφισβητώντας ουσιαστικά την πολιτική του ίδιου του Προέδρου των ΗΠΑ. Απόψε στις 10 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Λεύσκη Σόφια στη μεγάλη ρεβάν στον play-offs του Champions League.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Γενικά εθρίος ο καιρός στην Αττική σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στον Νικόλα Καμακάρη. We'll be right back.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε 12 και 6 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 89 στα ραδιόφωνά σας. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι. Μεσημέρι πια, Τετάρτης 26 Αυγούστου. Νίνα Ζαφυροπούλου και Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Φυσικά και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας, με τις καλημέρες σας, τις απόψεις σας και τις διαφωνίες σας στο 212-212-4800. Το mail onair@alpharadio989.gr. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να επικοινωνούμε και πιο προσωπικά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί ευπρόσδεκτες οι όποιες παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας και προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίσετε με τη δημόσια διοίκηση και μπορούμε ενδεχομένως να βοηθήσουμε. Λοιπόν, θα καλημερίσουμε σε αυτό το σημείο τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη. Κύριε Κορκίδη, καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, κύριε Καμακάρη. Εύχομαι κάθε καλό με υγεία.
0: Δεν λέω σίγουρα καλό χειμώνα, δεν λέω ούτε καν καλό από καλό καιρό.
1: Όχι, εντάξει, ακόμα στον Αύγουστο είμαστε, έστω και για λίγες μέρες. Έτσι είναι.
0: Το λέω γιατί είναι μια μόνιμη, ένα μόνιμο μπιφ αυτή την περίοδο.
1: Με όσοι γυρίζουν από διακοπές. Αυτό είναι τώρα, αυτό εντάξει, να κάνουμε. Δεν βαριέστε.
0: Λοιπόν, ήταν καλό το καλοκαίρι, κύριε Κορκίδη. Αυτή τη, νομίζω, τέλος της εβδομάδας. Τέλος της εβδομάδας τελειώνουν οι εκπτώσεις, έτσι δεν είναι?
1: Τελειώνουν οι εκπτώσεις. Ήρθαν, πέρασαν και δεν το καταλάβαμε. Αυτό είναι γεγονός.
0: Η απάντηση εξαιρετικό. Νομίζετε ότι σας ρώταγα για τις διακοπές σας, μάλλον.
1: Όχι, για το γεγονός ότι έγινα παππούς περισσότερο.
0: Α, να σας ζήσει, συγχαρητήρια, να σας ζήσει.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και ήταν καλύτερο και από διακοπές.
0: Τότε εννοείται.
1: Τα συναισθήματα είναι πρωτόγνωρα. Αλλά αυτό είναι σε προσωπικό επίπεδο.
0: Σε προσωπικό επίπεδο εξαιρετικά. Σε επίπεδο αγοράς.
1: Απογοητευτικά.
0: Απογοητευτικά, ε.
1: Θα συμφωνήσω και με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, τον κύριο Τσαγκάρη, και με του Πειραιά, τον κύριο Καπράλο. Δυστυχώς τα αποτελέσματα τα οποία έβγαλε και ο Σύλλογος της Αθήνας δείχνουν την εικόνα. Δηλαδή, 7 στους 10 δήλωσαν χαμηλότερο τζίρο από πέρσι, 2 στους 10 στα ίδια επίπεδα, με το ζόρι 1 στους 10 οριακά υψηλότερα. Είναι μια κατάσταση που αντιμετωπίζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δυστυχώς η ακρίβεια περιορίζει το διαθέσιμο εισόδημα. Η προτίμηση το καλοκαίρι είναι ολιγοήμερες διακοπές, τα μπάνια για την οικογένεια και τα παιδιά, με αποτέλεσμα η κατανάλωση και οι αγορές, ειδικά σε κάποιες κατηγορίες κλασικές που είναι η ένδυση υπόδηση, να
0: περνάνε σε δεύτερη μοίρα.
1: Σε πολύ δεύτερη μοίρα, θα έλεγα. Ο στόχος που είχαμε βάλει ότι θα ξεπερνούσαμε τα 7 δισεκατομμύρια φέτος, σύμφωνα και με την αύξηση που είχαμε περίπου 2,8-3% στο λιανικό εμπόριο από την αρχή του χρόνου, δεν φαίνεται να επιτυχάνεται. Mm-hmm. Θα μείνουμε στα ίδια επίπεδα. Μπορούμε να πούμε ότι οι φετινές εκπτώσεις έδειξαν μια αντοχή, δεν είχαν αύξηση όμως.
0: Τουλάχιστον μείναμε στα επίπεδα τα περσινά, ας πούμε, πάνω κάτω.
1: Ναι, περίπου στα 7 δις, περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία, αλλά αυτό δείχνει. Περιμέναμε από την εισαγόμενη κατανάλωση έτσι να είναι πιο έντονη. Όταν το κέντρο της Αθήνας διαμαρτύρεται ότι και ο τουρισμός ήταν μέσω και χαμηλού εισοδήματος και δεν έτσι διέθεσαν κάποια χρήματα για αγορές, μας απογοητεύει. Περιμένουμε τους τουριστικούς προορισμούς. Από το Ηράκλειο της Κρήτης και από κάποιες άλλες περιοχές είχαμε θετική εικόνα. Προφανώς είναι οι περιοχές που προσεγγίζουν τα κρουαζιερόπλια, και εκεί περιμένουμε τα αποτελέσματα. Πάντως να σας πω κάτι, τώρα η τελευταία εβδομάδα και οι τελευταίες μέρες, παρά την επιστροφή των περισσότερων από τις διακοπές, δεν θα αλλάξει τη γενική εικόνα.
0: Μα πρώτα απ' όλα όλοι γυρίζουν με άδεια τσέπη, κύριε Κορκίδη. Τουλάχιστον οι Έλληνες τουρίστες.
1: Πολύ σωστά, και μέχρι τις 31 που θα καταλήξει και ο μισθός ή την πρώτη του μηνός. Ναι, πράγματι εδώ έχουμε ένα κενό ρευστότητας. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Άρα τώρα οι προσδοκίες που στρέφονται.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα διατηρηθεί και αυτό το δεκαήμερο των προσφορών του Σεπτεμβρίου. Η προσοχή στρέφεται περισσότερο στα σχολικά είδη. Νομίζω ότι κάποιοι ίσως εκμεταλλευτούν αυτές τις τελευταίες μέρες να αγοράσουν τα σχολικά είδη, ενδεχομένως και με πιστωτικές κάρτες, εφόσον το ταμείο είπαμε ότι
0: είναι
1: έχει στερέψει. Mm-hmm. Είναι μείον. Περιμένουμε να δούμε πραγματικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι είχαμε μια αγορά δύο ταχυτήτων. Ξεκάθαρα και λόγω του καύσωνα, οι καταναλωτές προτίμησαν τα εμπορικά κέντρα, τα πολυκαταστήματα, τους πολυχώρους, σε αντίθεση με τα μεμονωμένα εμπορικά καταστήματα στα κέντρα των πόλεων.
0: Τα οποία πρέπει να περπατήσουν σε ένα δρόμο μέσα στον ήλιο κτλ. Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Έτσι, είχαμε μια μετατόπιση, δηλαδή υπολογίζουμε ότι αυτή η μετατόπιση του τζίρου που έχουμε από την αρχή του χρόνου, ένα 7% από τους μικρούς στους μεγαλύτερους, συνέβη και την περίοδο των εκπτώσεων. Και το συμπέρασμα είναι ότι η αγορά χρειάζεται όχι μεγαλύτερες εκπτώσεις, γιατί είχαμε μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων, αλλά μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα. Και αυτό αργεί να έρθει. Και όλοι περιμένουμε και τα μέτρα της ΔΕΘ να δούμε πώς πραγματικά μπορεί να βελτιωθεί η καθημερινότητα όλων μας και ειδικά αναφορικά με το εισόδημά μας.
0: Συνολικά η χρονιά, γιατί νομίζω ότι και είχαμε μιλήσει πριν τις διακοπές εκεί στα τέλη Ιουλίου και ήταν λίγο δύσκολα τα νούμερα που βγαίνουν.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι προσπαθούμε πολλές φορές να ξεχωρίσουμε κάποιους κλάδους. Υπάρχουν κλάδοι του λιανικού εμπορίου οι οποίοι έχουν ενισχυθεί. Υπάρχουν οι κλάδοι του εμπορίου που είναι η ένδυση υπόδηση, τα αθλητικά, ηλεκτρικά, αυτά έχουν μια έπιπλα, δυσκολεύονται. Από την άλλη είχαμε τα τουριστικά είδη, τα είδη παραλίας, τα αθλητικά, τα καλλιντικά να είναι σε καλύτερη μοίρα. Μην ξεχνάμε ότι στο λιανεμπόριο κατατάσσονται και τα καύσιμα, έτσι δεν είναι, και η αγορά αυτοκινήτων, δύο πολύ μεγάλοι κλάδοι, δηλαδή τρόφιμα και αυτοκίνητα, είναι μαζί με τα καταναλωτικά αγαθά, τα είδη σούπερ μάρκετ, οι τρεις μεγάλοι κλάδοι του λιανικού εμπορίου. Στα σούπερ μάρκετ είχαμε μια αύξηση, δηλαδή ο τζίρος του λιανικού εμπορίου ήταν σε αιτήσια βάση, εκτιμάται ότι θα κλείσει πάνω από 60 δις φέτος, το 2026, έτσι, και μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ είχε το 2025 6 δισεκατομμύρια τζίρο, που σημαίνει το 10% του συνολικού τζίρου του λιανικού εμπορίου.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ο κλάδος των τροφίμων και των σούπερ μάρκετ, καλός ο κακός, δεν έχει σημασία, εμείς θέλουμε να υπάρχει τζίρο σε όλους τους κλάδους, καταλαβαίνετε ότι μετατοπίζεται σύντηση, στέγαση. Τώρα τι μένει για τα υπόλοιπα, πολύ λίγα πράγματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Κορκίδη, σας ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα. Με εύχομαι καλή συνέχεια και πάλι, να σας ζήσει.
1: Δεν λέμε καμιά ευχή εποχική. Θα τα ξαναπούμε. Μακάρι τα αποτελέσματα, τα επίσημα της Ελστάτ να μας διαψεύσουν και την ειδεμή της ΕΣΕΕ. Αλλά λίγο δύσκολο.
0: Δύσκολο, βλέπω, δύσκολο.
1: Πάντως, θα έχουμε έναν χειμώνα έτσι σε κλειό ακρίβειας, βλέπω, και πρέπει να το διαχειριστούμε.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ κύριε Καμακάρη, να είστε καλά και εσείς.
0: Ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Απογοητευτική εικόνα στα εμπορικά καταστήματα. Συνολικά η εικόνα των εκπτώσεων, και είναι απολύτως λογικό και νομίζω ότι ο καθένας μας το καταλαβαίνει από τη στιγμή που θα βάλει κάποιες προτεραιότητες. Δεν το συζητάμε πρώτα απ' όλα να γεμίσει το τσουκάλι, να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Αν μ' άκουγε τώρα κάποια ψυχή, μπορεί να λέει και το λέω, το κάνω λαϊκισμό. Πρώτα απ' όλα όμως πρέπει να γεμίσει το τσουκάλι. Και σίγουρα να ντυθούν τα παιδιά και βλέπουμε οι υπόλοιποι για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Απογοητευτική εικόνα στις εκπτώσεις. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα και στη συνέχεια και σε άλλους κλάδους. Όσο δεν υπάρχει ήδη το διαθέσιμο εισόδημα να μπορέσει να στηρίξει τις επιχειρήσεις, γιατί μιλάμε για τις εμπορικές επιχειρήσεις και μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κλάδο, το εμπόριο, έτσι. Αυτό νομίζω ότι δυσκολεύει τα πράγματα συστολικά. Τραγούδι.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις διαφημίσεις. Η ώρα είναι 12 και 18 πρώτα λεπτά. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλημέρες σας. Θα πάμε σε αυτές στη συνέχεια, σε δικά σας μηνύματα. Προς το παρόν να δούμε λίγο και τα της αθλητικής ειδησιογραφίας, γιατί απόψε στις 10 η ΑΕΚ υποδέχεται την Λεύσκη Σόφιας στον επαναληπτικό του 0-0 στην Βουλγαρία. Είναι τα play-off για την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας φυσικά θέλει να δώσει το παρόν σε αυτό το μεγάλο ευρωπαϊκό, σε αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση, το Champions League, και θα είναι και η μόνη χώρα που θα μας εκπροσωπεί, εάν και εφόσον καταφέρει να περάσει. Δεν ξέρω τι πιθανότητες υπάρχουν μετά για περαιτέρω καλή πορεία, γιατί όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το Champions League έχει εκτιναχθεί, και τα budget των ομάδων και οι αξίες των ομάδων και οι ποδοσφαιριστές. Και είναι πολύ δύσκολο, νομίζω, για το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου να σταθεί στο Champions League. Ωστόσο, πάντα παλεύουμε για το καλύτερο. Αν ήταν εδώ ο φίλος μου Τάσος Δασκαλτηρανιάν τώρα, θα με καταχέριαζε που τόλμησα να πω ότι υπάρχει περίπτωση η ΑΕΚΑΡΑ να μην σταθεί όπως πρέπει στο Champions League, εάν και εφόσον περάσει, βέβαια. Σήμερα στις 10, έτσι, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας. 0-0 είχε έρθει ο πρώτος αγώνας. Δεν φαίνεται να είναι εύκολος αντίπαλος η βουλγαρική ομάδα. Μετράει ένα σερί 12 αγώνες αίτητοι, με 10 νίκες και 2 ισοπαλίες. Μεταξύ αυτών των ισοπαλίων η μία είναι με την ελληνική ομάδα, με την ΑΕΚ. Δεν υπάρχουν προβλήματα για τους προπονητές με τραυματισμούς παικτών κτλ. 10 ώρα απόψε, ευχόμαστε φυσικά το καλύτερο για την πρωταθλήτρια Ελλάδας και φυσικά συνολικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, πάμε σε καλημέρες, ειδικά στις μηνύματα, αφού ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στα της κυκλοφορίας, να δούμε μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα κάπου και μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον. Όχι, μόνο μια αυτή παραμένει ανάσχεση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, στο ύψος Εθνικής, ένα πολύ μικρό κομμάτι και στη μεταμόρφωση που θα σας ταλαιπωρήσει, και είναι πυκνή ροή, παραμένει πυκνή ροή στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, εκεί στο Σκαραμαγκά, από τη Λεωφόρο Σχιστού και πάνω μέχρι και μετά τη Λιμνικού Μουνδούρου. Πυκνή ροή, απλώς, όχι κάποιο μποτιλιάρισμα, όχι κάτι που θα σας ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα. Νομίζω ότι είναι η τελευταία ήσυχη εβδομάδα σε ό,τι αφορά στην κυκλοφοριακή κατάσταση στην Αττική. Λοιπόν, την καλημέρα μας να στείλουμε στην Μέρη που μπήκε στην παρέα. Επίσης, εδώ στον ο φίλος είναι ο Γιώργος από τη Γλυφάδα. Έτσι, να μου γράφεις όνομα και τα λοιπά για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Επειδή ήμουν 30 χρόνια σε εταιρεία προμηθευτή στα σούπερ μάρκετ, η μόνη λύση στην ακρίβεια είναι το κυνήγι των προσφορών που βγάζουν οι εταιρείες και τα εναλλακτικά προϊόντα no name και μάλιστα. Και όχι οι εκπτώσεις 5% που θα βγάλει η κυβέρνηση, λέει ο Γιώργος. Δεν έχεις δηλαδή ιδιαίτερες προσδοκίες ότι θα έχει αποτελεσματικότητα αυτό η εθνική πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών, από ό,τι καταλαβαίνω. Με βάση και τη δική σου εμπειρία στον συγκεκριμένο κλάδο. Ο Μελέτης έχει προτάσεις. Έρχεται καλή εκπομπή και λέει: καλησπέρα. Να γυρίσουμε, λέει, την Οδύσσια και εμείς με τη Μαντόνα στο ρόλο της ωραίας Ελένης, λέει, να κάνει δράφση. Μάλιστα. Μελέτη, το δούλεψες πολύ πάντως, έτσι. Για πες μας καμιά ιδέα. Ποιο να κάνουμε Οδυσσέα. Μπορείς να διαλέξεις και από, και από το εγχώριο σύστημα. Λοιπόν, ο Σπύρος, καλημέρα και καλή συνέχεια στην εργασία σας. Κάπου λέει μας δουλεύετε όλοι άσχημα. Βάζει και εμένα, φανταζόμαι μέσα, έτσι. Τι θα μου κάνει εμένα, φίλε μου, 2 λεπτά στο ευρώ σε ένα πάκο μακαρόνια, όταν ο μισθός μου δεν φτάνει ούτε για 15 μέρες, αφού πρέπει να πληρώσω ενίκιο, φως, νερό, τηλέφωνο και τι θα φάω. Εάν δεν ανέβουν οι μισθοί και οι συντάξεις, δεν κάνουμε τίποτα. Κάντε σας παρακαλώ μια σύγκριση σε αυτούς που παίρνουν πάνω από 1.500 ευρώ και σε αυτούς που παίρνουν 800 ευρώ για να πάρει κάποιες σωστές αποφάσεις. Ας έρθει σε αυτούς που παίρνουν 800 ευρώ. Σας ευχαριστώ πολύ από καρδιάς, λέει ο Σπύρος. Το καταλαβαίνω απόλυτα και συμφωνώ, έτσι, Σπύρο, το καταλαβαίνεις αυτό. Είναι σαν σταγόνα στον ωκεανό. Αυτές τα 10 λεπτά επιδότηση εδώ, 5 λεπτά θα μειωθεί το μακαρόνι. Όλα αυτά είναι σταγόνα στον ωκεανό. Στον κυκαιώνα της ακρίβειας που ζει ο μέσος καταναλωτής. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Και αυτό άλλωστε λέει και η ίδια η αγορά. Το ακούσαμε νωρίτερα από τον κύριο Βασίλη Κορκίδινο, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ο οποίος μας έλεγε αυτό ακριβώς, ότι αν δεν αυξηθεί το εισόδημα, δεν μπορούν να δουν καλύτερες μέρες και τα μαγαζιά. Με αφορμή τώρα την απογοητευτική εικόνα που είχαμε στην περίοδο των εκτόσεων, έτσι. Ο Γιώργος, άκουλε η νησιά του Οδυσσέα, μου θυμίζει τον Τράμπλε που έκανε τον κόλπο του Μεξικού, κόλπο της Αμερικής, έλεος. Μήπως να πούμε και την Κέρκυρα με το αρχαίο πρώτο όνομα της, Δρεπάνη. Ναι, γιατί όχι. Ρίξε τις προτάσεις. Αν και δεν νομίζω αυτό το συγκεκριμένη αλλαγή ότι θα φέρει τουριστικό, θα έχει τουριστικό αποτύπωμα, ενώ τα νησιά του Οδυσσέα, κατάλαβες. Είναι, σου λέει, έχεις εσύ τη χάρη να την πάρουμε και να πάρουμε κι εμείς λίγο από τη χάρη σου. Θα το δω λίγο αυτό το θέμα και θα κοιτάξουμε να βγάλουμε και το Δήμαρχο, γιατί είχε κάποιες αντιδράσεις σοβαρές. Καλημέρα στην Ποθητή, από τους σταθερούς εδώ στην παρέα του Αλφαρέντιο 989. Από την Περίσσα Σαντορίνης, μάλιστα. Μας έχει στείλει και τη φωτογραφιούλα από την παραλία, έτσι, και μας έχεις για να μας φτιάξει λίγο. Τελευταία καλημέρα και στη Φωτεινή που μπήκε εδώ στην συντροφιά μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την καλημέρα που στέλνει. Τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις 12.30. Θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή, θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή μας εκπομπή εδώ στο θερινό πρόγραμμα του Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης, υπενθυμίζω, στο μικρόφωνο έως τη μία. Θα επιστρέψουμε με ένα δύσκολο θέμα. Ξέρω ότι ενδεχομένως δεν προσφέρεται η θερινή ραστόνη, η αυγουστιά, το αυγουστιάτικο κλίμα, ο καύσωνας, το γεγονός ότι έχουμε γυρίσει από διακοπές και είμαστε λίγο στραβωμένοι, αλλά μαυρισμένοι, όπως είπε και ο υπουργός, και έχουμε καλό περάσει, έστω και αν ήρθαμε με άδειες τσέπες. Θα γυρίσουμε ένα δύσκολο θέμα που έχει να κάνει με τη μάχη κατά του καρκίνου και τις θεραπείες που μία μετά την άλλη, εγώ δεν είμαι εξειδικευμένος συντάκτης υγείας, ούτε διαπιστευμένος φυσικά, ωστόσο τα παρακολουθώ λόγω της δουλειάς. Έχω δει 2-3, νομίζω 4 πρόσφατα αποσύρσεις φαρμάκων αντικαρκινικών, και υπάρχει μία μεγάλη αγωνία στους ασθενείς πρώτα απ' όλα, δεν το συζητάμε, στους ανθρώπους που είναι ήδη αντιμέτωποι με αυτό το διάολο, και φυσικά στους αρμόδιους φορείς που καλούν μετεπιτάσεως το Υπουργείο Υγείας να πάρει, να αναλάβει πρωτοβουλία για να μπορέσουν να μείνουν αυτές τις θεραπείες στην Ελλάδα και να μην γίνει η χώρα μας μια χώρα δεύτερης ταχύτητας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, όπου μείναμε για να έχουμε όλα τα αγαθά που η ευρωπαϊκή οικογένεια αυτή μπορεί να μας προσφέρει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Περίπου 29 λεπτά απομένουν και για τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλημέρες σας στο onair@alfaradio989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Το Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, η πιο παραδοσιακή, 212-212-4800, και εκεί μπορούμε επίσης να επικοινωνούμε. Καλημέρα να στείλω στην Δανάη που μπήκε στην παρέα μόλις τώρα, και νομίζω ότι είναι η τελευταία καλημέρα μέχρι στιγμής που έχουμε λάβει. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που σας προαναγγείλαμε, ένα δύσκολο θέμα, το οποίο όμως νομίζω ότι δεν πρέπει να το αφήνουμε από την ειδησιογραφία. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χρήστο Πανόπουλο, είναι παθολόγος ογκολόγος, αντιπρόεδρος της Αντικαρκινικής Εταιρείας Ελλάδος και μέλος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων. Κύριε Πανόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, καλημέρα σε εσάς και σε όσους μας ακούν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσουμε για ένα...
2: Εγώ ευχαριστώ που μου δίνετε η ευκαιρία για κάποια ξεκαθαρίσματα ενδεχόμενα.
0: Κάποια ξεκαθαρίσματα, εσείς θα μας ξεκαθαρίσετε που τα ξέρετε καλά τα πράγματα. Μαθαίνουμε ότι πρόσφατα αποσύρθηκε ακόμη ένα αντικαρκινικό φάρμακο που νομίζω ότι αφορά στον καρκίνο του μαστού. Ισχύει αυτό, δεν ισχύει?
2: Σωστά, ισχύει.
0: Το οποίο για ποιο λόγο αποσύρθηκε, κύριε Πανόπουλε, από την εταιρεία?
2: Ο λόγος που αποσύρθηκε αυτό και που αποσύρονται και κάποια άλλα φάρμακα ή αποσύρθηκαν κάποια άλλα φάρμακα είναι το clawback, όπως λέμε. Τώρα, για να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει clawback, θα πρέπει να καταλάβουμε γιατί ο κόσμος δεν ξέρει και τον ορισμό τι σημαίνει clawback. Το clawback λοιπόν είναι μια αυτόματη επιστροφή, είναι δηλαδή ο μηχανισμός με τον οποίο το ελληνικό δημόσιο και ο ΕΟΠΗ ανακτούν χρήματα από παρόχους υγείας και φαρμακευτικές εταιρείες. Πότε? Όταν η συνολική δαπάνη ξεπερνάει το προκαθορισμένο ετήσιο όριο. Δηλαδή όταν έχουμε υπέρβαση του προϋπολογισμού, τα φάρμακα που παρέχονται, οι συνολικές υπηρεσίες υπερβούν το κρατικό κλειστό όριο των δαπανών, η διαφορά επιστρέφεται υποχρεωτικά. Αυτό λοιπόν υποχρεώνει τις εταιρείες, τις φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά και διαγνωστικά κέντρα και όλα αυτά τα πράγματα, τους υποχρεώνει να επιστρέφουν ένα ποσό το οποίο επιβάλλεται ουσιαστικά σε αναλογία με το τζίρο των συμβεβλημένων παρόχων. Δηλαδή στην περίπτωση τη δικιά μας των φαρμακευτικών. Αυτό δεν είναι επί του συνολικού κέρδους των εταιριών, είναι επί του τζίρου. Έχει σημασία. Αυτό λοιπόν οι εταιρείες φυσικά δεν το βλέπουν με τόσο καλό μάτι, γιατί μειώνεται κατά κάποιο τρόπο το κέρδος τους. Και κάποιες εταιρείες, ας πούμε ότι αποφασίζουν να αποσύρουν κάποια φάρμακα ή να μην τα δίνουν στην ώρα τους κτλ. Εδώ λοιπόν έχουμε μέχρι στιγμής έχουν αποσυρθεί λόγω του clawback, δηλαδή λόγω αυτής της επιστροφής, τέσσερα φάρμακα.
0: Τέσσερα ογκολογικά, αν δεν κάνω λάθος.
2: Είναι δύο ογκολογικά και δύο αιματολογικά. Έτσι. Αυτό όμως ουσιαστικά το Τροντέλβι, το οποίο είναι το φάρμακο νομίζω για το οποίο μου ζητάτε να μιλήσω.
0: Το τελευταίο. Που έχει να κάνει με τον καρκίνο του μαστού.
2: Να κάνει με μια κατηγορία καρκίνο του μαστού, γιατί ο καρκίνος του μαστού δεν είναι ένας, είναι πολύ καρκίνη. Έχει να κάνει με τον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού. Δηλαδή τον καρκίνο του μαστού που δεν έχει. Δεν είναι ορμόνο εξαρτώμενος.
0: Να κάνω ένα βασικό ερώτημα, κύριε Πανόπουλε. Με την απόσυρση αυτού του φαρμάκου και των άλλων τριών που προηγήθηκαν, υπάρχουν εναλλακτικές για τον ασθενή που νοσεί από τις αντίστοιχες μορφές καρκίνου?
2: Να σας το εξηγήσουμε, βεβαίως. Κοιτάξτε, η ογκολογία, όπως φαντάζομαι ξέρετε και όπως ακούτε συνεχώς, κάνει τεράστια άλματα. Η πρόοδος της ογκολογίας είναι δραματική.
0: Είναι αρματώδης, ναι.
2: Έτσι. Αυτό λοιπόν έχει εμπλουτίσει κατά πολύ το οπλοστάσιό μας. Έτσι. Το οπλοστάσιό μας λοιπόν αυτό έχει αλλάξει την πορεία σε αρκετούς καρκίνους. Βλέπε καρκίνο του μαστού, βλέπε μελάνωμα, βλέπε καρκίνο πνεύμονα και άλλους καρκίνους. Και έτσι έχουμε σήμερα ένα πολύ γερό οπλοστάσιο για να μπορούμε να νικήσουμε και να παλεύουμε τουλάχιστον για καλύτερη επιβίωση και για ίαση σε ορισμένους καρκίνους. Το Τροντέλβι, το συγκεκριμένο φάρμακο, η ουσία είναι το σασιτούσουμα μπουδοβιτικαν, είναι από τα νέα έξυπνα φάρμακα, τα συζεύματα μονοκλονικού αντισώματος και χημειοθεραπευτικού φαρμάκου, που έχει την ιδιότητα να βάζει το φάρμακο μέσα στο κύτταρο, με αποτέλεσμα να έχει πολύ καλύτερη δραστικότητα. Αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο έξυπνο φάρμακο είναι μια καινούργια σχετικά τεχνολογία που εφαρμόζεται με πολλή επιτυχία στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού.
0: Άρα είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο, είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στα όπλα σας.
2: Είναι ένα από τα όπλα.

0: βοηθήσει σε όλες τις καινοτόμες θεραπείες. Μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα δεν μας έχει στερήσει κρυβά φάρμακα, μας τα δίνει. Όμως όταν αρχίζουμε να χάνουμε φάρμακα λόγω απόσυρσης, που ουσιαστικά η αιτία της απόσυρσης είναι οικονομική, εκεί πρέπει να έρθουμε σε κάποιο διάλογο, να κάνουμε κάποιες διορθωτικές αλλαγές, αλλάξουμε κάποιες διαρθρωτικές ή κάποιες διαρθρωτικές κινήσεις, ούτως ώστε και να παραμείνει μια ισορροπία δημοσιοοικονομική, να μην διαταραχθεί σαφώς η δημοσιοοικονομική ισορροπία, αλλά και να μην έχουμε απώλειες καινοτόμων και σύγχρονων θεραπείων.
1: Τι θα έπρεπε να κάνει το Υπουργείο Υγείας, τι πρωτοβουλίες θα μπορούσε να αναλάβει ώστε να αντιστρέψει αυτή την κατάσταση?
0: Θα σας πω, το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να έρθει σε διάλογο με τους ειδικούς και με τους ενδιαφερόμενους, τόσο ώστε να βρεθούν κάποιες τομές. Φυσικά, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, εγώ είμαι ογκολόγος και σαν ογκολόγοι ο σκοπός μας είναι να θεραπεύουμε. Και όπως ξέρετε δεν υπάρχει κοστολόγηση της ανθρώπινης ζωής, αυτό το λέμε και το ξαναλέμε. Εκείνο λοιπόν που θέλουμε όμως είναι να μπορέσουμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της δημοσιονομικής εξισορρόπησης και της παραμονής των φαρμάκων, των καινοτόμων θεραπείων στην Ελλάδα και της παραμονής των βασικών εταιριών στην Ελλάδα. Αυτό θέλει μια επεξεργασία και θα πρέπει να ακουγόμαστε και εμείς σε όλη αυτή την επεξεργασία. Όταν λέω εμείς, ποιοι?
1: Οι φορείς, οι εμπλεκόμενοι.
0: Δηλαδή
1: και από ό,τι καταλαβαίνω,
0: η αντικαρκυνική εταιρεία, η θέση μας σαν αντικαρκυνική εταιρεία είναι ότι ναι, θέλουμε μια εξισορρόπηση. Δεν θέλουμε ούτε ανατροπές, γιατί δεν είναι εύκολο να γίνουν. Ούτε βέβαια να αστερούμε, θα αναστερούνται οι Έλληνες ασθενείς καινοτόμων θεραπείων.
1: Και από ό,τι καταλαβαίνω από τον τόνο της φωνής σας, κύριε Πανόπουλε, εκφράστηκε ένα παράπονο ότι δεν ακούγεστε τόσο πολύ. Κάνω λάθος?
0: Όχι πάντοτε. Όχι πάντοτε. Ή τουλάχιστον να το πω διαφορετικά. Το δεν ακουγόμαστε πάρα πολύ δεν είναι απόλυτα σωστό. Ίσως το δεν ακουγόμαστε όλοι οι περισσότεροι. Αυτό είναι το πιο σωστό. Δηλαδή χρειάζεται μια πιο ευρεία, να πούμε, επικοινωνία. Έτσι.
1: Διαπιστώνετε να υπάρχει τέτοια πρόθεση για τέτοια επικοινωνία από το Υπουργείο Υγείας?
0: Κοιτάξτε, μέχρι τώρα δεν έχει δείξει αρνητική πρόθεση γι' αυτό. Mm-hmm. Απλώς οι διορθωτικές κινήσεις δεν μπορεί να γίνονται έτσι, πώς να το πούμε, χωρίς σοβαρό διάλογο με όλους τους εμπλεκομένους φορείς. Και όταν λέω με όλους, εννοώ με όλους. Καταλάβατε?
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να γίνεται αυτό μόνο με τις εταιρείες, τις φαρμακευτικές, ας πούμε, ο διάλογος, όπως δεν μπορεί να γίνεται μόνο με εμάς.
1: Ερήμην των εταιριών.
0: Ακριβώς, ναι. Ερήμην των εταιριών. Αυτό χρειάζεται μια συλλογική προσπάθεια, ούτως ώστε να μην διαταραχθεί σαφώς η δημοσιοοικονομική ισορροπία, αλλά από την άλλη μεριά να μην διαταραχθεί και η προσέγγιση ημών των ογκολόγων σε καινοτόμες θεραπείες οι οποίες αλλάζουν ριζικά την πορεία του καρκίνου. Από την άλλη μεριά, σκεφτείτε, γιατί υπάρχουν και άλλες επιπλοκές από τις αποσύρσεις των φαρμάκων, σκεφτείτε το ψυχολογικό κόστος που έχει για μία ασθενή η οποία παίρνει το συγκεκριμένο φάρμακο και πάει πολύ καλά και έχει κάνει μια πλήρη ύφεση σε ένα δύσκολο καρκίνο όπως είναι ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού, που ξαφνικά στερείται το φάρμακο. Δεύτερον, το στερείται. Το στερείται, μπορεί να μην το στερηθεί και να το πάρει από άλλους φορείς, δηλαδή να το προμηθευτεί μέσω ΙΦΕΤ. Είναι εύκολο, είναι χρονοβόρο περισσότερο.
1: Και κοστοβόρο περισσότερο.
0: Θα πρέπει ακριβώς, και θα πρέπει να κατανοήσουν και στο Υπουργείο ότι το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο. Διότι εμείς, εγώ τουλάχιστον προσωπικά σαν γιατρός, όταν έχω μια ασθενή η οποία έχει κάνει πλήρη ύφεση και είναι πολύ καλά με τη συγκεκριμένη θεραπεία, δεν θα διστάσω να το προμηθευτώ μέσω ΙΦΕΤ. Δηλαδή, δεν θα

0: σκεφτώ το μεγαλύτερο κόστος. Καταλάβατε.
1: Να.
0: Που σημαίνει ότι.
1: Το οποίο επιβαρύνει τον ασθενή, έτσι αποκλειστικά όμως πλέον.
0: Όχι, όχι, δεν επιβαρύνει τον ασθενή, επιβαρύνει το κράτος.
1: Το κράτος.
0: Βεβαίως.
1: Άρα...
0: Διότι η προμήθεια μέσω ΕΦΕΤ κοστίζει. Κοστίζει πολύ περισσότερο.
1: Άρα και πάλι πάμε
0: στο ότι. Πρέπει να βρούμε την ισορροπία αυτή, η οποία θα μας εξασφαλίσει την παραμονή των φαρμάκων στην Ελλάδα και την παραμονή των εταιριών στην Ελλάδα. Των πολυεθνικών εταιριών, εν πάση περιπτώσει.
1: Μάλιστα. Κύριε Πανόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη...
0: Νομίζω
1: παρακαλώ.
0: Και αυτή η συνέντευξη μας έδωσε την ευκαιρία να κινητοποιήσουμε κάπως όλους τους αρμόδιους φορείς προς αυτή την κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση της συνεννόησης και των διορθωτικών ενεργειών για να βρεθούν κάποιες λύσεις.
1: Ζητάει η εταιρεία παθολόγων ογκολόγων Ελλάδος πρωτοβουλίες από το Υπουργείο. Πρέπει να απευθυνθούμε στο Υπουργείο να δούμε αν υπάρχει απάντηση σε αυτή την επιστολή.
0: Πολύ σωστά, και πιστεύω ότι θα υπάρξει απάντηση σύντομα, γιατί είναι υποχρεωτικό να υπάρξει απάντηση και να υπάρξει μια συνεννόηση και έβρεση διορθωτικών ενεργειών για να βρεθούν λύσεις για το καλό των ασθενών, το καλό την δυνατότητα να εμπλουτίζουμε το οπλοστάσιό μας.
1: Την ευκαιρία στο να καταπολεμήσουν την ασθένειά τους.
0: Να αλλάζουν ριζικά την αντιμετώπιση του κακίνου.
1: Κύριε Πανόπουλε, καλό μεσημέρι, εύχομαι καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Ο κύριος Χρήστος Πανόπουλος, παθολόγος ογκολόγος, αντιπρόεδρος της Αντικαρκινικής Εταιρείας Ελλάδος και μέλος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που έχει προκύψει με την απόσυρση τώρα του τέταρτου ουσιαστικά ογκολογικού φαρμάκου. Μας διευκρίνησε ο γιατρός, που φυσικά τα ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς, μάλλον εκείνος τα ξέρει, εμείς δεν τα ξέρουμε, ότι είναι δύο ογκολογικά, δύο αιματολογικά τα φάρμακα που έχουν αποσυρθεί. Είναι νέες θεραπείες, καινοτόμες θεραπείες που σαφέστατα δίνουν ένα προβάδισμα στην καταπολέμηση ενός δύσκολου καρκίνου, από ό,τι καταλάβαμε, αυτό το τελευταίο φάρμακο. Και νομίζω ότι είναι αυτονόητο, να βάλω ερωτηματικά, αν είναι αυτονόητο από το Υπουργείο Υγείας, ότι πρέπει να λυθεί αυτό το ζήτημα για το καλό των ασθενών, ή δεν είναι αυτονόητο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
4: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
3: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
4: Σε περνά στην κορυφή.
3: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
5: Γιατί όποιος γυρίζει...
6: Κερδίζει.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Περίπου 13 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ στην Αλφαρέντιο 989. Συνεχίζετε να στείλετε τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας και τις απόψεις σας. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Ξεκίνησα να λέω χθες ή προχθές, δεν θυμάμαι, γιατί ξέρετε λόγω ηλικίας τα χάνουμε και λίγο. Για αυτή την υπόθεση στις σκανδιναβικές χώρες όπου είχαν πρωτοστατήσει στην ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης και είχαν αντικαταστήσει με τάμπλετ και οθόνη το χάρτη και το μολύβι. Εμείς, μην κοιτάτε, είμαστε ακόμα λίγο πίσω, μάλλον καλύτερα από ό,τι φαίνεται, γιατί επιστρέφουν σιγά σιγά οι σκανδιναβικές χώρες στη χρήση των βιβλίων στην τάξη και περιορίζουν τα ψηφιακά μέσα με στόχο να μπορούν μαθητές να κατανοούν καλύτερα τα κείμενα και να παραμένουν συγκεντρωμένοι. Η UNESCO καταγράφει μια θεαματική μεταβολή από το 24% των χωρών με εθνικούς περιορισμούς στα κινητά στα σχολεία το 2023. Φτάσαμε σε 114 εκπαιδευτικά συστήματα, δηλαδή στο 58% των χωρών παγκοσμίως, το Μάρτιο του 26, τον προηγούμενο Μάρτιο. Φυσικά κανένας δεν πιστεύει ότι θα επιστρέψουμε στην εποχή πριν από το διαδίκτυο και κανείς δεν το θέλει αυτό και δεν υπάρχει κανένας λόγος. Η νέα λογική είναι διαφορετική. Έντυπο βιβλίο, ανάγνωση και γραφή ως βάση και ψηφιακά εργαλεία εκεί όπου προσφέρουν συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα. Η Σουηδία υπήρξε από τους πρωταγωνιστές της ψηφιακής εκπαίδευσης. Η μεγάλη διείσδυση των τάμπλετς και των ψηφιακών εργαλείων όμως συνοδεύτηκε από προβληματισμό για την ανάγνωση, τη συγκέντρωση και τη μαθησιακή αποτελεσματικότητα. Το 2021 η επίδοση των Σουηδών μαθητών στην αναγνωστική κατανόηση διαμορφώθηκε στις 544 μονάδες έναντι 555 το 2016, 5 χρόνια πριν. Η χώρα εξακολουθεί μεν να βρίσκεται πάνω από το μεσονόρο, από το διεθνή μεσονόρο, και φυσικά είναι υποδιερεύνηση κατά πόσο σχετίζεται όλη αυτή η πτώση με τα ψηφιακά εργαλεία. Τώρα τα στοιχεία του PISA 2022 αναδεικνύουν το πρόβλημα της απόσπασης προσοχής. Το 36,9% των Σουηδών μαθητών δήλωσε ότι οι μαθητές αποσπώνται από τη χρήση ψηφιακών πόρων στα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα μαθηματικών, έναντι 30,5% στον ΟΟΣΑ. Οι μαθητές ανέφεραν συχνή απόσπαση από ψηφιακές συσκευές που χρησιμοποιούσαν συμμαθητές τους και οι επιδόσεις στα μαθηματικά ήταν κατά μέσο όρο 16 μονάδες χαμηλότερες. Παρόμοιος προβληματισμός υπάρχει και στην Νορβηγία και η Δανία περιορίζει τη χρήση οθονών στη διδασκαλία και προσχωρεί σε σχολεία χωρίς κινητά. Η Φινλανδία επιτρέπει τη χρήση προσωπικών συσκευών στα μαθήματα μόνο για συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ή ιατρικό σκοπό. Η Ολλανδία έχει περιορίσει κινητά, τάμπλετς και έξυπνα ρολόγια στις τάξεις, ενώ η Γαλλία, η Ιταλία, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία εφαρμόζουν αντίστοιχες πολιτικές. Υπάρχει μια τέτοια τάση, θυμάστε και για εδώ για εμάς με το θέμα του κινητού και εκείνη την καμπάνια που είχε γίνει και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό με το αφήνουμε το κινητό στην, έξω από την τάξη κτλ. Έτσι και όσο μας δεν υπάρχει, δεν είναι αυτό θέμα tablets στα παιδιά. Τώρα, νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές σε όποιον έχει διαβάσει στοιχειοδός ότι είναι άλλη η προσλαμβάνουσα του εγκεφάλου από το χαρτί και άλλη από την οθόνη. Η κατανόηση κειμένου είναι κατά μέσον όρο καλύτερη στην έντυπη μορφή από την ψηφιακή. Υπάρχουν τα αποτελέσματα μιας μεγάλης μεταανάλυσης που συμπεριέλαβε 54 μελέτες και 171.055 συμμετέχοντες. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να μάθεις από την οθόνη, έτσι. Αλλά όταν ο στόχος είναι η βαθιά κατανόηση ενός απαιτητικού κειμένου, το έντυπο υπερτερεί. Και ο λόγος έχει σταθερή χωρική διάταξη. Δεν αλλάζει μορφή, δεν εμφανίζει ειδοποιήσεις, δεν έχει links που σε απομακρύνουν, δεν προσφέρει παράλληλα ερεθίσματα και επιτρέπει στο μαθητή να χαρτογραφήσει νοητικά πού βρίσκεται το κείμενο. Αντίθετα, η οθόνη μπορεί να ενθαρρύνει μια πιο γρήγορη και επιφανειακή πλοήγηση και αυτό γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα του κειμένου. Στις μικρότερες ηλικίες δε, και εδώ τίθεται το θέμα τι θα κάνουμε με τα παιδιά και τις οθόνες, η εικόνα είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Μετανάλυση
και πάλι σε 1812 παιδιά ηλικίας 1 έως 8 ετών, έδειξε ότι όταν ένα ψηφιακό και ένα έντυπο βιβλίο είχαν το ίδιο περιεχόμενο, η κατανόηση της ιστορίας ήταν καλύτερη στην έντυπη μορφή. Το μολύβι έχει επίσης πλεονέκτημα ότι είναι αργό. Υπάρχει ένα γνωστό πείραμα που συνέκρινε τη λήψη σημειώσεων με λάπτοπ και με το χέρι. Οι φοιτητές που έγραφαν με το χέρι είχαν καλύτερη επίδοση σε ερωτήσεις που απαιτούσαν ενοιολογική κατανόηση. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι χρήστες του πληκτρολογίου μπορούν να καταγράφουν. Ο χρήστης του πληκτρολογίου μπορεί να καταγράφει σχεδόν μηχανικά όσα ακούει. Αντίθετα, η βραδύτερη γραφή με το χέρι τον αναγκάζει να επιλέξει, να συμπυκνώσει και να επεξεργαστεί την πληροφορία. Τώρα, στην Ελλάδα. Τα στοιχεία για τη χώρα μας για το 2022 δείχνουν ότι 39% των Ελλήνων 15χρονων χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για μαθησιακούς σκοπούς τουλάχιστον μία ώρα την ημέρα στο σχολείο, έναντι 55% στο μέσο όρο του ΩΣΑ. Το αντίστοιχο ποσοστό εκτός σχολείου σε μια τυπική ημέρα Σαββατοκύριακο είναι 50%, όσος και ο μέσος όρος του ΩΣΑ. Ταυτόχρονα όμως η Ελλάδα εμφανίζει υψηλά ποσοστά απόσπασης, 38% των μαθητών δηλώνουν ότι αποσπώνται από τη χρήση ψηφιακών συσκευών στα μαθήματα μαθηματικών, έναντι 30% στον ΩΣΑ, ενώ 33% αποσπώνται από άλλους μαθητές που χρησιμοποιούν ψηφιακές συσκευές, έναντι 25% στον ΩΣΑ. Στα στοιχεία αυτά κάνουν ιδιαίτερη, τα στοιχεία αυτά κάνουν ιδιαίτερα φυσικά επίκαιρη τη συζήτηση στη χώρα μας και με το δεδομένο μάλιστα ότι η Ελλάδα δεν ακολουθεί τη σκανδιναβική στροφή προς την αποψηφιοποίηση, αλλά οδεύει προς ένα υβριδικό εκπαιδευτικό μοντέλο, το οποίο ίσως θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας τραγούδι. Έχω πειράξει λίγο τη λίστα. Γιατί σαν σήμερα, το 1919, πέθανε ο Γεώργιος Σουρής, ένας σημαντικός Έλληνας ποιητής. Είχε προταθεί και για Νόμπελ λογοτεχνίας. Γιατί να μην τα ακούσουμε.

ποτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι όχι αδερφέ. Που σαν πολίτης κυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

0: Δεν πιστεύω να παρεξηγείται κανείς με τους χαρακτηρισμούς του ποιητή. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και για σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου. Η ώρα σε λίγα δευτερόλεπτα θα είναι ακριβώς μία. Δελτίο ειδήσεων, ο Βίκτορ Σαμουήλ μπήκε ήδη στο στούντιο. Η Νίνα Ζαφυροπούλου και η Έλλη Σπυροπούλου ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτης, μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νικόλας Καμακάρης από τις 11 έως τη 1. Ακολουθεί Λένα Βασιλάκου. Εμείς αύριο, λίγο μετά τις 11, λογικά εδώ θα είμαστε. Γιατί δεν σε βλέπω σίγουρο, Σταμάτη. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώ σα μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ξεκινά από σήμερα η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας στους συνταξιούχους, στους οποίους είχαν εφαρμοστεί περικοπές, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ένα πρόβλημα λοιπόν που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε και το κάνουμε, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι μια θετική εξέλιξη. Είναι σημαντικό ότι η κυβέρνηση, υπό την πίεση της κοινωνίας και του ΠΑΣΟΚ, μετέβαλε την αρχική της άποψη, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Ρύθμιση για την απόκτηση 2 Ιταλικών φρεγατών. Πρόκειται να υπογραφεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία. Πρόκειται να οριστικοποιηθούν οι νομικοί, οικονομικοί και τεχνικοί όροι της αγοράς των δύο νέων πρώτων φρεγατών ΦΡΕΜ, κλάσης Μπεργκαμίνη. Ένας 58χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Το δυστύχημα συνέβη όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της. Τραγωδία στην Κάλυμνο. Τη ζωή του έχασε τα ξημερώματα ένας 21χρονος ομογενής από την Αυστραλία, ο οποίος είχε έρθει στο νησί της Καλύμνου για διακοπές. Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, περίπου στις 6 το πρωί, περιπολικό εντόπισε τον νεαρό πεσμένο στο οδόστρωμα και χωρίς τις αισθήσεις του. Σε κοντινή απόσταση βρισκόταν πεσμένη και η δίκυκλη μοτοσυκλέτα με την οποία κινούνταν. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε προχθές στο Ηράκλειο, με μια 49χρονη να καταφεύγει στην αστυνομία, καταγγέλλοντας τον πρώην σύντροφό της για παρενοχλητική συμπεριφορά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα μετέβη στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, όπου υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 41χρονου. Όταν αποχώρησε, ωστόσο, διαπίστωσε ότι ο πρώην σύντροφός της την περίμενε έξω από το κτίριο. Ενεργοποίησε το panic button, ειδοποιώντας τις αρχές, και ο 41χρονος αναζητείται από την αστυνομία. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Αφού πραγματοποιήθηκε η πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος, πλέον έχει το χαρακτήρα της μόνιμης πανελλαδικής υπηρεσίας. Στην προκήρυξη 1.000 θέσεων επαγγελματιών οπλητών για το 2026 προχώρησε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με τις νέες προλήψεις να αφορούν το στρατό ξηράς, το πολεμικό ναυτικό, την πολεμική αεροπορία, καθώς και τα κοινά σώματα των ενόπλων δυνάμεων. Την επίσκεψη του διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, στη Μόσχα χθες, επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε στην Washington Post ότι ο Ratcliffe έφτασε στη Μόσχα για επαφές μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας. Μιλώντας σήμερα σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης, πρόσθεσε ότι ο Ratcliffe δεν συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τις συνομιλίες. Επαγγελματίες με μεταναστευτικό υπόβαθρο κλείνουν σήμερα τις επιχειρήσεις τους στο Μαγδεμβούργο, εκφράζοντας την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο η εναλλακτική για τη Γερμανία να κερδίσει τις εκλογές, οι οποίες θα διενεργηθούν στις 6 Σεπτεμβρίου και να ηγηθεί της τοπικής κυβέρνησης. Το Νεπάλ έστειλε σήμερα ελικόπτερα για να συνδράμουν τις προσπάθειες διάσωσης, καθώς πλημμύρες άρρωσαν χωριά στην Ιμαλάια, στοιχίζοντας τη ζωή 8 ανθρώπων και προκαλώντας ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακά εργοτάξια σε περιοχές κοντά στο Θιβέτ, δήλωσαν οι αρχές. Απόψε στις 10 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Λεύσκη Σόφια στη μεγάλη ρεβάν στον play-offs του Champions League.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς, χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, η Λένα Βασιλάκου.
8: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας. και στα ραδιόφωνά σας. Νίνα Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στην επιμέλεια των καλεσμένων. Έλλη Σπυροπούλου, την ευχαριστούμε για τη συνδρομή της. Και Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Λένα Βασιλάκου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί ως τις 3. Είναι Τετάρτη, 26 Αυγούστου του 2026. Χρόνια πολλά στη Ναταλία. Και την ανιψιά μου τη λένε Ναταλία. Θα μου επιτρέψετε να πω χρόνια πολλά στο ανιψάκι μου το όμορφο. Και Αδριανού επίσης. Γιορτάζει λοιπόν η Αδριανή, ο Αδριανός και η Ναταλία σήμερα.

Και ο Σταμάτης μου λέει και η Ναταλία Γερμανού. Πολύ σωστά, Σταμάτη. Και πάρα πολλές Ναταλίες. Και η Ναταλία Αργυράκη. Πάρα πολλές Ναταλίες γιορτάζουν. Δεν είναι τώρα πια τόσο σπάνιο το όνομα όπως ήταν παλιότερα στη δική μας εποχή. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Η μέρα ξεκίνησε με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις συντάξεις χειρίας. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται οριστικά, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στο επίπεδο πριν από την περικοπή που είχαν υποστεί με τον νόμο Κατρούγκαλο. Αυτό υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός και κάνει λόγο για μια κοινωνική αδικία που επιτέλους έπαυσε. Επίσης η άλλη σημαντική είδηση είναι ότι έχουμε οριστική ελληνοϊταλική συμφωνία για την αγορά 2 φρεγατών. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση 2 φρεγατών τύπου FREM από την Ελλάδα. Αυτό ανακοινώθηκε προλίγο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η τραγωδία βέβαια στο Πακιστάν κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Η μονάδα νεογνών που τυλίχθηκε στις φλόγες, έτσι μια τραγική πραγματικά, έτσι πολύ από τις ειδήσεις που σφίγγεται το στομάχι μας. Και έχουμε και τη μεγάλη μάχη για τις ΑΕΚ στην Αγία Σοφιά στις 10 το βράδυ, είναι η ρεβάνς, ο επαναληπτικός αγώνας, και θα δοθεί μεγάλη μάχη για ένα από τα τελευταία εισιτήρια της League Phase του UEFA Champions League. Μια ευρωπαϊκή βραδιά με πρωταγωνίστρια την Ένωση μετά την ισοπαλία του πρώτου αγώνα. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφια και μπροστά στο κοινό της θα διεκδικήσει το αποτέλεσμα που θα τη στείλει στα αστέρια σε μια βραδιά όπου κάθε λεπτό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε όμως να ακούσουμε τώρα το πρώτο μας τραγούδι, έτσι να ξεκινήσουμε με καλή διάθεση.

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται η δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για τις πρώτες βοήθειες στους τετράποδους φίλους μας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα σκύλου. Η Αθήνα μετατράπηκε σε έναν μεγάλο πυρήνα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για την προστασία των σκύλων. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έκανε αυτή την ανοιχτή δράση, τη διαδραστική αυτή εκδήλωση στην πλατεία Συντάγματος. Αρκετοί ήταν οι πολίτες οι οποίοι πήγαν, έτσι, είτε άνθρωποι που είχαν κατοικίδια ζώα συντροφιάς, αλλά και τουρίστες και περαστικοί διερχόμενοι πολίτες που θέλησαν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα πρώτων βοηθειών για σκύλους. Εξειδικευμένοι εκπαιδευτές και εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βρέθηκαν έξω από το σταθμό του μετρό στην πλατεία Συντάγματος και έτσι έκαναν με τα λαμπάδα, προσέφεραν τις γνώσεις τους που μπορούν να αποβούν σωτήριες σε μια στιγμή κρίσης. Εκπαίδευση σε πραγματικό χρόνο από την κάρπα μέχρι την θερμοπληξία. Ένα εξαιρετικά χρήσιμο σεμινάριο. Βεβαίως έγιναν απευθείας ζωντανά οι επιδείξεις για να μπορεί να δει ο πολίτης και όποιο κάθε ενδιαφερόμενος τη σωστή μεθοδολογία για κρίσιμα περιστατικά όπως η κάρπα, καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, με όλες τις συμπιέσεις που γίνονται στο θώρακα. Σε περίπτωση πνιγμού επίσης τεχνικές για την άμεση απομάκρυνση αντικειμένων τροφής από το λαιμό του ζώου, αλλά και σε περίπτωση τραυμάτων ή αιμορραγιών, το πώς γίνεται σωστά η περίδεση ενός τραύματος και πώς σταθεροποιείται ένα ζώο μετά από ένα ατύχημα που έχει και τι κάνουμε εμείς που μπορεί να βρούμε ένα ζωάκι τραυματισμένο ή έχουμε ένα ζώο συντροφιάς όπως λέγονται σε αυτή την περίπτωση μέχρι να το μεταφέρουμε στον κτηνίατρο και επίσης τα σημάδια τα οποία θα πρέπει να μας κινητοποιήσουν και να ανησυχήσουμε, να αναγνωρίσουμε τα πρώτα σημάδια σε περίπτωση δηλητηρίασης ή θερμοπληξίας. Η πρόληψη, όπως λέμε και είναι γενικός κανόνας αυτός, ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις, είναι η καλύτερη θεραπεία, η πρόληψη. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πού βρίσκεστε, τι κάνετε, συνεχίζετε, είστε σε διακοπές, είστε στην πόλη, είστε στους δρόμους. Βλέπω ότι έχει λίγη κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στον κόμβο της μεταμόρφωσης, στον κόμβο 8, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λιγόλεπτες καθυστερήσεις. Και από εκεί και πέρα δεν βλέπω κάτι σπουδαίο, λίγο έτσι κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, πυκνή ροή, δεν είναι μποτιλιάρισμα σε καμία περίπτωση, αλλά και μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, από τη λίμνη Κουμουνδούρου μέχρι και τη λεωφόρο Σχιστού ανατμήματα, πάλι ολιγόλεπτες καθυστερήσεις. Γενικά αυτήν την ώρα η εικόνα στους δρόμους της πόλης είναι καλή. Να σας υπενθυμίσουμε λοιπόν τους τρόπους επικοινωνίας. Στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού 212-212-4800. Το Viber μόνο για γραπτά μηνύματα. Μη μας καλείτε στο Viber, είναι μόνο για γραπτά μηνύματα. Δεν έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα κλήσεων μέσω Viber. Το email του σταθμού onair@alpharadio989.gr. Και μας ακούτε μέσω διαδικτύου όπου και αν βρίσκεστε, www.alpharadio989.gr.

0: επισκέπτομαι τώρα τη σελίδα, την ιστοσελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για να σας πω την γενική πρόγνωση του καιρού για σήμερα. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, κατά τόπου στα νότια τους 39, στην νησιωτική Ελλάδα τους 34 με 36 τοπικά, στη νότια Κρήτη στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί με ένταση 3 ως 4 μποφόρ. Ο καιρός βεβαίως είναι γενικά έθριος. Τώρα, στην υπόλοιπη χώρα, στην γενική πρόγνωση, μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι ο καιρός είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Στις 3 αναμένεται να είναι, στις 3 μετά το μεσημέρι, ο υδράργυρος αναμένεται να είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, αλλά η αίσθηση θα είναι σαν να είναι 43 βαθμοί Κελσίου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι θερμοκρασίες βλέπω στην Κρήτη αυτήν την ώρα 31 βαθμοί Κελσίου, 34. Στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη, 29 στη Χαλκιδική, στην Κέρκυρα 31 βαθμοί Κελσίου, στη Ρόδο 30 βαθμοί Κελσίου. Εσείς που είστε στο τιμόνι, τι δείχνει? Θυμάμαι τον φίλο της προάλλης που μας έστειλε 41,5 βαθμούς Κελσίου, έδειχνε το θερμόμετρο στο αυτοκίνητο. Βέβαια στις πόλεις πάντα είναι η αίσθηση άλλη για τη ζέστη. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε με το θέμα το κυρίαρχο, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Κυρίες και κύριοι, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, φιλοξενούμε στην εκπομπή και στον Αλφα Radio 989 τον πρόεδρο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, Χρήστο Τσεντεϊμέιδη. Καλό σας μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Βασιλάκο, και στους ακροατές σας, και ευχαριστώ πολύ για την τιμή.
0: Δική μας η τιμή και η χαρά που σας φιλοξενούμε. Καταλαβαίνουμε και σεβόμαστε απολύτως τον χρόνο σας, γιατί τώρα είστε στην τελική ευθεία για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα ήθελα έτσι με την πείρα που έχετε, καταρχάς να μας πείτε ποια θα είναι φέτος η τιμόμενη χώρα στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
4: Είναι η Ιαπωνία. Είναι μια συμφωνία που είχε κλειστεί από την προηγούμενη διοίκηση, μια τεράστια επιτυχία, στην οποία εμείς καλούμαστε σε νέα διοίκηση να το υλοποιήσουμε το μέγιστο βαθμό. Θα έχει μια εντυπωσιακή παρουσία η Ιαπωνία, με 3.200 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή περίπου το 10% του όλου εκθεσιακού χώρου, με μια πάρα πολύ εντυπωσιακή παρουσία, τόσο όσον αφορά τις εταιρείες που θα είναι 25 εταιρείες και φορείς η παρουσία τους από την Ιαπωνία, τομείς τουρισμό, τεχνολογία, καινοτομία, υποδομές, αυτοκίνηση, ενέργεια, υγεία, ναυτιλία, αλλά και με πολλές άλλες δραστηριότητες, τόσο στο κομμάτι που λέγεται γαστρονομία, όσο και στο κομμάτι πολιτισμός, που θα παρουσιαστεί η χώρα στη Θεσσαλονίκη και θα αποτελέσει ένα πόλο έλξης για τη ΔΕΘ την 90η.
0: Ασφαλώς. Θα είναι στο περίπτερο 13, έτσι, αναπτύσσεται η ιαπωνική παρουσία, σωστά?
4: Ακριβώς όπως ναι. το είπατε, στο περίπτερο 13 και περιμένουμε ένας από τους λόγους που πιστεύουμε ότι φέτος μπορεί να είναι δυνητικά μία από τις πιο επιτυχημένες τα τελευταία χρόνια εκθέσεις είναι και η τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία που αντιπροσωπεύει απόλυτα το κόνσεπτ της ΔΕΘ, καινοτομία, επιχειρηματικότητα, πολιτισμός, διεθνείς σχέσεις. Αλλά ήθελα κύριε Βασιλάκο να σας πω ότι δεν θα είναι μόνο αυτός ο λόγος που πιστεύουμε. Έχουμε ενσωματώσει πάρα πολλές νέες ιδέες και νέες προτάσεις για να έρθει οι μικροί, μεγάλοι οικογένειες θα έχουν πάρα πολλούς λόγους για τους οποίους θα
0: να επισκεφθούν τη ΔΕΘ. Να επισκεφθούν τη ΔΕΘ. Καταρχάς, για να κλείσουμε την ενότητα με την Ιαπωνία που όπως μας είπατε είναι φέτος η τιμόμενη χώρα, ποιες ιαπωνικές έτσι, κορυφές εταιρείες και ουσιαστικά όχι οι εταιρείες, τεχνολογίες θα δουν για πρώτη φορά οι επισκέπτες. Γιατί αναφερθήκατε βεβαίως στον τουρισμό, στην υγεία, στη γαστρονομία, στην καινοτομία. Θα έχουν, επειδή είναι μια χώρα που παραδοσιακά έτσι είναι πολύ ψηλά τα στάνταρ στον τομέα της τεχνολογίας, η ιαπωνική τεχνολογία.
4: Ναι, δεν θα σας αναφέρω προφανώς γιατί για να υπάρχει ένα ενδιαφέρον να θέλετε να τα δείτε οι ίδιοι, αλλά πάντως έχετε να ξέρετε ότι θα σας πουλήσουμε λίγο τις επικεφαλίδες, τις πιο σημαντικές. Το Ιώτα, ας πούμε, θα παρουσιάσει μια κεντρική ιδέα του Mobility for All. Είναι η πεποίθηση ότι η ελευθερία της μετακίνησης πρέπει να είναι προσβάσιμη σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από ανάγκες, περιβάλλον και συνθήκες. Κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα κάποια πολύ ενδιαφέροντα αυτοκίνητα καινούργια και από την Nissan και από την Mazda. Η Konica Minolta θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο των τεχνολογικών λύσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και ούτω καθεξής. Αυτό που κυρίως αυτό το μήνυμα που θα ήθελα να σας πω κύριε Βασιλάκου είναι το μήνυμα που έχουμε λάβει και έχουμε συνεργαστεί με το Team Japan είναι ότι η ΔΕΘ είναι ο χώρος στον οποίο θέλουμε να παρουσιάζονται οι καινοτομίες, η διαφορετικότητα, αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία μπορούμε να παρουσιάσουμε και το οποίο έχουμε κάνει εδώ και 100 χρόνια. Άρα νομίζω θα έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις μέσα στο περίπτερο της Ιαπωνίας.
0: Ωραία, μας δελεάζετε με αυτό. Δεν μας αποκαλύψατε πολλά, αλλά έτσι μας δώσατε μία μικρή γεύση και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Τώρα, θέλω να μας πείτε πώς επηρεάζει η φετινή διοργάνωση την οικονομία της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας εν γέννη. Τι προσδοκίες υπάρχουν, με ποιο τρόπο δηλαδή η Διεθνής Έκθεση εδραιώνει το ρόλο της ως το πιο σημαντικό επιχειρηματικό ορόσημο στα Βαλκάνια, θα τολμήσω να πω.
4: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η διάσταση γιατί συνήθως ξέρετε δίνεται δημοσιότητα σε όλα τα υπόλοιπα εκτός από αυτό που αναφέρετε. Για παράδειγμα το 89% των εκθετών μας στην έκθεση είναι ιδιώτες, δεν είναι δημόσιοι φορείς. Πάνω σε αυτό το σχεδιασμό έχει σχεδιαστεί ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα εκθέσεων, συναντήσεων, δραστηριοτήτων και ο στόχος μας είναι για να επηρεάσει κατ' επέκταση και την οικονομία της πόλης και όλης της Βορείας Ελλάδος όπως έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια είναι να επικοινωνήσουμε πολύ δυναμικά όλες αυτές τις δράσεις τις οποίες έχουμε σχεδιάσει και το κάνουμε, ελπίζω να το έχετε παρατηρήσει, πάρα πολύ έντονα σε όλα τα μίντια έτσι ώστε να ξέρει ο κόσμος για ποιον λόγο πρέπει να πληρώσει κάποιο εισιτήριο και αν αξίζει αυτό για να έρθει να μας επισκεφτεί. Νομίζουμε ότι θα του δώσουμε πάρα πολλούς λόγους για να το κάνει και κατ' επέκταση όπως καταλαβαίνετε δεν είναι μόνο τα Σαββατοκύριακα γιατί μιλάτε για επηρέαση στην οικονομία. Ξέρετε ότι τα Σαββατοκύριακα τα δύο είναι γεμάτα από πλευράς συμμετοχής. Ο στόχος μας είναι και οι καθημερινές μέρες από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή να είναι εξίσου γεμάτες οι χώροι μας με τους πολίτες οι οποίοι θα θέλουν να δουν και τους επιχειρηματίες σε όλες τις δράσεις.
0: Ναι, θεωρώ ότι δεν είναι και τυχαία η ανάληψη της Προεδρίας της Διεθνούς Εκθέσεως από εσάς, γιατί πριν συνομιλήσω μαζί σας μελέτησα το βιογραφικό σας και είδα ότι έχετε ηγηθεί επιχειρησιακών δραστηριοτήτων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες βαλκανικές χώρες και έτσι υπάρχει αυτή, ζείτε και στη Θεσσαλονίκη και αφουγκράζεστε θεωρώ τις ανάγκες και τις προοπτικές της πόλης. Και να κλείσουμε γιατί ξέρω πως έχετε κάποια υποχρέωση, δεν μπορείτε να μην μείνετε πολύ μαζί μας. Να κλείσουμε με την ανάπλαση και το μέλλον της Διεθνούς Εκθέσεως. Θέλω να μας πείτε σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο της ανάπλασης του Εκθεσιακού Κέντρου. Είχατε και μία συνάντηση με τον Υφυπουργό, με τον κύριο Γκιουλέκα, την περασμένη εβδομάδα, με αντικείμενο ακριβώς το θέμα της ανάπλασης της Διεθνούς Εκθέσεως.
4: Κύριε Βασιλάκου, ζούμε κάποια ιστορική στιγμή, ιστορικές στιγμές για να το πω την αλήθεια. Είμαστε τρομερά υπερήφανοι, γιατί ξέρετε, είναι η πρώτη φορά στην οποία έχουν ευθυγραμμιστεί όλοι οι φορείς, υπάρχει ένα πλάνο και ένα σχέδιο ανάπλασης και πάνω απ' όλα υπάρχει και χρηματοδότηση εγκεκριμένη.
0: Ναι.
4: Και υπάρχει ένας διαγωνισμός, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή live και με ένα αποτέλεσμα που περιμένουμε να φέρει αυτός ο διαγωνισμός. Ουσιαστικά το μήνυμα που θέλω να σας περάσω είναι ότι είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να μιλάμε για υλοποίηση του έργου και όχι μόνο για ένα όραμα του έργου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η ανάπλαση αυτή που θα γίνει θα είναι ουσιαστικά μεταμόρφωση του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Είναι μια μεταμόρφωση της ΔΕΘΚΕΛ ΕΞΠΟ. Μεταμόρφωση της σχέσης που θα έχει η ΔΕΘΚΕΛ ΕΞΠΟ με τους πολίτες, τους επισκέπτες της πόλης. Και αυτά πια δεν είναι μακέτες και θεωρίες και οράματα. Είναι ουσιαστικά η μεταμόρφωση της υλοποίησης.
0: Ναι.
4: Γίνεται πράξη. Mm-hmm. Και νομίζω ότι δύσκολα θα σκεφτούμε πότε ήταν η τελευταία φορά που έχει γίνει κάτι τέτοιο στην πόλη μας και συνολικά στην Ελλάδα. Τόσο καταλυτικό, τόσο ανατρεπτικό στο κέντρο της πόλης, το οποίο να έχει τόσο μεγάλη επίδραση σε τόσες διαστάσεις. Είμαστε τρομερά υπερήφανοι και όλοι μας πρέπει να είμαστε τρομερά υπερήφανοι, γιατί αυτό το πράγμα το αξίζουμε.
0: Πολύ ωραίο το μήνυμά σας. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια.
4: Εγώ, γεια σας, καλημέρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

1 και 33 πρώτα λεπτά. Και βλέπω, μου τράβηξε το ενδιαφέρον το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Επίθεσης κατά της βραβευμένης με χρυσό φοίνικα ταινίας από την ιστοσελίδα Earth News. Επικίνδυνο για την Earth το Fjord, η ταινία για το χριστιανισμό και την οικογένεια. Θαυμαστικό. Παρομοιάζει το αριστουργηματικό φιλμ με άρθρο συντηρητικής χριστιανοδημοκρατικής φυλάδας και κατηγορεί την ταινία πως ταυτίζει τη woke agenda με τον ολοκληρωτισμό. Είναι υπερτιμημένη και στρατευμένη η ιστορία μιας οικογένειας που η νορβηγική πρόνοια της άρπαξε τα 5 παιδιά με πρόσχημα τη βία. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες και για τη woke agenda και πώς ξεκίνησε, πώς συνδέεται με το κίνημα Black Lives Matter, πώς ξεκίνησε από την αφροαμερικανική κοινότητα. Ή θα αναζητήσουμε κάποιον ειδικό να μας τα πει εμπεριστατωμένα ή θα σας τα παρουσιάσω εγώ. Θα δούμε πώς θα γίνει. Αν δεν βρω κάποιον άνθρωπο να μιλήσει. Πώς λένε, το δουλεύω μόνος μου τον πρώτο καιρό. Θα το δούμε πώς θα πάει αυτό. Γιατί είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα αυτό, έτσι. Έχει πια αποκτήσει μια αρνητική χρειά η λέξη woke agenda. Πάντως έχει ενδιαφέρον αυτό, η άποψη είναι μια άλλη άποψη αυτή της εφημερίδας Εστία για την ταινία το Fjord. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, να δω τώρα αφού την έχω στα χέρια μου, οι υποστηρικτές του Ερντογάν, επίσης το 20% η δυνητική ψήφος για το κόμμα Σαμαρά. Τι διαπιστώνει η δημοσκόπηση της interview. Επίσης, διπλή παρέμβαση για καύσιμα και ρεύμα στα ίχνη του Αιγαίου από τον χαράκτη του Εθνοσύμου. Και τα τραγούδια δεν είναι εύκολη υπόθεση. Μάλιστα, όταν το Αιγαίο πάβει να χωρίζει ιδιαίτερη σχέση των μικρασιατικών παραλίων με την Ελλάδα. Αυτά είναι στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας η Εστία. Ναυτεμπορική assets 3 δις ο στόχος για τα νέα ΤΕΑ σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής στο νομοσχέδιο και αύριο στην Ολομέλεια. Θα μείνουμε λίγο στο πρώτο θέμα της εφημερίδας Ναυτεμπορική. Νέα εποχή δημιουργείται για το δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, καθώς την επόμενη πενταετία, μετά τις αλλαγές που ενσωματώνονται στο σχετικό νομοσχέδιο, μπορεί να πενταπλασιαστούν τα περιουσιακά στοιχεία των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης. Αυτά είναι τα νέα ΤΕΑ. Πρόκειται για εκτιμήσεις ανώτατων στελεχών του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης, που είναι κοντά στο αισιόδοξο σενάριο το οποίο έχει επεξεργαστεί το Υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με τις οποίες οι εργαζόμενοι που θα ενταχθούν σε κάποιο ΤΕΑ στο διάστημα αυτής της πενταετίας, από 5% του συνόλου, λίγο πάνω από τις 215.000 που είναι σήμερα, θα ανέλθουν στο 15 με 20%, ανεβάζοντας τον αριθμό των ασφαλισμένων στα επίπεδα των 800.000 ευρώ. Έτοιμη να επιβάλλει αντίπεινα η Κίνα ένα άλλο θέμα στην εφημερίδα Ναυτεμπορική, οικονομικός πόλεμος ΗΠΑ versus Ιράν. Πλήγμα σε ελληνόκτητο πλοίο, βαθαίνει κρίση για τα στενά του Ορμούς. Τα θέματα αυτά που σας λέγαμε και εχθές με τα ελληνόκτητα πλοία, ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δασμεί 20 δις δολάρια η απάντηση του Καναδά, Ρωσία, Ουκρανία, ταξίδι έκπληξη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα. Και Super Tanker πρωταγωνιστούν οι Greeks στις πωλήσεις, ενέργεια εκρηκτική άνοδο σε όλα τα βασικά μεγέθη, κατέγραψε η Motor Oil στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Η υγεία σε τροχιά ανταγωνιστικού διαλόγου βρίσκεται ο διαγωνισμός για το νέο αντικαρκυνικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεαγένειο, έργο εκτιμόμενης αξίας 300,55 εκατομμυρίων ευρώ πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας. Και ο Σταύρος Καφούνης, πρόεδρος της ΕΣΕ, γράφει για τη συμμετοχή των εμπορικών επιχειρήσεων στην ανάπτυξη. Αλίμονο. Είναι η ραχοκοκαλιά, όπως λέγεται, της ελληνικής οικονομίας. Ελεύθερος τύπος, βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Εκλογή Προέδρου από τη βάση ζητά ο Πολάκης στο ΣΥΡΙΖΑ. Εύθραυστες ισορροπίες. Αλλεπάλληλες συσκέψεις στο σχέδιο Μαξίμου για τη Βόρεια Ελλάδα. Η επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη και η περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία. Ακριβά για τους Έλληνες, φθηνά για τους ξένους, τα ενίκια της Αθήνας. Μόνο της Αθήνας.

Εδώ και αρκετά χρόνια συνταγογραφείται η επίσκεψη σε θέατρα, σε μουσεία. Είναι ένα ωραίο θέμα αυτό που έχει η εφημερίδα. Η τέχνη λοιπόν ξορκίζει το χρόνο. Έρευνα στη Βρετανία που αποδεικνύει τελικά πως η ενεργή ενασχόληση με τον πολιτισμό δεν γαλινεύει μόνο την ψυχή, αλλά βοηθάει και να διατηρήσουμε νέο το σώμα, μακραίνοντας τελικά τη ζωή. Αυτό λοιπόν, σας ρωτώ, αυτό είναι το ελιξίριο της μακροζωίας. Το βρήκαμε. Έρευνα που διενεργήθηκε στη Βρετανία σε δείγμα 2.000 πολιτών άνω των 50 ετών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το να πηγαίνει κανείς τακτικά στο θέατρο ή να επισκέπτεται μουσεία είναι εξίσου ωφέλιμο με το να πηγαίνει στο γυμναστήριο ή να περπατάει αρκετά λεπτά την ημέρα. Γενικά η ενασχόληση με τον πολιτισμό βοηθά στη μείωση των βιολογικών σημαδιών της γύρανσης που από κάποια στιγμή και μετά είναι ορατά με γυμνό μάτι, όπως η ταχύτητα στο βάδισμα και ο έλεγχος της ορθοστασίας και των κινήσεών μας. Στο διατάφτα, οι άνδρες και οι γυναίκες που έχουν συνήθεια να πηγαίνουν σε θέατρο, σινεμά, όπερα και μουσεία αρκετές φορές το χρόνο αποδείχθηκαν βιολογικά 3 χρόνια νεότεροι από εκείνους που δεν το έκαναν. Εξαιρετικό. Και πάνε και κάνουν μεσοθεραπείες και ενέσιμα γυαλουρονικά, μπότοξ, τέλος πάντων τέτοια. Να, ορίστε. Μουσείο, και αυτό ακριβώς μπορεί είναι πάντως. Και το θέατρο και ο κινηματογράφος και τα μουσεία όλα πρέπει να πληρώσεις. Τίποτα δεν υπάρχει. Υπάρχουν και κάποια δωρεάν. Και γι' αυτό εμείς έχουμε εντάξει στην εκπομπή μία ενότητα με προτάσεις, με ελεύθερη είσοδο. Με θεάματα, με κινηματογράφο, με φεστιβάλ, με οτιδήποτε είναι με ελεύθερη είσοδο. Και άλλη είδηση μας έρχεται από το ιατρικό ρεπορτάζ «Καρκίνος Αλτσχάιμερ, μία περίεργη αντίστροφη σχέση». Όσοι εμφανίζουν τη μία ασθένεια έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν και την άλλη. Σημείο κλειδί για τις δύο ασθένειες, η πρωτεΐνη P53. Αυτό γράφει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα «Τα Νέα». Επίσης, στην πρώτη σελίδα, όταν η παροχή γίνεται παγίδα, κουπόνια σύντησης, πότε φορολογούνται. Ένας στους 4 φορολογούμενους πληρώνεται και με δωροεπιταγή. Στο τραπέζι αύξηση του αφορολόγητου ορίου από τα 6 στα 10 ευρώ την ημέρα, από την αναπροσαρμογή θα προκύψει όφελος πάνω από 2.000 ευρώ το χρόνο. Και τι κερδίζουν οι εργοδότες, αναλύει η εφημερίδα «Τα Νέα». Βεβαίως αναφέρεται στην αποψινή αναμέτρηση ΑΕΚ Λεύσκη στη Νέα Φιλαδέλφια με το όνειρο της πρόκρισης στο Champions League. Θαυμασμός για τον Κουγιουμτζίδη, ο Ηρακλής που δεν έχασε πόντο. Αποστολές κάθε χρόνο τέτοιες μέρες στη Βόρεια Ελλάδα, Μητσοτάκης και Υπουργοί ακούν τους παραγωγικούς φορείς παραμονές της ΔΕΘ, της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Δεύτερες σκέψεις για πρόωρες λόγω ελληνοτουρκικών. Το Μαξίμου ξεκίνησε πάλι τα focus groups, ισχυρίζεται η εφημερίδα. Τι ψάχνει το αφεντικό της CIA στη Μόσχα σε ειδική αποστολή από την Ουάσιγκτον στο Κρεμλίνο. Ντόλι Πάρτον σήγησε το σύμβολο της country, αναφέρεται στον θάνατο της αγαπημένης τραγουδίστριας, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Βεβαίως έκανε διεθνή καριέρα, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ήταν ιδιαίτερα αγαπητή, γι' αυτό και κυματίζουν με σύστιες οι σημαίες. Είναι μεγάλη απώλεια για τις Ηνωμένες Πολιτείες ο θάνατος της Ντόλι Πάρτον. Από το Ισραήλ, πόλεμο στη Γάζα για τους χαρτέτους. Εθνική Σύνταξη, 5 μυστικά για τις αυξήσεις και τους κόφτες. Ήταν σε κόμμα, έφυγε στα 57 του Δημήτρης Κόκοτας. Μία είδηση που μας ήρθε χθες. Πραγματικά πόσο ταλαιπωρήθηκε αυτός ο άνθρωπος, πόσο κρίμα. Η Αθήνα αποφάσισε τα ελληνικά F-16 στην Κύπρο μέχρι νεοτέρας μαζί και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού θα περιπολούν όσο διαρκεί η κρίση στο Περσικό. Κρίσιμη συνάντηση σήμερα Χριστοδουλίδη Ερχιουρμάν, αναφέρει η εφημερίδα «Τα Νέα». Και πάμε πολύ γρήγορα γιατί πρέπει να διακόψουμε σε 2 λεπτά για να πάμε σε διάλειμμα. Πρέπει να τηρούμε το χρονοδιάγραμμα απαρέγκλιτα και να σεβόμαστε τους χρόνους των διαφημίσεων. Δημοκρατία. Ο πρώτος υπόλογος για τις πυρκαγιές από τα καλώδια είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης, αναφέρει η εφημερίδα. Παπασταύρου και Μαρινάκη σε ρεστάλα μηχανίας. Μετά την Αγία Σοφιά αρπάζουν και την Παναγία Σουμελά. Νέα βαρβαρότητα από τους Τούρκους. Η φετινή ήταν η τελευταία θεία λειτουργία, ρωτάει η εφημερίδα. Να κλείσει οριστικά απαιτεί ο εμπνευστής της εντός εισαγωγικών γαλάζιας πατρίδας, να μείνει μόνο ως μουσείο.
παραλήρημα για πολιτική εξελινισμού και αμφισβήτηση της τουρκικής κυριαρχίας. Θρίλερ και με τη

0: Μακεδονή Σινά, η μυστηριώδης τρίτη αναβολή και το θολό τοπίο γύρω από τη Δικάσιμο, αναφέρει η Δημοκρατία, η εφημερίδα των συντακτών. Ματωμένα υπερπλεονάσματα, πως οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας. Χρήστος Μαρκίδης, ο αναχωρητής ζωγράφος του ανθρώπινου ψυχισμού, βρέθηκε νεκρός χθες στα Εξάρχεια. Ντόλι Πάρτον, το ταλέντο που έκανε την υπερβολή, αμερικανικό μύθο. Συνδική Σερών, φωνή λογικής κόντρας στον τυφλό ρατσισμό. Μητροπολίτης Ιδροκάστρου Μακάριος τοποθετείται για την προσφυγική δομή. Είδαμε τα επεισόδια σήμερα, είναι στα δικαστήρια 25-23 συλληφθέντες. Champions League στο δρόμο για τα Αστέρια. Νίκη πρόκριση θέλει απόψε η ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη. Καθημερινή, λιγότεροι κατά 21.000 συμμαθητές σε μία τριετία. Έντονες οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, θα ασχοληθούμε τις επόμενες μέρες. Η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο. Η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει πράσινο φως για το έργο. Εικόνες μιας Ελλάδας που ταξιδεύει στο χρόνο. Φωτογραφία από το πρώτο ταξίδι του Νίκου Δεσίλα στην Κρήτη έχει εφημερίδα στις αρχές της δεκαετίας του 70. Ο φωτογράφος που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών δεν εξέδωσε λεύκωμα με εικόνες του από το νησί, γιατί οι αλλαγές που συντελέστηκαν τα επόμενα χρόνια ήταν πολλές και έντονες. Και ριζοσπάστης, προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο πανελλαδικό συλλαλητήριο. Κατεχόμενοι Παλαιστίνοι, θηριωδίες του Ισραήλ με τις πλάτες των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ. Καθημερινές επιθέσεις επίκων και σχέδια επέκτασης της κατοχής από το κράτος δολοφόνο, κλιμάκος των επιδρομών και στο Νότιο Λίβανο, με καταστροφικούς βομβαρδισμούς και ισοπαίδωση χωριών, σημειώνει ο ριζοσπάστης. Και κλείνουμε με την απογευματινή. 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Μέσα σε 2 χρόνια εξαρθρώθηκαν 270 εγκληματικές ομάδες. Φάκελος φοιτητική στέγη. 7% μέσα σε 1 χρόνο τα σπίτια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Ξέφυγαν τα μισθώματα σε Πειραιά και Δυτικά Προάστια. 70 με 75% πάνω οι τιμές στα μικρά από το 2017.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, σύντομο το διάλειμμα. Και θα αλλάξουμε θέμα τώρα. Είδαμε τι κυριαρχεί στις εφημερίδες. Θα δούμε στη συνέχεια και θα κάνουμε μία βόλτα και στις ιστοσελίδες. Έχουμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την καθηγήτρια υγιεινής και επιδημιολογίας της ιατρικής, την κυρία Ανδρονίκη Νάσκα. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας, κυρία Βασιλάκου.
0: Θα ευχαριστούμε. Επίσης θα θέλαμε να συζητήσουμε μαζί σας ένα θέμα το οποίο έτσι βλέπουμε πολύ συχνά περιστατικά και στη διάρκεια της χρονιάς σε σχολικές εκδρομές και τώρα το καλοκαίρι. Πολλά περιστατικά με μέθης ανηλίκων εφήβων και λίγο να δούμε, να μας εξηγήσετε γιατί είναι τόσο βλαπτικό για τον οργανισμό, πώς για τον οργανισμό των παιδιών, των ανηλίκων, των εφήβων η κατανάλωση, που είναι βεβαίως απαγορευμένη, αλλά παρόλα αυτά οι έφηβοι, όσο και αν υπάρχουν περιορισμοί, δοκιμάζουν κάποιες φορές. Τι σημαίνει αυτό για τον οργανισμό τους?
2: Η ερώτησή σας είναι πολύ καλά τοποθετημένη, κυρία Βασιλάκου, γιατί η αλήθεια είναι ο λόγος που απαγορεύεται, και το τονίζω και το υπογραμμίζω, απαγορεύεται τα παιδιά και οι έφηβοι να καταναλώνουν αλκοόλ, δεν αφορά μόνο τον κίνδυνο ατυχημάτων, που φυσικά κανείς δεν πρέπει να παραβλέψει το κίνδυνο αυτό για την σωματική ακεραιότητα των παιδιών, αλλά αφορά και τον ίδιο τον οργανισμό τους, που ακόμα δεν έχει οριμάσει για να δεχθεί την αλκοόλ. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει γιατί το ΥΠΑΡ, το σηκώτη, το όργανο στο οποίο θα διασπαστεί η αλκοόλ για να μην δεχθούμε τις βλαπτικές της επιδράσεις ξεκινώντας από τη μέση, το ΥΠΑΡ λοιπόν δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη. Το ίδιο και ο εγκέφαλος. Όταν καταναλώνουμε αλκοολούχα ποτά, το αλκοόλ πολύ γρήγορα θα απορροφηθεί από το λεπτό έντερο. Έτσι θα περάσει στην κυκλοφορία, θα καταλήξει στον εγκέφαλο του εφήβου και θα καταλήξει και στο σηκώτη, στο ύπαρ του εφήβου. Mm-hmm. Το ΥΠΑΡ είναι το όργανο που θα διασπάσει την αλκοόλη και θα αρχίσει σιγά σιγά να απελευθερώνεται και ο οργανισμός να μην δέχεται τις βλαβερές συνέπειες. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια ουσιών, κάποιων ενζήμων που ακόμη δεν έχουν αναπτυχθεί στους εφήβους. Άρα οι έφηβοι δεν μπορούν να μεταβολήσουν την αλκοόλη. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε με πολύ μικρότερες ποσότητες, αναρωτιόμαστε μα γιατί, ένα παιδί ψηλό, έψωμο, πώς μεθά. Μεθά γιατί το σώμα του δεν έχει ακόμη οριμάσει για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την ποσότητα αλκοόλ στην οποία έχει εκτεθεί.
0: Άρα η επίδραση, των υνοπνευματοδών στα παιδιά, στους εφήβους, είναι πολύ πιο ισχυρή σε σύγκριση με τους ενήλικες, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακριβώς η ανάπτυξη.
2: Ακριβώς. Ναι. Δεν μπορούν να διασπάσουν, να αντιμετωπίσουν την ποσότητα αλκοόλης. Και κρατήστε στο μυαλό σας ότι πολύ συχνά οι έφηβοι κάνουν αυτό που λέμε επεισοδιακή υπερκατανάλωση. Δηλαδή καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλης κάποιες φορές κατά τη διάρκεια του μήνα, του έτους, σε συγκεκριμένες περιστάσεις, όπως πολύ ωραία είπατε, σε εκδρομές, τώρα το καλοκαίρι στα πανηγύρια.
0: Ναι. Είναι και λίγο στην ελληνική κουλτούρα. Δεν ξέρω, μακάρι να έχει αλλάξει, αλλά από την εποχή που ήμουν παιδί εγώ, τον προηγούμενο αιώνα, είναι κάπως στην ελληνική κουλτούρα. Εντάξει, τώρα να πιει λίγο δεν πειράζει. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, που είναι η Ρακή. Και γενικά και στα νησιά και στην περιφέρεια και στα αστικά κέντρα υπάρχει κάπως στην κουλτούρα ότι γιορτή είναι, ας πιει λίγο. Τι είναι το λίγο όταν είναι κάτι, όταν απαγορεύεται διαροπάλου, δεν ξέρω. Αυτό το λίγο, το μία μπύρα.
2: Ναι, καμία αμφιβολία ότι η σύσταση είναι ότι η κατανάλωση αλκοόλης πρέπει να απαγορεύεται και να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη ακόμη και στους ενήλικες. Υπάρχουν νεότερα δεδομένα για την κατανάλωση αλκοόλης, αλλά ας μην συζητήσουμε αυτό το θέμα σήμερα.
0: Ναι, για τους ενήλικες φαντάζομαι ένα ποτήρι κρασί, αυτό που λένε είναι σε φρένη καρδία, επιτρέπεται ένα ποτήρι κρασί ή όχι, οι μελέτες αυτές που λέτε είναι...
2: Φοβάμαι ότι θα ανοίξουμε ένα μεγάλο θέμα που καλύτερα να μην το ανοίξουμε σήμερα, θα επικεντρωθούμε στα παιδιά και στους εφήβους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η κατανάλωση αλκοόλης πρέπει να αποθαρρύνεται. Θα πρέπει να αλλάξει η ελληνική κουλτούρα, όπως πολύ ωραία την περιγράψατε, και όλοι με αυτήν έχουμε εκτεθεί, σε αυτήν έχουμε εκτεθεί και με αυτήν έχουμε μεγαλώσει. Γιατί πέραν του ότι το σώμα δεν μπορεί να διασπάσει, υπάρχει και η επίδραση στον εγκέφαλο. Και επιτρέψτε μου ένα λεπτό να το εξηγήσω όσο πιο απλά μπορώ. Η προμετωπιαίος φλοιός στο μέτωπο, η περιοχή πίσω από τα μάτια, είναι το σημείο ελέγχου, εκτελεστικού ελέγχου του ατόμου. Και αυτό το σημείο του εγκεφάλου δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη στους εφήβους. Γι' αυτό είναι και επιρρεπείς, αταράτολμες, συμπεριφορές, όλα αυτά που χαρακτηρίζουν την εφηβεία. Όταν τώρα η αλκοόλη φτάνει στον εγκέφαλο και θα φτάσει στους εφήβους, γιατί όπως είπαμε το σηκώτη δεν την έχει διασπάσει, καταστρέφει και επιβραδύνει την ανάπτυξη αυτού του φλοιού στον εγκέφαλο. Παράλληλα, επηρεάζει και άλλες αιστείες του εγκεφάλου, όταν η κατανάλωση είναι περισσότερο συστηματική. Έφηβοι 16, 17, 18 ετών, τολμώ να πω ακόμη και μέχρι τα 20, νεαροί ενήλικες, που καταναλώνουν αλκοόλ συστηματικά, ο εγκέφαλος δεν έχει πλήρως αναπτυχθεί και επηρεάζει περιοχές της μνήμης, της μάθησης, η κατανάλωση αλκοόλης. Άρα λοιπόν έχουμε συνέπειες οι οποίες είναι βλαβερές για την ανάπτυξη και την υγεία του ατόμου.
0: Μάλιστα. Είναι κάτι τώρα, δηλαδή που είναι ο βαθμός επικινδυνότητας, αντιλαμβάνομαι έτσι όπως μας τα εξηγείτε, είναι παραπάνω από όσο μπορούσαμε να φανταστούμε. Τουλάχιστον εμείς
2: νομίζω
0: εδώ που είμαστε
2: είναι
0: στο στούντιο.
2: Είναι σημαντικό ο πληθυσμός να κατανοήσει ότι έχουμε μια χημική ουσία που το σώμα του νεαρού ατόμου ακόμη δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς για να την αντιμετωπίσει. Παρ' όλα αυτά αντιλαμβάνομαι, και εγώ έχω μεγαλώσει εφήβους, έχω και μία εφήβη που μεγαλώνει, ότι δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει. Οφείλουμε όμως να εξηγήσουμε. Οφείλουμε να σταθούμε και να πούμε ότι το απαγορεύεται έχει από πίσω μια εξήγηση. Δεν είμαστε οι κακοί που δεν το επιτρέπουμε. Κάπου βασιζόμαστε, κάτι έχουμε στο μυαλό μας. Και ακόμη πιο σημαντικό είναι για τις παρέες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ενθαρρύνω την κατανάλωση, σε καμία περίπτωση, αλλά τα ίδια τα παιδιά μεταξύ τους να αντιλαμβάνονται πότε ο φίλος τους έχει ξεφύγει. Mm. Όταν βλέπεις ένα φίλο ο οποίος γελάει λίγο περισσότερο από ό,τι συνήθως, λίγο, είναι περισσότερο υπερκινητικός, χρησιμοποιεί τα χέρια του, σε σπρώχνει, κάνει πλάκες, σαν να έχει αλλάξει λίγο η συνήθη συμπεριφορά του, πάει να πει ότι το αλκοόλ έχει αρχίσει και επιδρά στο σώμα του σοβαρά. Και οι φίλοι είναι αυτοί που θα τον σταματήσουν, θα τον προστατέψουν, θα τον απομακρύνουν, θα τον βγάλουν έξω να πάρει λίγο φρέσκο αέρα, να εκτεθεί στο φρέσκο αέρα. Και αυτά, ξέρετε, είναι σημαντικά, γιατί δεν ξυπνάμε 18 χρονών και ξέρουμε πώς να πιούμε. Πρέπει να εξηγούμε στα παιδιά μας όλες τις διαστάσεις.
0: Ναι, και τώρα ανοίγουμε ένα άλλο θέμα που είναι η σχέση του γονέα με το παιδί, πόσο, σε ποιο βαθμό είναι η επικοινωνία δυνατή και το παιδί θα έρθει και θα πει «μαμά, μπαμπά, ο φίλος μου, ο τάδε», δηλαδή είναι γιατί τα παιδιά επηρεάζονται και το ένα με το άλλο. Είναι και βεβαίως τα μηνύματα που προσπαθούν να περάσουν οι γονείς, πόσο δεκτικά είναι τα παιδιά.
2: Έτσι είναι, όπως
0: γιατί
2: το λέτε.
0: Από τη φύση τους αντιδρούν στις απαγορεύσεις, αλλά αυτό που είπατε είναι το ότι εξηγούμε, δεν απαγορεύουμε έτσι απλά, γιατί έτσι, γιατί το λέω εγώ, εξηγούμε για ποιο λόγο απαγορεύουμε.
2: Ακριβώς. Και νομίζω ότι τα παιδιά είναι σκεπτόμενα, εκτίθενται στην πληροφορία στο διαδίκτυο, μπορεί να ακούσουν κάτι, να το ψάξουν μετά, αν είναι αλήθεια, είναι μια υπερβολή της μαμάς και του μπαμπά.
0: Σωστά. Αλλά και να το διασταυρώσουν. Πολύ σωστό είναι αυτό που λέτε, γιατί έχουν μια άλλη εξοικείωση με την τεχνολογία και οτιδήποτε το... Ναι, ακριβώς. Μπορούν να το διασταυρώσουν και να...
2: Έχουν μεγάλη πρόσβαση στην πληροφορία. Οπότε μπορούν να επιβεβαιώσουν, να διασταυρώσουν και να καταλάβουν ότι δεν είναι υπερβολές της μαμάς.
0: Ναι. Κυρία Νάσκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία που είχαμε. Νομίζω ότι έτσι μας φωτίσατε κάποιες πλευρές και ελπίζω να ήταν χρήσιμη και για τους ακροατές αυτή η συνομιλία. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
2: Επίσης και εγώ το ελπίζω να ήταν χρήσιμο. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία. Ο ΟΠΕΚΑ ανακοίνωσε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει ενεργοποιηθεί και υποδέχεται αιτήσεις στο πρόγραμμα προσωπικός βοηθός για ΑΜΕΑ, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώνεται ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Ποιοι τώρα μπορούν να υποβάλουν αίτηση? Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία, τα οποία είναι ηλικίας 16 έως 67 ετών, με ειδική πρόβλεψη μέχρι τα 75 έτη για συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχουν ποσοστό κυρίας πάθησης τουλάχιστον 67% ή τελούν σε κατάσταση απόλυτης αναπηρίας, είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, είναι φορολογούμενοι και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Ο προσωπικός βοηθός παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη με βάση τις ανάγκες και τις επιλογές του ίδιου του ατόμου με αναπηρία και ενισχύει την αυτονομία και την ελευθερία των επιλογών του. Μία πολύ σημαντική συνδρομή για τους ανθρώπους που χρήζουν έτσι μία παραπάνω φροντίδας, έτσι ώστε να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς και με αυτονομία. Θα περάσουμε όμως τώρα στο δελτίο ειδήσεων. Ο Βίκτορ Σαμουήλ είναι εδώ μαζί μας. Καλό σου μεσημέρι, Βίκτορ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι έχουμε πρώτη είδηση?
1: Έχουμε το μεγάλο θέμα το σημερινό με τις συντάξεις χειρίας, οι οποίες θα επανέλθουν σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί στα προπερικοπών επίπεδα.
0: Ακριβώς. Την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός.
1: Και πριν είχε προηγηθεί, ναι, και φυσικά η ανακοίνωση από το ίδιο το Υπουργείο, είχε διαρρεύσει. Οπότε αυτό είναι
0: ασφαλώς
1: το μεγάλο θέμα της ημέρας. Ανάμεσα.
0: Βέβαια. Ανάμεσα στα μεγάλα θέματα.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Θα σε ακούσουμε με προσοχή.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα πρόβλημα λοιπόν που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάνουμε, ανέφερε σε ανάρτησή του ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι μια θετική εξέλιξη. Είναι σημαντικό ότι η κυβέρνηση υπό την πίεση της κοινωνίας και του ΠΑΣΟΚ μετέβαλε την αρχική της άποψη, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ρύθμιση για την απόκτηση 2 Ιταλικών φρεγατών πρόκειται να υπογραφεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία. Πρόκειται να οριστικοποιηθούν οι νομικοί, οικονομικοί και τεχνικοί όροι της αγοράς των δύο νέων πρώτων φρεγατών ΦΡΕΜ κλάσης Μπεργκαμίνη. Τραγωδία στην Γκάλιμνο, τη ζωή του έχασε τα ξημερώματα ένας 29χρονος ομογενής από την Αυστραλία, ο οποίος είχε έρθει στο νησί για διακοπές. Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, περίπου στις 6 το πρωί, περιπολικό εντόπισε τον νεαρό πεσμένο στο δόστρωμα και χωρίς τις αισθήσεις του. Σε κοντινή απόσταση βρισκόταν και η δίκυκλη μοτοσυκλέτα με την οποία κινούνταν. 4 άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε νωρίτερα, λίγο μετά το Δερβαίνι, στο ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας ηλικιωμένος που κινείται με το αυτοκίνητό του στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη αισθάνθηκε αδιαθεσία, ακινητοποίησε το όχημά του στη μέση του δρόμου. Ένα γιοταχή που ακολουθούσε, στο οποίο επέβαιναν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, αλλά και ο εγγονός του, προσέκρουσε στο ακινητοποιημένο όχημα, αφού ο οδηγός δεν είχε προλάβει να αντιδράσει. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Από αύριο ξεκινάει η εγγραφή των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι επιτυχόντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικές εγγραφές 2026 του Υπουργείου Παιδείας. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε προχθές στο Ηράκλειο με μια 49χρονη να καταφεύγει στην αστυνομία, καταγγέλλοντας τον πρώην σύντροφό της για παρενοχλητική συμπεριφορά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα μετέβει στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, όπου υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 41χρονου. Όταν αποχώρησε, ωστόσο, διαπίστωσε ότι ο πρώην σύντροφός της την περίμενε έξω από το κτίριο. Ενεργοποίησε το panic button, ειδοποιώντας τις αρχές, και ο 41χρονος αναζητείται από την αστυνομία. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για τα άτομα με αναπηρία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Αφού πραγματοποιήθηκε η πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος, πλέον έχει τον χαρακτήρα της μόνιμης πανελλαδικής υπηρεσίας. Στην προκήρυξη 1.000 θέσεων επαγγελματιών οπλιτών για το 2026 προχώρησε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τις νέες προσλήψεις να αφορούν τον στρατό ξηράς, το πολεμικό ναυτικό, την πολεμική αεροπορία και τα κοινά σώματα των ενόπλων δυνάμεων. Την επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα χθες, επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Ο εκπρόσωπος Δημήτρη Πεσκόβ δήλωσε στην Washington Post ότι ο Ράτκλιφ έφτασε στη Μόσχα για επαφές μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας. Μιλώντας σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης, προσέθεσε ότι ο Ράτκλιφ δεν συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τις συνομιλίες. Απόψε στις 10 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Λεύσκη Σόφια στη μεγάλη ρεβάν στον play-off του Champions League. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στη Λένα Βασιλάκου.
2: Καλό σας μεσημέρι, 2 και 5 ακριβώς η ώρα. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Η Πόπη Ματζίκα πλέον ρυθμίζει τους ήχους. Είχαμε αλλαγή φρουρά στην κονσόλα. Η Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων και η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Λένα Βασιλάκου στο μικρόφωνο, μαζί σας ως τις 3. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Σύρου, Αντώνη Μαραγκό, γιατί έχουμε το 10ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου στο νησί, έτσι, στην Αρχόντισσα των Κυκλάδων. Καλό σας μεσημέρι.
3: Γεια σας, τι κάνετε?
2: Είμαστε πολύ καλά. Ανοίγει η αυλαία σήμερα του φεστιβάλ για το ρεμπέτικο τραγούδι, έτσι, η σύρα του Μάρκου Βαμβακάρη. Θα θέλαμε να μας πείτε τις δράσεις που περιλαμβάνει αυτό το φεστιβάλ. Είναι ένας θεσμός τώρα που κλείνει μία δεκαετία.
3: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων, γι' αυτό είχαμε κάποιους ήχους από μπουζούκια.
2: Αυτά είναι. Το καλύτερο είναι. Α, τους κόψαμε τους ανθρώπους.
3: Δεν πειράζει, να ακουγόμαστε λίγο.
2: Εντάξει.
3: Να αρχίσουν σε λίγο.
2: Εντάξει.
3: Λοιπόν, είναι η 10η διοργάνωση του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου, η σειρά του Μάρκου Μαμβακάρη. Το φεστιβάλ ξεκίνησε το 2016 με τη συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
2: Mm-hmm.
3: Μια συνεργασία η οποία κρατάει μέχρι σήμερα και νομίζω ότι αποτελεί ένα καλό παράδειγμα καλής πρακτικής και για άλλες περιοχές της Ελλάδας, μέσα δηλαδή από το πνεύμα της συνεργασίας, να βγαίνει κάτι καλό, το οποίο να έχει και ζωή, να αντέχει στο χρόνο, στο πέρασμα του χρόνου.
2: Και είναι όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο και οι συναυλίες και...
3: Όλες οι δραστικές συναυλίες και η έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων και το μουσικό εργαστήρι, όλες είναι ελεύθερες.
2: Μάλιστα.
3: Φέτος, παρακαλώ.
2: Σήμερα στις 9 το βράδυ, εσείς τώρα είστε ήδη, μας λέτε τις δράσεις που υπάρχουν, αλλά απόψε ανοίγει η αυλαία με συναυλία και καθημερινά θα έχετε συναυλίες μέχρι και την Κυριακή που κλείνει.
3: Ακριβώς. Βέβαια, έχουμε ξεκινήσει ήδη η προσέλευση του κόσμου από την έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων, όπως σήμερα το πρωί. Δηλαδή, το φεστιβάλ είναι ζωντανό. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση στην έκθεση. Ο κόσμος δείχνει ενδιαφέρον γιατί μπορεί να βρει επώνυμους Έλληνες κατασκευαστές, οργανωποιούς, και με πολύ μεγάλη ποικιλία οργάνων σε έναν χώρο που είναι πάρα πολύ όμορφος.
2: Ναι, είναι προσεγμένα, αλήθεια είναι αυτό. Όποιος είχε την ευκαιρία και όποιος δεν είχε, να φροντίσει να την έχει την επόμενη χρονιά, να το προγραμματίσει. Και η έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αυτό που λέτε. Συμμετέχουν οργανωποιοί σπουδαίοι. Ναι, ναι.
3: Βέβαια, από όλη τη χώρα.
2: Και είναι και το μουσικό εργαστήριο που λαμβάνει η χώρα στο πλαίσιο του φεστιβάλ.
3: Το μουσικό εργαστήριο είναι με τον Βαγγέλη Τρίγκα, την Παρασκευή θα γίνει αυτό. Στο μουσικό εργαστήριο θα κάνει μια αναδρομή ο Βαγγέλης Τρίγκας, ο οποίος είναι σπουδαίος δεξιοτέχνης και δάσκαλος,
2: στη διαδρομή του
3: μπουζουκιού σαν οργάνου και πώς αλλάζει η τεχνική, ας πούμε, παίξηματος, αλλά και πώς αλλάζουν και τα ίδια τα όργανα κατά το πέρασμα των δεκαετιών, από το ρεμπέτικο στο λαϊκό μέχρι και σήμερα.
2: Ναι, ναι, ναι. Και αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Βέβαια, απευθύνεται σε μάλλον ένα πιο εξειδικευμένο κοινό.
3: Όχι, όχι, όχι.
2: Όχι.
3: Γενικά σε όποιον έχει ενδιαφέρον για τη λαϊκή μουσική.
2: Ναι. Το πώς αλλάζει. Ναι. Πώς αλλάζει. Από τους κλασικούς, ας πούμε, συνθέτες, πώς μέχρι σήμερα.
3: Πώς εξελίσσεται
2: η τεχνική. Ναι.
3: Το ύφος, ας πούμε, του παίξηματος, έτσι. Αλλά και τα ίδια τα όργανα, όπως είπαμε προηγουμένως. Να πάμε λίγο στις παραστάσεις, συναυλίες, θέλετε.
2: Ναι, βεβαίως, ναι.
3: Ξεκινάμε σήμερα με την Σοφία Παπάζογλου.
2: Ναι.
3: Στον Ταρσανά της Ερμούπολης, σε 9 η ώρα, στη μουσική παράσταση Ρόζα, Στέλλα και Μαρίκα, οι δικές μας ξένες. Δηλαδή αναφέρεται στις τρεις από τις μεγαλύτερες τραγουδίστρες του Ρεμπέτικου, τη Ρόζα Σκενάζη, τη Στέλλα Χασκίλ και την Μαρίκα Νίνου.
2: Mm-hmm.
3: Οι οποίες ήταν είτε εβραϊκής είτε αρμένικης καταγωγής, η Μαρίκα Νίνου.
2: Ναι.
3: Είναι σπουδαίος μουσικός, μαζί της είναι ο Στέλλος ο πατράς στο μπουζούκι. Ένα σπουδαίο επιτελείο, την Πέμπτη, θα πούμε λίγο έτσι εντάχει, την Πέμπτη 27-8, στα Σκαλιά του Βροντάδου. Μια νέα μουσική συντροφιά, ενώ νεαρή είναι νέα παιδιά. Με τη φρεσκάδα τους θα μας βάλουν στον κόσμο του Ρεμπέτικους, μέσα από τη δική τους προσέγγιση, έξω από την ιστορική ταβέρνα του Τεμπέλη.
2: Ναι.
3: Το όνομα του σχήματος Ταλίλη Νόμπα, από το ομώνυμο τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννη.
2: Ναι, ναι.
3: Την Παρασκευή 28-8 έχουμε το σχήμα των Κώστα Δουμουλιάκα και Νίκου Τατασόπουλου με τοπική λαϊκή ορχήστρα.
2: Mm-hmm.
3: Μαζί τους τραγουδούν η Νανά Μπινοπούλου και η Αργυρό Πανταζή.
2: Μετά το Σάββατο είναι το σχήμα του Βαγγέλη Τρίγκα.
3: Το σχήμα του Βαγγέλη Τρίγκα με τις κυρίες Κετικουλιά και Ζανέλ στο τραγούδι, στη μουσική παράσταση και το ρεμπέτικο Λαϊκό Εγένετο.
2: Ναι.
3: Την Παρασκευή είπαμε ότι έχουμε το μουσικό εργαστήριο με τον Βαγγέλη Τρίγκα.
2: Πολύ
3: και
2: σωστά.
3: Πάμε στην Κυριακή. Την Κυριακή 38, Γιώργος Νταλάρα στην παράσταση ρεμπέτικου.
2: Μάλιστα.
3: Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, ο Βασίλης Κορακάκης και η Ανατολή Μαριόλα.
2: Ναι.
3: Με ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών στην πλατεία της Ερμούπολης, στον εμβληματικό αυτό χώρο. Μια παράσταση η οποία έρχεται να να τιμήσει τα 200 χρόνια από την ίδρυση της Ερμούπολης, αλλά και τη 10η επέτειο του φεστιβάλ.
2: Του φεστιβάλ, ναι. Και εξαιρετικοί ερμηνευτές, έτσι. Σπουδαίοι ερμηνευτές. Ναι. Με ελεύθερη είσοδο, υπενθυμίζουμε. Χαίρομαι πολύ που ήδη ο κόσμος σειραίει. Να επιτρέψουμε στους μουσικούς που διέκοψαν για να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε, να τους επιτρέψουμε τώρα να συνεχίσουν την. Τη μουσική επίδειξη.
3: Να συνεχίσει το παιχνίδι, γιατί εδώ έτσι. Η έκθεση μουσικών οργάνων ναι. Είναι παιδική χαρά για τους μουσικούς.
2: Ναι. Εμείς θα θέλαμε να ακούσουμε λίγο, αν επιτρέπετε, να κλείσουμε έτσι, αν έχουν τη διάθεση. Υπό τους ήχους του Μπουζουκιού.
3: Μπορείτε να παίξετε λίγο να το αναμεταλλώσουμε στην εκπομπή.
2: Έτσι, λίγο να μας
3: αποχαιρετήσουν.
2: Να μας αποχαιρετήσουν μουσικά, αν είναι εφικτό, είναι ένα δώρο για τους ακροατές μας.
3: Θα το προσπαθήσουμε.
2: Επί του πιεστηρίου, ναι, τώρα, ενώ μιλάμε.
3: Ωραία, πάντως, γιατί τους έδιωξα είναι η αλήθεια. Και είναι δύσκολο να τους ξαναμαζέψω. Έφυγε ο Νίκος Φρονιμόπουλος. Ναι. Δυστυχώς ήμασταν πολύ αυστηροί και τους διακόψαμε και έφυγα.
2: Αυτά είναι η αυστηρότητα. Ό,τι πει ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Απομακρύνθηκαν, διαλυθήκαν ησύχως, εντάξει.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, καλή να πάνε όλα καλά στο φεστιβάλ. Χαίρομαι που έχει κόσμο το νησί. Τι καιρό κάνει σήμερα.
3: Κάτι καταφέρνουμε, κάτι καταμαζέψαμε 2-3.
2: Ελάτε. Εντάξει.
3: Πάμε παιδιά να δώσουμε έτσι λίγο το πνεύμα του φεστιβάλ στο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο του Άλφα. Από τη Σύρο με πολύ αγάπη.
2: Ευχαριστούμε.
3: Μια μουσική παρέα που είναι εδώ στο χώρο της έκθεσης λαϊκών μουσικών οργάνων. Πάμε παιδιά.
2: Και μαέστρος.

ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήραμε μία γεύση, μία φουντούση, μία φλόγα. Επανερχόμαστε, χαιρετούμε τη Σύρο. Ευχαριστούμε πολύ για αυτό το δώρο. Για τους ακροατές, με ενημερώνει η χολύπτρια η Πόπη Ματζίκα ότι εντάξει, ακούγεται χαμηλά, οπότε μπορεί να μην φτάνει η ποιότητα του από αυτούς τους δεξιοτέχνες του μπουζουκιού στα αυτιά σας. Πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα στην κανονική ένταση και επανερχόμαστε.

Αλφαρέντιο 989. Μας τηλεφωνείτε στο 212-214-800. Γράφετε μηνύματα στο Viber 6947-989-989. Το mail του σταθμού onair@alfaradio989.gr. Και μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Μας παίρνετε μαζί σας και στις διακοπές στο ραδιοφωνάκι www.alfaradio989.gr. Τρανζιστοράκι το λέγανε παλιά. Ε, θυμάσαι Πόπη? Κρύβε λόγια μου λέει η Πόπη, κρύβε λόγια φαίνεται η ηλικία μας. Γιατί χαρά μας, είναι πολύ ωραίο, είναι ευλογία να μπορούμε να μεγαλώνουμε και να γερνάμε.

0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Βλέπω εδώ πέρα μηνύματα. Παιδιά, δεν μπορώ να τα διαβάσω αυτά. Όχι, θέλω μία ευπρέπεια να υπάρχει. Κάτι λένε για κάποια πουλερικά. Κάτι δεν, σε ελεύθερη μετάφραση. Επίσης, να πούμε, ναι, καλό μεσημέρι και σε σένα, Στέφανε. Πεζί, πιέστε το κουμπί και το πράσινο για να γεράσετε. Δεν λέω, περνάει γρήγορα ο χρόνος, αλλά να γερνάς με το πάτημα ενός κουμπιού παρά είναι, λέει ο φίλος Στέφανος. Πότε πρόλαβες, πότε τα συμφωνήσατε, πότε τα προλάβατε, πότε πρόλαβες και έστειλες το μήνυμα, είσαι πολύ γρήγορος. Λοιπόν, χθες λέγατε για την εστίαση σε περιοχή της Αθήνας, χοιρινή καλαμάρια σαλάτα, υποχρεωτικά εμφιαλωμένο νερό 2,5 ευρώ, μαχαιροπύρουνα 1,5 ευρώ το άτομο, σύνολο 75 ευρώ. Αν δεν αλλάξουν τιμές, δεν θα έχουν και κόσμο. Αναφέρεται στο θέμα που αναδείξαμε, είχαμε καλέσει χθες τον αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος έτυχε να βρίσκεται στη Σαντορίνη, αν θυμάμαι καλά, και μας είπε και για τους επαγγελματίες εκτός από τον εμπορικό κόσμο και για τους επαγγελματίες της εστίασης και τα θέματα που αντιμετωπίζουν στο νησί. Και έτσι ο φίλος, δεν μας γράφει το όνομά σου, ο φίλος ακροατής ή η φίλη ακροάτρια αναφέρεται σε αυτό το θέμα και μας μεταφέρει τη δική του ή τη δική της εμπειρία. Χοιρινή καλαμάρια, σαλάτα, νερό εμφιαλωμένο, δεν υπήρχε επιλογή νερό σε κανάτε ενώ έχουμε πόσιμο νερό. Γίναμε, ναι, είναι όπως το εξωτερικό που σου φέρνουν αυτή την αηδία με τις φυσαρλίδες. Και 1,5 ευρώ το άτομο τα μαχαιροπύρουνα. Σύνολο 75 ευρώ, ασύλληπτο μου φαίνεται. Εντάξει, τι να πω. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, γιατί η Pop είναι πάρα πολύ αυστηρή με τους χρόνους και γυρίζουμε μουσικά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

26 Αυγούστου του 1968. Τώρα έχουμε 2026. 26 Αυγούστου του 1968 κυκλοφόρησε ως single το τραγούδι που ακούμε. Hey Jude λέγεται το τραγούδι και είναι το πρώτο single των Beatles, των σκαθαριών που αγάπησαν οι γονείς μας και μετά και εμείς και φαντάζομαι και οι επόμενες γενιές. Δημιούργησαν μια δισκογραφική εταιρεία, την Apple Records, και ήταν το πρώτο single που ηχογράφησαν οι Beatles στη δική τους εταιρεία.

Το τραγούδι το έχει γράψει ο Πολ Μακκάρνεϊ σε συνεργασία με τον Τζον Λένον. Αν και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Άλλοι λένε ότι συνεργάστηκαν, άλλοι λένε ότι το έχει γράψει εξ ολοκλήρου ο Πολ Μακκάρνεϊ. Και η στίχη αρχικά είχε ξεκινήσει το τραγούδι αυτό ως «Hey Jules», αναφερόμενο στο γιο του Τζον Λένον, τον Τζούλιαν Λένον, και ήταν ένα τραγούδι κάπως παρηγοριάς, με τρυφερούς στίχους, τρυφερά λόγια, που καλούσε τον Τζούλιαν Λένον να μην στεναχωριέται, γιατί είχαν χωρίσει οι γονείς του. Ο Τζον Λένον είχε χωρίσει από την πρώτη σύζυγό του, τη Σύνθια, γιατί είχε μπει ανάμεσά τους η γιο Κόνο.

Τότε δεν ήταν πολύ συνηθισμένο να χωρίζουν οι γονείς. Τώρα είναι αρκετά συνηθισμένο και παλιότερα τα παιδιά τραυματίζονταν πάρα πολύ στους χωρισμούς. Ήταν και λίγο, υπήρχε ένας ρατσισμός, ήταν δακτυλοδεικτούμενα. Υπήρχε έτσι μία... υπήρχαν, ήταν ταμπού. Ενώ τώρα είναι τα περισσότερα παιδιά χωρισμένων γονιών και έτσι δεν υπάρχει πρόβλημα. Το σπάνιο είναι να μην έχουν χωρίσει οι γονείς.

τεράστια επιτυχία των σκαθαριών, το Hey Jude που ακούμε. Μέσα στους πρώτους τρεις μήνες από την κυκλοφορία του single πούλησε πάνω από 6 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο και παραμένει έως σήμερα εξαιρετικά δημοφιλές.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: 2:30 ακριβώς δείχνει το ρολόι. Σας είπαμε νωρίτερα για το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για το οριστικό τέλος των περικοπών στις συντάξεις Χειρίας, ενώ στη Ρώμη θα γίνει υπογραφή της Ελληνοϊταλικής Συμφωνίας για την απόκτηση 2 φρεγατών από το πολεμικό ναυτικό. Επίσης έχουν καταγράφεται αύξηση των μεταναστευτικών ροών ανοιχτά νότια της Κρήτης, ανοιχτά της Ιεράπετρας. Είχαμε 215 μετανάστες, τη διάσωση 215 μεταναστών συνολικά από τρεις διαφορετικές Λέμβους με τη συνδρομή της Frontex και του λιμενικού σώματος. Ενώ στην ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγούνται για τα σοβαρά επεισόδια που προκλήθηκαν στη Συνδική Ισερών το περασμένο Σάββατο. Σήμερα γίνεται η δίκη των συλληφθέντων για την εξέγερση στη δομή. Είχε αναβληθεί η δίκη για σήμερα και οι κατηγορούμενοι οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Τώρα, τι συνέβη, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν έτυχε ιδιαίτερης προβολής. Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, 22 του μηνός, ξέσπασε εξέγερση στην δομή. Κρατούμενοι επιτέθηκαν με πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις, προκάλεσαν φθορές και έκοψαν την περίφραξη. Συνολικά συνελήφθησαν 27 άτομα και από τα 40 που επιχείρησαν να αποδράσουν, από αυτούς οι 23, κυρίως υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, οδηγήθηκαν αρχικά στην εισαγγελία με κατηγορίες για απόπειρα απόδρασης, απόδραση, στάση κρατουμένων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Κάποιοι κατόρθωσαν να δραπετεύσουν. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να εντοπιστούν και εκείνοι οι οποίοι δραπέτευσαν και παραμένουν ασύλληπτοι. Και οι συλληφθέντες, από τους 25 συλληφθέντες, οι 23 δικάζονται σήμερα. Είναι άρα αναμένουμε την εξέλιξη που θα έχει αυτή η υπόθεση, τα αποτελέσματα από την ακροματική διαδικασία και τις αποφάσεις που θα λάβει το δικαστήριο για όσα συνέβησαν στην Συνδική Σερών. Και υπήρχε και ένα μήνυμα από τους ανθρώπους που διαμένουν εκεί, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τις συνθήκες διαβίωσης στην δομή και πραγματικά περιέγραφαν το προσωπικό τους δράμα, πώς έφυγαν και πώς είναι τεχνίτες οι περισσότεροι και είναι πρόθυμοι να εργαστούν και να βοηθήσουν τα παιδιά τους που έχουν μείνει στις χώρες από τις οποίες προήλθαν και να αξιοποιηθούν. Είναι σε μια κατάσταση που δεν μπορούν, ισχυρίζονται, να γυρίσουν στον τόπο τους. Θέλουν να λάβουν άσυλο, αλλά είναι μια διαδικασία που θα δούμε τι μέλη γενέσθαι με αυτή τη. Είναι, η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση αυτή είναι εξαιρετικά δύσκολη. Από την άλλη, και στη δική μας χώρα δεν μπορούν. Είναι άλλο όταν χρησιμοποιούν μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είμαστε τα σύνορα της Ευρώπης. Είμαστε μια πύλη εισόδου. Είναι άλλο να προσπαθεί κάποιος να έρθει με νόμιμο τρόπο και άλλο με παράνομο τρόπο. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Βέβαια, όταν κάποιος είναι απελπισμένος, κατανοώ ότι δεν μπορούν να τηρηθούν οι κανόνες. Είναι εύκολο να το λέμε από τη βολή μας, να κρίνουμε. Αλλά όταν κάποιος είναι απελπισμένος, λειτουργεί, μπορεί και να παρανομήσει.

Σε κάθε περίπτωση, σε ένα οργανωμένο κράτος υπάρχουν κανόνες και γι' αυτό είναι και ένα θέμα και στις Βρυξέλλες, το μεταναστευτικό παύλα προσφυγικό ζήτημα. Σε περίπτωση που είναι κάποιος πρόσφυγας, υπάρχουν άλλες διαδικασίες πολύ πιο γρήγορες ή τουλάχιστον πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες πιο γρήγορες. Αλλά και στην περίπτωση της μετανάστευσης πρέπει να αξιολογούνται οι αιτήσεις και να τρέχουν γρήγορα οι διαδικασίες για να μην είναι ένα καθεστώς ομοιρίας για τους ανθρώπους αυτούς. Και σίγουρα και οι συνθήκες, οι δομές στις οποίες κρατούνται μέχρι την απέλασή τους, οι συνθήκες πρέπει να είναι ανθρώπινες, να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια και όχι να στηβάζονται σαν να είναι άψυχα αντικείμενα. Είναι άνθρωποι και είναι σημαντικό να τους συμπεριφερόμαστε όπως θα θέλαμε να συμπεριφερθούν και σε μας, σε μια ανάλογη περίπτωση.

θα περάσουμε σε μια χρηστική είδηση που μας ήρθε στο στούντιο και έχει να κάνει με τις εγγραφές βρεφών και προνηπίων που είναι δικαιούχοι βάουτσερ ΕΣΠΑ στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Κλείνει η διαδικασία, είναι να κλείσει κάποιος ηλεκτρονικά το ραντεβού από σήμερα στην ειδική ιστοσελίδα, να επιλέξει το σταθμό και οι κηδεμόνες των παιδιών, οι οποίοι είναι κάτοχοι βάουτσερ, μπορούν να προχωρήσουν στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης και να επιλέξουν το βρεφονηπιακό σταθμό που τους εξυπηρετεί, ανάλογα και με τη διαθεσιμότητα των θέσεων. Δικαίωμα εγγραφής έχουν βρέφοι ηλικίας από 6 μηνών ως 2,5 ετών, που έχουν γεννηθεί από 1η Απριλίου του 2024 ως 31 Μαρτίου του 2026, προνήπια ηλικίας από 2,5 ετών ως την ηλικία της εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, δηλαδή που έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου του 2023 μέχρι 31 Μαρτίου του 2024. Και η ενδιαφερόμενη διαδικασία εγγραφής για την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Ρόδου 181 στα Σεπόλια, αποκλειστικά, αφού πρώτα έχουν μπει στην ιστοσελίδα και έχουν προγραμματίσει ηλεκτρονικά το ραντεβού. Και από εκεί και πέρα, σε εύλογο χρονικό διάστημα, μέσω της ιστοσελίδας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, θα λάβουν και τις απαντήσεις. Θα σας δώσω και κάποια τηλέφωνα για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες, όσοι ενδιαφέρεστε. Λοιπόν, είναι το τηλέφωνο 210-51-02-481 και 210-51-02-482-83 και 84. Είναι επίσης, υπάρχει το email applications@dbda.gr. Μπορείτε και ηλεκτρονικά να στείλετε μήνυμα για να προχωρήσει η διαδικασία και να δείτε αν θα μπορέσουν να φιλοξενηθούν τα παιδιά, τα βρέφη και προνήπια μάλλον, που είναι δικαιούχοι βάουτσερ ΕΣΠΑ στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Λοιπόν, από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 26, 27 και 28 Αυγούστου, ερευνητές, ακαδημαϊκοί, νέοι επιστήμονες και επαγγελματίες από τον χώρο της τεχνολογίας από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης θα λάβουν μέρος σε μια διεθνή τριήμερη εκπαιδευτική και ερευνητική διοργάνωση. Πρόκειται για το Manolo Summer School. Εκείνο τόπο συνάντησης

ποιοτικές, είναι αξιόπιστες και έτσι είναι μια μοναδική ευκαιρία αυτές τις τρεις μέρες για όσες και όσους είστε εκεί κοντά να πάρετε μέρος σε αυτή την εκπαιδευτική και ερευνητική δράση. Είναι μια ευκαιρία και μια πρόκληση συγχρόνως, γιατί μαζί με κορυφαίους ερευνητές και ειδικούς από το χώρο της βιομηχανίας, αλλά και μέλη του Ευρωπαϊκού Οικοσυστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης, θα μπορέσετε να γνωρίσετε έναν τελείως διαφορετικό κόσμο. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση στοχεύει κυρίως σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων, σε υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές που ξεκινούν τώρα τη σταδιοδρομία τους, αλλά είναι ανοιχτό και σε επαγγελματίες του χώρου της τεχνητής νοημοσύνης, του χώρου της καινοτομίας και άλλων πρωτοβουλειών που θέλουν να έχουν τη διάθεση, έχουν τη θέληση να συμβάλλουν στην προώθηση της υπεύθυνης τεχνητής νοημοσύνης.

είδηση που μόλις μας ήρθε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε φορτηγό πλοίο υπό ελληνική σημαία, το οποίο βρίσκεται μέσα σε ιδιωτικό ναυπηγείο στην Αμαλιάπολη Μαγνησία, στο Δήμο Αλμυρού. Δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Αυτήν την ώρα επιχειρούν δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ στην περιοχή σπέβδει και ένα ρημουλκό.

0: πω. Θα το παρακολουθήσουμε. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Πάμε σε ένα διάλειμμα και ερχόμαστε με ιδέες πολλές.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Judith, come get your kid.
3: She's not home.
4: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο Star.
5: Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
1: Χορηγός επικοινωνίας Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Υποσχεθήκαμε ιδέες για σήμερα και προτείνουμε, προσπαθούμε τουλάχιστον, να αλλιεύουμε εκδηλώσεις, θεάματα, σινεμά, θέατρο, ό,τι μπορούμε με ελεύθερη είσοδο ή με συμβολικό αντίτιμο. Βεβαίως στηρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό ούτως ή άλλως, ακόμη και αν χρειάζεται να πληρώσουμε και είναι δίκαιο και τίμιο να πληρώσουμε εισιτήριο σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά αυτό όταν είναι κάτι... απευθύνεται σε κόσμο χωρίς να χρειάζεται να πληρώσει εισιτήριο, είναι κάτι που είναι πολύ πιο εύκολο για μια οικογένεια, γιατί είναι άλλο όταν είναι ατομικό σπορ η επίσκεψη σε ένα μουσείο, σε ένα θέατρο, σε ένα σινεμά, άλλο είναι όταν είσαι ζευγάρι και άλλο είναι όταν είναι μια οικογένεια ολόκληρη. Είναι γιατί τα πορτοφόλια είναι πάντα δύο, δεν είναι όσα και να είναι τα μέλη της οικογένειας, οπότε θέλει μία παραπάνω στήριξη. Πάμε λοιπόν, σήμερα έχουμε δωρεάν προβολή ταινίας που? Στο El Paso. Το El Paso της Καλλιθέας. Είναι η ετήσια κινηματογραφική απόβαση του 16ου Athens Open Air Film Festival, το οποίο αναφερόμαστε σχεδόν σε καθημερινή βάση στο φεστιβάλ, για άλλη μια χρονιά τοποθεσίες στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα, τοποθεσίες ιστορικής σημασίας, μετατρέπονται σε χώρους κινηματογραφικής προβολής. Το κοινό έχει την ευκαιρία να παρακολουθεί με ελεύθερη είσοδο σε καλές συνθήκες, σε προηγμένες συνθήκες προβολής, ένα πρόγραμμα δωρεάν απόψε λοιπόν, σε μία από τις πιο απροσδόκητες διευθύνσεις της πόλης, αλλά και απόλυτα ταιριαστή για την ταινία, στις 9 το βράδυ, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας Γρηγόρης Λαμπράκης El Paso, Γρηγορίου Λαμπράκη 7 στην Καλλιθέα, «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος». Η ταινία του Σέρτζιο Λεόνε, σκηνοθεσία του 1966, με τον Clint Eastwood και τη χαρακτηριστική μουσική. Έτσι είναι, ναι, είναι μία ιδέα που, γιατί όχι, αν βρίσκεστε εκεί κοντά, τι πιο όμορφο τώρα αυτές τις βραδιές που έχει και πάρα πολύ ζέστη και αργούν οι περισσότεροι να κοιμηθούν, ανοιχτά παράθυρα, κλειστά παράθυρα ζέστη, ανοιχτά παράθυρα κουνούπια που έχουν και τον Δυτικό Νείλο, αυτό είναι το καλύτερο, ψεκαστείτε με τα αντικουνουπικά και πηγαίνετε στο El Paso να απολαύσετε αυτή την ταινία.

Εκεί στον κινηματογράφο μπορείτε να πάρετε popcorn, μπορείτε μία μπύρα, ένα ποτήρι κρασί, παρότι μας τα απογόρευσε η κυρία καθηγήτρια, αλλά τέλος πάντων. Ίνο σε φρένει καρδία. Summer wine.

Τι ωραίο τραγούδι, έτσι. Λίγες νότες περιέχουν όλο το καλοκαίρι. Τι ωραίο, ανεβαστικό, χαρούμενο. Και έχουμε κι άλλο ένα έτσι χαρούμενο μετά, τραγούδι. Πάμε στα μηνύματά σας να χαιρετήσουμε την Χριστίνα, τη Δέσποινα επίσης, την Κατερίνα. Όλο γυναίκες. Τι έγινε, κορίτσια? Α, όχι, έχουμε και το Χρήστο. Ο Χρήστος έχει γράψει μισό λεπτάκι εδώ. Α, μάλιστα, μας λέει για το Hey Jude νωρίτερα. Αναφερθήκαμε στο ότι ο Paul McCartney έγραψε το τραγούδι αυτό με έτσι πολύ τρυφερότητα και με λόγια παρηγοριάς για τον Julian Lennon, ο οποίος είχε χωρίσει με την πρώτη του σύζυγο, τη Σύνθια. Και μας γράφει ο φίλος Χρήστος, και σε ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Είπατε, λέει, ότι τα παιδιά χωρισμένων γονιών δεν έχουν πρόβλημα σήμερα. Κάνετε μεγάλο λάθος ακόμη και σήμερα που έχουν ισοπεδώσει τα πάντα. Τα παιδιά χωρισμένων γονιών έχουν μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα. Πραγματικά λυπάμαι πολύ για αυτό που είπατε, το οποίο μπορεί όμως να μην καταλάβατε. Θα σου πω ακριβώς τι είπα. Αναφερόμενοι σε αυτό το τραγούδι, είπα ότι τότε το τραύμα ήταν κάτι που δεν ήταν συνηθισμένο. Τα παιδιά των χωρισμένων γονιών ήταν πολύ λιγότερα αριθμητικά από ό,τι είναι σήμερα. Αυτό δεν είναι μία δική μου αίσθηση, αποδεικνύεται. Δηλαδή οι γάμοι ήταν με τα όποια προβλήματα, ήταν ισόβια δέσμευση, ήταν εξαίρεση τα διαζύγια. Προφανώς υπήρχαν διαζύγια, αλλά αυτό που θυμάμαι κι εγώ όταν ήμουνα στο σχολείο ήταν ένα παιδί σε κάθε τάξη. Μπορεί να λέω και, δηλαδή μπορεί να μην ήταν ένα σε κάθε τάξη. Ήταν δακτυλοδεικτούμενοι, ήταν ελάχιστα τα παιδιά, τουλάχιστον στο δικό μου σχολείο, των οποίων οι γονείς ήταν διαζευμένοι. Και βεβαίως είναι ένα τραύμα. Οποιαδήποτε αλλαγή στη ζωή μας παίζει ρόλο όμως, αν το διαζύγιο θα είναι ομαλό, βελούδινο. Αν οι γονείς θα εξηγήσουν, υπάρχουν ειδικοί για αυτά ψυχολόγοι, οι οποίοι δίνουν κατευθύνσεις για το πώς θα διαχειριστεί ένα ζευγάρι που δεν μπορεί να παραμείνει. Το παιδί για να μεγαλώσει καλά χρειάζεται να έχει δύο γονείς ισορροπημένους και αγαπημένους. Αν κάποια στιγμή υπάρξουν προβλήματα και η τελευταία επιλογή είναι να χωρίσουν οι γονείς, σε αυτή την περίπτωση συνήθως εξηγούν ότι εμείς, παιδί μου, σε αγαπάμε, παραμένουμε γονείς σου, αλλά η μεταξύ μας σχέση έχει τερματιστεί. Αυτό που είπα λοιπόν είναι ότι το σύνηθες τώρα είναι τα παιδιά διαζευμένων γονιών. Όταν κάτι το βιώνουμε και είμαστε δακτυλοδεικτούμενοι, μας τραυματίζει πολύ περισσότερο από ότι όταν έχει ενταχθεί σε μια κανονικότητα. Το να χωρίζουν, και εγώ το δέχομαι και αυτό, το ότι μπορεί και πιο εύκολα πλέον να χωρίζουν. Παντρεύονται πολύ γρήγορα, χωρίζουν πάρα πολύ γρήγορα. Θέλει λίγο μία ωριμότητα αυτό. Από εκεί πέρα, κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να αλλάξει τη ζωή του οποιαδήποτε στιγμή και να πάρει τις αποφάσεις που κατά την κρίση του είναι οι ορθές. Βεβαίως τα παιδιά τραυματίζονται, το θέμα είναι να απαλυνθεί αυτό το τραύμα. Υπάρχουν και περιπτώσεις που τα παιδιά προσαρμόζονται, έχουν αυτό το προτέρημα. Και γενικά οι άνθρωποι έχουμε αυτή τη δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε στις νέες καταστάσεις.

Θα πάμε τώρα στους Δελφούς. Γίνεται ένα συνέδριο εκεί. Αυταρχισμός και αυθεντία με τη ματιά της ψυχανάλυσης, διαβάζω. Σε επίκεντρο του ψυχαναλυτικού στοχασμού μετατρέπονται οι Δελφοί. Από αύριο στις 30 Αυγούστου, από αύριο 27 μέχρι και τις 30 Αυγούστου, μέχρι και την Κυριακή. Το τετραήμερο αυτό φιλοξενείται το 10ο Διεθνές Ψυχαναλυτικό Συμπόσιο, στο οποίο λαμβάνουν μέρος καταξιωμένοι επιστήμονες και διανοητές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι και θα συνομιλήσουν γύρω από τις θεματικές του αυταρχισμού και της αυθεντίας. Ποια είναι η θέση της ψυχανάλυσης σήμερα απέναντι στις εν λόγω έννοιες, πώς επιδρούν στη σχέση θεραπευτή και θεραπευωμένου, αλλά και πώς εκδηλώνονται σε συλλογικό επίπεδο, στους θεσμούς και στην κοινωνία, είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που θα τεθούν στη διάρκεια του συνεδρίου. Μάλιστα, ο ηθοποιός Θέμης Πάνου θα αναγνώσει κείμενα του Θουκυδίδη και του Ευρυπίδη στο πλαίσιο του συνεδρίου. Πάντα επιστρέφουμε σε αυτές τις μεγάλες μορφές του πνεύματος, έτσι, στα κείμενα αυτά των αρχαίων ημών προγόνων. Η αυθεντία στη σύγχρονη ψυχαναλυτική σκέψη επαναπροσδιορίζεται, σημειώνει εδώ το σχετικό άρθρο για το 10ο Διεθνές Ψυχαναλυτικό Συμπόσιο στους Δελφούς. Η ατομική ψυχολογία, όπως σημειώνει ο Φρόιντ στο Ψυχολογία των Μαζών και Ανάλυση του Εγώ του 1921 σημειωτέων, είναι ταυτόχρονα κοινωνιολογική. Σήμερα που τα απολυταρχικά φαινόμενα και οι κοινωνικές συγκρούσεις βρίσκονται σε έξαρση, οι θεματικές του συμποσίου αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Παρά την καταστροφικότητα που αναγνώριζε στην ανθρώπινη φύση ο Φρόιντ, διατύπωσε το 1927 την αισιόδοξη θέση ότι η φωνή της λογικής, όσο ήπια κι αν είναι, δεν αναπαύεται μέχρι να βρει ακρόαση. Το συμπόσιο στους Δελφούς επιδιώκει να αναδείξει αυτήν ακριβώς τη φωνή της σκέψης, μετατρέποντας τον ψυχικό πόνο σε πεδίο ελευθερίας. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να φύγουμε σιγά σιγά, να μαζέψουμε τα πράγματά μας. Αύριο θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη μία ακριβώς και να σας υπενθυμίσουμε την προσφορά ζωής με λίγα λεπτά από το χρόνο σας στο Μετρό, στο Σύνταγμα. Εθελοντική αιμοδοσία συνεχίζεται και σήμερα στην κλιματιζόμενη αίθουσα του Μετρό Συντάγματος. Είχαμε φιλοξενήσει τις προάλλες την πρόεδρο του ΕΚΕΑ, του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, για αυτή τη δράση. Καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι ως τις 8 το βράδυ μπορείτε να προσφέρετε αίμα. Ακολουθεί ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Έλλη Σπυροπούλου θα σας κρατήσει συντροφιά εκτάκτος, γιατί η Αφροδίτη Σιμίτη, να της ευχηθούμε περαστικά, έχει ένα μικρό, μας τα έλεγε τις προάλλες, ένα μικρό κρυωματάκι, να γίνει γρήγορα καλά ευχόμαστε. Τώρα ο λόγος στον Βίκτορα Σαμουήλ στο δελτίο ειδήσεων και από όλους εμάς καλό απόγευμα.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Χάος στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες, φοδρές πλημμύρες άρρωσαν τα χωριά του Νεπάλ, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 17 ανθρώπους και προκαλώντας ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακά εργοτάξια σε περιοχές κοντά στο Θιβέτ, δήλωσαν οι αρχές. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες, περιλαμβανομένων 291 ξένων υπηκόων, φέρονται ως αγνοούμενοι, ανέφερε ο Οργανισμός Τουρισμού της χώρας. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα πρόβλημα λοιπόν που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία, ανέφερε σε ανάρτησή του ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι μια θετική εξέλιξη. Είναι σημαντικό ότι η κυβέρνηση υπό την πίεση της κοινωνίας και του ΠΑΣΟΚ μετέβαλε την αρχική της άποψη, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Η Έλενα Κρήτα προτείνεται για να αναλάβει τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής μετά την παρέτηση της Όλγας Γεροβασίλη, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου. Τραγωδία στην Κάλυμνο. Τη ζωή του έχασε τα ξημερώματα ένας 21χρονος ομογενής από την Αυστραλία, ο οποίος είχε έρθει στο νησί για διακοπές. Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, περίπου στις 6 το πρωί, περιπολικό εντόπισε το νερό πεσμένο στο δόστρωμα, χωρίς τις αισθήσεις του. Σε κοντινή απόσταση βρισκόταν και η μοτοσυκλέτα με την οποία κινούνταν. 4 άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε νωρίτερα λίγο μετά το Δερβαίνι στο ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας ηλικιωμένος αισθάνθηκε αδιαθεσία και ακινητοποίησε το όχημά του στη μέση του δρόμου. Ένα αγιοταχή που ακολουθούσε και στο οποίο επέβαιναν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι αλλά και ο εγγονός του προσέκρουσε στο ακινητοποιημένο όχημα αφού ο οδηγός του δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Από αύριο ξεκινά η εγγραφή των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι επιτυχόντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικές εγγραφές 2026 του Υπουργείου Παιδείας. Από αύριο σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης. Οι σταθμοί Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα τίθενται στη διάθεση των επιβατών. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε στο Ηράκλειο προχθές. Με μια 49χρονη να καταφεύγει στην αστυνομία καταγγέλλοντας τον πρώην σύντροφό της για παρενοχλητική συμπεριφορά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα μετέβη στο αστυνομικό μεγάρο Ηρακλείου που υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 49χρονου όταν αποχώρησε. Ωστόσο, διαπίστωσε ότι ο πρώην σύντροφός της την περίμενε έξω από το κτίριο. Ενεργοποίησε το panic button ειδοποιώντας τις αρχές και ο 49χρονος αναζητείται από την αστυνομία. Στην προκήρυξη 1.000 θέσεων επαγγελματιών οπλητών για το 2026 προχώρησε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τις νέες προσλήψεις να αφορούν το στρατό ξηράς, το πολεμικό ναυτικό, την πολεμική αεροπορία καθώς και τα κοινά σώματα των ενόπλων δυνάμεων. Την επίσκεψη του διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, στη Μόσχα χθες επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Ο εκπρόσωπος Δημήτρη Πεσκόβ δήλωσε στην Washington Post ότι ο Ratcliffe έφτασε στη Μόσχα για επαφές μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας. Μιλώντας σήμερα σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης, πρόσθεσε ότι ο Ratcliffe δεν συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τις συνομιλίες. Απόψε στις 10 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Λεύσκη Σόφια στη μεγάλη ρεβάν των play-offs του Champions League. Γενικά αίθριος, ο καιρός στην Αττική αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 38 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, η Έλλη Σπυροπούλου.

Γελάς, Πόπη. Είναι αστείο. Εμείς οι δύο. Να μην μιλιόμαστε. Μιλιόμαστε. Αλλά και λατρευόμαστε. Είναι αστείο εμείς οι δύο. Εγώ είμαι εδώ σήμερα. Γιατί, όπως καταλάβατε, η προλαλήσασα, όχι η προλαλήσασα, η υπέροχη τέλος πάντων Αφροδίτη Σιμίτη, που εδώ που είναι στα ντεκ και ασχολείται και παίζει και αυτό και κάνει και ράνει, κρύωσε. Κάτι κάθεται κάτω από το air condition και τη έχω πει: Αφροδίτη, μη βάζει το air condition, παιδί μου, στο 21, στο 20 και κοιμάσαι. Το πρωί θα πλευρητωθεί. Πλευρητώθη. Οπότε εγώ, επειδή ακόμα, όπως καταλαβαίνετε, επιβιώνω παντός καιρού μέχρι στιγμής, τέλος πάντων, θα είμαστε παρέα και απέναντί μου έχω ένα ακόμα είδωλο. Όσο πάει ο καιρός και όσο σε βλέπω, τόσο πιο πολύ μου θυμίζει την υπουργό. Ναι, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Μεγαλώντας τις μοιάζεις περισσότερο, πιστεύεις. Δεν θα σας πω το. Δεν, καλά, αυτό είναι το μόνο βέβαια. Δεν θα σας πω το τις λεπτομέρειες, αλλά υπάρχει ένα προηγούμενο τέλος πάντων ιστορικό εδώ με την Πόπη τη Ματζίκα. Όπου υπάρχει φήμη ότι είναι πολύ και μεγάλη, πώς το λένε, σημαντική υπουργός της κυβέρνησης. Έχει ένα σημαντικό υπουργείο. Και είναι πάρα πολύ. Δηλαδή δεν το είχα συνειδητοποιήσει 467 χρόνια. Βέβαια δεν ήταν τότε υπουργός όταν γνωριστήκαμε. Εσύ είσαι σταθερή, μετά υπουργοποιήθηκε. Τα τελευταία χρόνια. Την κάναμε υπουργό εμείς. Γιατί δεν κάναμε σένα. Όχι, καλή είναι, εντάξει. Δε, μην είμαι τώρα, εντάξει. Καλή και έχει κάνει και εγώ. Αλλά παρόλα αυτά η δικιά μας είναι καλύτερη. Είναι το γνωστό ανέκδοτο. Μάλιστα. Θα είμαστε παρέα λοιπόν μέχρι και τις 5. Μέχρι και τι ώρα είναι. Είχα έναν προχθές αγαπητό ακροατή, ο οποίος μου λέει έχει ξεκινήσει 6-8. Μετά έχει κάνει το 8-9, 10-11. 1-3, 3-5. Στο τέλος θα σε βάζουμε 12 το βράδυ, θα σε ακούμε 8 πρωί. Ναι, είμαστε όλες τις ώρες όπως και δεν λέμε, γιατί είμαστε παντός καιρού και κάθε ώρα και με πολύ μεγάλη χαρά. Έτσι κι αλλιώς βρισκόμαστε εδώ γιατί κάνουμε παραγωγή αυτή την εβδομάδα. Θα προσπαθήσω να ανοίξω τα social, αλλά μου λείπουν τα gadget γιατί ήταν έκτακτη αυτή η εκπομπή. Και θα είμαστε παρέα γιατί έχουμε να πούμε, να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε πάρα πολλά, Πόπη. Αυτά. Θες να βάλεις τραγούδι? Βάλει ένα τραγούδι.

0: Παρόλο που σίγουρα θα βρίσκεται σε κάποια παραλία, εύχομαι να βρίσκεται δηλαδή σε κάποια παραλία για να μην έχει γυρίσει άρον-άρον, ο αγαπητός μου Αντώνης Μουζάκης, έχουμε κάνει εκπομπές, έχουμε μιλήσει για τα φοροτεχνικά, τα φορολογικά, τα αυτά, τι γίνεται κλπ. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μιας και μπροστά μας πολύ πολύ σύντομα έχουμε τη ΔΕΘ. Και άρα γιατί περιμένουμε να δούμε στη ΔΕΘ, θα έχουμε καμία φοροελάφρυνση και καμία αύξηση και καμία, τα ξέρετε, ώστε μετά να κάνετε κι εσείς δουλίτσα περισσότερη, αγαπητή μου και, αγαπητέ μου και Μουζάκη. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Έλλη μου, καλησπέρα σε όσους μας ακούν.
0: Τι κάνεις.
1: Πράγματι, είμαστε εν αναμονή της ΔΕΘ. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω ότι σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, θα υπάρξει ένα πακέτο εκεί μέτρων που το μέγεθός τους θα κυμαίνεται μεταξύ 1,7, 1,8, ίσως 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα δοθεί μέρημνα τόσο για τα φυσικά πρόσωπα. Θυμίζω όμως ότι ήδη έχουν γίνει εκεί παρεμβάσεις, δηλαδή έχουν μειωθεί τα προλογικά κλιμάκια. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δουν τους φορολογικούς συντελεστές της επιχειρήσης. Να θυμίσουμε σε όσους μας ακούν ότι οι επιχειρήσεις φορολογούνται με συντελεστή 22%.
0: Ναι.
1: Προνοώ ότι χωρεί περαιτέρω μείωση, ίσως να φτάνουμε για παράδειγμα στο 20%.
0: Α, πολύ σημαντικό.
1: Να δούμε τι θα γίνει με την προκαταβολή φόρου που τόσος ντόρος γίνεται κάθε φορά και τόση συζήτηση. Mm. Η προκαταβολή για τις επιχειρήσεις είναι της τάξης του 80%, δηλαδή πληρώνεις φόρο και προκαταβάλλεις και 80% φόρο για την επόμενη χρήση. Και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, φυσικά πρόσωπα, είναι της τάξης του 55%. Νομίζω ότι και εκεί θα πρέπει να περιμένουμε κάτι, κάποια μείωση των συγκεκριμένων συντελεστών, το 80% και του 55%. Να δούμε τι θα γίνει με το τέλος επιτιδεύματος. Να υπενθυμίσω πάλι εδώ ότι το τέλος επιτιδεύματος έχει καταργηθεί για τα φυσικά πρόσωπα. Υπάρχει όμως τέλος επιτιδεύματος, εξακολουθεί να υπάρχει
0: για
1: τις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Είναι της τάξης των 1.000 ευρώ και από καταστήματα επίσης μικρότερο τέλος, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει. Να υπενθυμίσω και πάλι ότι εδώ είχε δεσμευτεί σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά η κυβέρνηση ότι μέχρι το 2027 αυτό θα καταργηθεί. Προνοώ ότι ήρθε η ώρα τώρα να ανακοινωθεί κάτι, ναι, ή για περιορισμό του σε πρώτη φάση, mm-hmm, ή για πλήρη κατάργηση. Σίγουρα έχουμε κάνει διάφορες προτάσεις εμείς και εξαιτίας της συμμετοχής μου σε μια επιτροπή για την αρρωγή της φορολογική πολιτική. Έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξακολουθεί η διάταξη αυτή για την αναστολή του φόρου προστιθέμενης αξίας στα ακίνητα να παραταθεί περαιτέρω, γιατί ολοκληρώνεται η αναβολή της συγκεκριμένης διάταξης το 2026. Υπάρχει μια διάταξη που ουδέποτε έχει εφαρμοστεί και αφορά την υπεραξία, τη φορολόγηση της υπεραξίας όταν πουλάμε ακίνητα. Υπάρχει μια διάταξη που λέει ότι όταν έχεις ένα ακίνητο που έστω κάνει 100 χιλιάρικα και το πουλήσεις 120, στα 20 χιλιάρικα πρέπει να πληρώσεις φόρο της τάξης του 15%.
0: Μάλιστα.
1: Η διάταξη ήρθε στη ζωή μας το 2014, ουδέποτε όμως, ουδέποτε ούτε μια στιγμή δεν εφαρμόστηκε, γιατί είναι συνεχώς σε αναστολή. Mm-hmm. Προνοώ ότι επειδή τελειώνει η αναστολή αυτή, η 31/12/26, θα δοθεί.
0: Θα πάει παράταση.
1: Ναι, ακριβώς, mm-hmm, αναστολή. Άρα να δοθεί μια παράταση, να δούμε τι θα γίνει με τις ασφαλιστικές εισφορές.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί θέλω να πιστεύω ότι κάτι θα γίνει και θα έχουμε περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις και προτάσεις από φορείς και από εμάς για να δούμε τι θα γίνει με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.
0: Αυτό είναι μεγάλος βραχνάς.
1: Ναι, υπάρχει η ρύθμιση των 72 δόσεων. Θυμάστε ότι
0: έχει βγει αυτό, είναι τώρα. Πώς πάει, έχει μπει κόσμος για να ρυθμίσει.
1: Έχει μπει κόσμος, δεν έχω στοιχεία για το πώς έχουν μπει, όμως σε κάθε περίπτωση να υπενθυμίσω, μια και το συζητάμε, ότι σε αυτή τη ρύθμιση μπορούν να μπουν οφειλές μέχρι 1/12/2023.
0: Mm.
1: Άρα λοιπόν οι οφειλές από εκεί και μετά θα πρέπει να έχουν εξοπλιστεί, να έχουν τακτοποιηθεί. Πώς μπορεί να τακτοποιήσει κάποιες οφειλές, εδώ είναι το πρόβλημα, μέσω της πάγιας ρύθμισης. Η πάγια ρύθμιση είναι είτε 12 δόσεις είτε 24 στην καλύτερη των περιπτώσεων. Υπάρχει δυνατότητα για 48 δόσεις, αλλά κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Δηλαδή 48 δόσεις μπορείς να κάνεις μόνο όταν έχεις φόρο κληρονομιάς, φόρο δηλαδή από έκτακτο γεγονός, από ένα προλογικό ή ταλωνιακό έλεγχο.
0: Ναι.
1: Εδώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα, κατά τη δική μου άποψη,
0: να ανοίξει αυτό.
1: Το οικονομικό επιτελείο, ναι, να ανοίξει αυτό. Ναι. Και εκεί που είχαμε 12-24 δόσεις, έρθουν αυτά με 36
0: ναι,
1: για να είναι 48.
0: Ναι.
1: Και να έχουμε μια μόνιμη διαδικασία ρύθμιση των ληξιπόθεσμων οφειλών.
0: Μα νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ συνθήκες. Και το να είναι και κάποιο τυπικό και στις πληρωμές του αυτό. Πώς το βλέπεις, το βλέπεις πιθανό?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα συζητάνε όλα αυτά που έχουμε δώσει. Έχουμε υποβάλει πάνω από 23-24 προτάσεις στο οικονομικό επιτελείο. Από συνομιλία που είχαμε στους επιτελείς εκεί, κάποια νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο. Όλα βέβαια εξαρτώνται από το γεγονός του τι δημοσιονομικός χώρος υπάρχει και πώς αυτός θα επιμεριστεί και θα δοθεί προς το κοινό. Δηλαδή, που πιάνει στόχευση, τι θέλουν να... Έχουμε προελαφρύνσεις στις επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά, σε συντάξεις, σε περαιτέρω επιδόματα. Εξαρτάται λοιπόν, γιατί ξέρετε, τα λεφτά δεν είναι άπειρα.
0: Βέβαια.
1: Και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διαταράξεις τη δημοσιονομική ισορροπία.
0: Όχι,
1: γιατί εμείς καλά τα λέμε, όλοι μπορούν να φωνάζουμε. Και ο καθένας να έχει το δικό του αίτημα. Να καταργήσουμε το φόρο, να τον μειώσουμε, να τον αναστείλουμε. Να, ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να λέει. Το ζήτημα είναι, μπορείς, και αν αυτό το κάνεις ή τα κάνεις όλα μαζί, πού θα οδηγήσουνε. Πιθανά θα οδηγήσουν σε προβλήματα. Τι είδους προβλήματα? Θα χρειαστείς περαιτέρω χρήματα. Τα χρήματα, όταν δεν υπάρχουν, γιατί τα χρήματα έρχονται από τους φόρους και τις φορές στα ασφαλιστικά ταμεία, καταλαβαίνετε ότι ο μόνος τρόπος για να βρεις χρήματα είναι να δανειστείς. Αν πας να δανειστείς, αυτό πληρώνει.
0: Άλλο καινούργιο πρόβλημα, ναι.
1: Εξού λοιπόν και είμαστε, νομίζω, σε πολύ καλό δρόμο τώρα, γιατί μας ανακοίνωσαν και ο κ. Πρωθυπουργός και ο κ. Σπυρακάκης ότι προτίθεται να εξοπλίσουν τουλάχιστον 13 δισεκατομμύρια. Δανείων που έχουμε από τα προηγούμενα έτη και αυτό είναι καλό, γιατί θα μας εξασφαλίσει περαιτέρω ρευστότητα σοβαρών μεγεθών από τα χρήματα που θα εξοικονομήσουμε και τα οποία πήγαιναν σε τόκους δανεισμού. Νομίζω λοιπόν ότι σε καλό δρόμο είμαστε. Ας κάνουμε λίγο υπομονή να δούμε τι θα αποφασίσει το κυβερνητικό επιτελείο και τι θα ανακοινώσει εν τέλει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τις προσεχείς ημέρες.
0: Εκλογές δεν σου μυρίζουν,
1: δεν νομίζω.
0: Πάμε
1: κοιτάξτε,
0: για άνοιξη, από ό,τι φαίνεται, ξεκάθαρα.
1: Δεκάδες φορές. Όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει δεκάδες φορές το έχει σημειώσει. Ότι θα πάμε την άνοιξη. Μόνο κάποιο εξαιρετικό γεγονός. Δεν υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Έτσι, οπότε δεν νομίζω ότι θα απαιτήσει αυτό που έχει πει. Άλλωστε, ό,τι συνήθως λέει ο Πρωθυπουργός, το εφαρμόζει.
0: Το έχουμε, το έχουμε δει μέχρι τώρα να κρατάει το λόγο του αυτά, βεβαίως. Λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε Μουζάκη, είσαι εκτός ή εντός? Έχεις γυρίσει?
1: Εκτός, θα επιστρέψω όμως, αύριο θα είμαι.
0: Κάνε μια βουτιά για μας σήμερα, λοιπόν.
1: Να είσαι καλά,
0: και θα το κάνουμε να αλλάξει για σένα εμείς όταν θα επιστρέψεις. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, αγαπητέ μου. Ευχαριστούμε. Ο πολύ αγαπητός Αντώνης Μουζάκης, ροφοτεχνικός μας, ήταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Και τον ευχαριστούμε πολύ θερμά για την επικοινωνία τη σημερινή. Βλέπετε, είναι η ΔΕΘ, έχει μπροστά πολλά πράγματα που έχουμε να δούμε, παροχές. Να πάρουμε και κάποια ανάσα. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό αίτημα, το οποίο έχει να κάνει με το πόσο θα είσαι τυπικός και συνεπής όταν υπάρχουν περαιτέρω παραπάνω δόσεις. Δηλαδή, αυτό είναι και το λογικό. Αλλά εντάξει, σίγουρα ξέρουν καλύτερα τα οικονομικά επιτελεία. Πάμε διάλειμμα, κυρία Πόπη. Άντε, πάμε και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Αλφα. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Θυμάσαι που τα λέγαμε πριν από 5 χρόνια, όταν ή παραπάνω ήταν. Πότε είχαν φύγει τότε για το εξωτερικό το ζεύγος, όταν κάναμε τις εκπομπές της Μεγάλης Βρετανίας, τη Μέγκαν, ή ήταν όταν παντρευτήκανε. Πότε τα λέγαμε και έλεγαν εδώ πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Μέσα έπεσα, βουλωμένο γράμμα διάβαζα. Όπως πάντα θα μου πεις, απ' την άλλη, πώς λες να πάει αυτή η ιστορία. Ποιον ψήνουν οι Μανέσκιν? Μπέγκιν, λέει εδώ. Α, δεν κάνουν μπέικι. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Εμάς είμαστε ψημένες, μας αρέσουν οι Μανέσκιν. Έλεγα λοιπόν, εδώ με την αγαπητή Πόπη Ματζίκα, ότι θυμάσαι τότε που είχαν μόλις παντρευτήκανε, την έβλεπα εγώ την ύφη αυτή. Το είχαμε συζητήσει, είχαμε πει θα τους ανακατέψει αυτές οι συνυφάδες. Θα τα φάνε τα μουστάκια τους εκεί στο παλάτι, γιατί δεν έχει σημασία. Είτε είσαι στην Αμαλιάδα, τυχαία περιοχή, είτε είσαι στο Buckingham, κάποια πράγματα παραμένουν ίδια. Γεια σου Κωνσταντέν. Κάποια πράγματα το έλεγα Κωνσταντέν. Είτε είσαι στην Αμαλιάδα, είτε είσαι στο Buckingham, παραμένουν ίδια. Δηλαδή υπάρχουν οι ανταγωνισμοί μεταξύ των συνυφάδων. Υπάρχουν τα θέματα, εγώ είμαι πιο όμορφη ή αυτή. Θα μου κλέψει εμένα την παράσταση που έχω πάρει εγώ τον πρωτότοκο, τον διάδοχο, τον βασιλέα. Θα μου έρθει τώρα αυτή με τον κοκκινοτρίχη, θα έλεγε η άλλη σιγά. Κοκκινοτρίχη τον λένε, γι' αυτό δεν το λέω μόνο εγώ. Θα λέει τώρα η άλλη σιγά. Αυτό ο Βίλιαμ δεν είναι σαν τον δικό μου που είναι τσαχπίνης. Και είμαι κι εγώ που είμαι star στο Hollywood, αλλά πήγε στην Αμερική η Μέγκαν. Και δεν μακροημέρευσε το κόνσεπτ. Δηλαδή δεν πήγε καλά αυτό. Γιατί άκου λέει τι διάβαζα στα social. Ένα λεπτό, γιατί έχω και τον κόσμο εδώ πέρα που μου δίνει καμία σημασία. Δεν καταλαβαίνω τι κάνω εκπομπή και μου στέλνουν μηνύματα. Καθίστε να πω καλησπέρα, κάνω εκπομπή. Κάνω εκπομπή. Πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζω. Έλεγα λοιπόν ότι δεν γίνεται να πήγε, αλλά όταν λέει πουλάνε το κομμάτι της ιστορίας της προσωπικής τους, έχουν τεράστια επιτυχία. Όταν υπάρχει κάποιο άλλο κόνσεπτ, δηλαδή πήγε η άλλη και έφτιαχνε με τα κεκάκια, έκανε μαγειρικές συνταγές, έκανε καλλιτικά, έκανε αυτά, έκανε ο Χάρη, έκανε για το πόλο, έκανε όλα αυτά, πήγανε άκλαυτα. Όταν ήταν η οικογένεια, η προσωπική ζωή, η προσωπική σχέση, πρέπει να ήταν από τα μεγαλύτερα streaming που είχε κάνει η πλατφόρμα γενικώς. Άρα κατάλαβε το ζεύγος, σου λέει εδώ. Δεν γίνεται με άλλο project. Το βασικό μας project είμαστε εμείς οι ίδιοι. Θα πάμε πίσω στο παλάτι, θα τους ξανανακατέψουμε. Βασικά η Μέγκαν, γιατί δεν νομίζω ότι ο Χάρη έχει τέτοιες διαθέσεις. Εντάξει, μπορεί να ακολουθεί. Έχει και αυτός περάσει σύμφωνα με αυτά που λέει διάφορα. Η Μέγκαν σου λέει εδώ πέρα το δεν γίνεται. Και θα συνεχιστεί. Ήταν λέει τώρα μάλιστα να πρωταγωνιστήσει και σε μία σειρά εκεί στη Μεγάλη Βρετανία. Αλλά πέσανε δάκτυλοι. Έγινε σούσουρο πάλι. Και τελικά στους Gentlemen δεν θα πρωταγωνιστήσει. Κατάλαβες. Εμπόδια παντού. Βάζει συνυφάδα. Έχει ενδιαφέρον πάντως και αυτό, αν το δεις. Γιατί λες, παιδί μου, εντάξει, δεν είναι ότι έχω μόνο εγώ τη Μαρίτσα που με εκνευρίζει, που έχουμε τον ίδιο, έχουμε την ίδια οικογένεια, έχουμε την ίδια πεθερά κλπ. Είναι, συμβαίνει και αλλού. Λες, εντάξει, δεν πειράζει, μην νιώθω μόνη μου. Βέβαια, μου λείπουν 1500 τετραγωνικά σπίτι. Το λιγότερο. Τι μόνο. 150.000 τετραγωνικά, πόσο το Buckingham. Γκουγκλάρετε το να το δούμε, καταλάβατε. Οπότε έχει διάφορα αυτό το θέμα. Τι άλλο να πούμε, έχει πάρα πολλά θέματα τώρα εδώ να σας ξεκινήσω να σας πω. Έχουμε και πολύ ωραίες τηλεφωνικές να δούμε εδώ, να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε πολλά και διάφορα. Για να δω εδώ τι υπάρχει στην επικαιρότητα. 53χρονος, αυτό τον τώρα, τώρα το είδα. Συγγνώμη. 53χρονος στη Ροδόπη μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και έπειτα προσπάθησε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρελαιό. Τώρα βγήκε αυτό. Μην αφήσουμε 5 λεπτά την είδηση να πούμε για τη Μέγκαν, να πιάσουμε τα φωνικά. Ο άντρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Όχι, το 22. Το 22 είχε η γυναίκα υποβάλει μήνυση σε βάρος του για απειλή. Ο άντρας έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Καθίστε λοιπόν να δούμε την είδηση από την αρχή, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ένας άντρας στη Ροδόπη μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Συνήθως βέβαια δεν βάζεις τέλος στη ζωή σου πίνοντας πετρέλαιο. Δεν θέλω να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου εδώ, αλλά θεωρώ ότι καμιά φορά, επειδή υπάρχουν, ξέρετε τι κάνουμε εμείς με τα μέσα, κατά κάποιο τρόπο με τα τόσα γεγονότα που αναδημοσιεύουμε και αναμεταδίδουμε και δείχνουμε στην τηλεόραση, στα μέσα γενικώς, έχω την αίσθηση ότι έχουμε φτιάξει μία εικόνα ότι μπορεί ο καθένας να μην τιμωρηθεί πάρα πολύ αν οδηγήσει τα πράγματα σε πολύ κακό σημείο. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι και η δικαιοσύνη πρέπει να το δώσει να το καταλάβουν. Βλέπουμε κάθε μέρα, είδαμε προχθές τι συνέβη με την άλλη την περίπτωση που εντάξει, και είχαμε και την αυτοκτονία μετά του δράστη με την άτυχη γυναίκα, όπου είχαμε όλο αυτό το περιστατικό που συνέβη λοιπόν και αυτό στη Νέα Σμύρνη, νομίζω ήταν, νομίζω στη Νέα Σμύρνη. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα στη Ροδόπη. Τι να πω. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία, με 3 παιδιά, 2 ανήλικα και 1 ανήλικο ηλικίες 16 ετών. Ένα από τα παιδιά του ζευγαριού κάλεσε τις αρχές, καθώς το έγκλημα έγινε μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν στον οικισμό Via Lambi. Μετά τη δολοφονία, όπως είπαμε, ο άντρας ήπια πετρέλαιο επιχείροντας να αυτοκτονήσει, είναι στο νοσοκομείο που και νοσηλεύεται. Οι αστυνομικοί έχουν πυροσυλλέξει 2 μαχαίρια. Υπήρχε περιστατικό προηγούμενης βίας και η γυναίκα είχε τότε υποβάλει μήνυση σε βάρος του συζύγου της για απειλή. Είχε συλληφθεί, είχε οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και από ό,τι φαίνεται δεν πρέπει να είχαν χωρίσει, αλλά όχι ότι και αυτό. Θα άλλαζε και τα πράγματα και τελώς διαφορετικά, μην νομίζετε. Τέλος πάντων, λοιπόν, πολύ μεγάλη προσοχή τελικά, ξέρετε, θέλει τελικά στην επιλογή του συντρόφου, δεν το καταλαβαίνεις κάποιες φορές, αλλά κάποιες φορές, που άλλο μπορεί να είσαι ερωτευμένος, βλέπεις τα σημάδια. Βλέπεις ότι κάποια επιθετική συμπεριφορά, κάποια παραπάνω βία, κάποια παραπάνω ζήλια, δεν είναι άχμορα, είναι ερωτευμένος και με έσπρωξε. Ή μου δώσε ένα χαστούκι, μωρέ, δεν θα το ξανακάνει. Μου ζητάει συγγνώμη. Αυτά, ξέρετε, όσο τα αφήνεις, τόσο μεγαλώνουν. Λοιπόν, τι λες εδώ, φίλε μου, Μπάμπη. Γκουάβα είναι το κανονικό όνομα. Πού τη θυμήθηκες την Γκουάβα, τη συζητάγαμε προχθές. Να, εδώ και η δική μου στον 8ο όροφο στο Γαλάτσι. Όταν γινωθούν, θα σας στείλω εκεί στο στούντιο. Ναι, λοιπόν, δεν ήσουν εσύ. Ποιος ήταν ο Μπουπάς? Δεν ήσουν εσύ που λέγαμε για την Γκουάβα. Ο Καρλούτσος ήταν. Δεν θυμάμαι, πολύ πιθανό. Ή ο Ρέκα. Μπορεί να ήταν και ωραία. Υπάρχει ένα φρούτο το οποίο είναι μόνο στη Λίμνο ή στη Λέρο τώρα, δεν Μπάμπη, γιατί έχω και μια ηλικία, ξεχνάω. Είναι για ένα φρούτο λοιπόν το οποίο είναι σε κάποιο νησί εκεί στα μέρη αυτά, είτε η Λίμνο είτε η Λέρο ήταν, δεν θυμάμαι, που βγαίνει μόνο εκεί. Και μάλιστα υπάρχουν σε διάφορα σημεία. Η Γκουάβα, που είναι, ρε Βίκτορα, για Google, ρε, τον λεπτό. Κάπου λέγαμε Γκουόβα, Γκουόνομα, κάτι βρίσκαμε. Και λέγαμε, παιδιά, πώς είναι αυτή η Γκουάβα που έχουμε τόσο εξωτικά φρούτα. Θα μου το γράψει και ο Μπάμπης νωρίτερα. Και τελικά, ο Μπάμπης, πήγα να πω, εκτρέφει. Δεν εκτρέφει την Γκουάβα. Δεν είναι, δεν έχει ποτέ, δεν περπατάει. Εμείς πάντως τα φυτά στο σπίτι, στο μπαλκόνι, τους μιλάμε. Δεν μας απαντάνε ακόμα. Έχω μια περγαμόντο. Ναι, καταπληκτικό. Θυμάσαι τι είναι? Δεν θυμάσαι εσύ, τη βρήκες την Γκουάβα ή βρήκες τον επόμενο καλεσμένο, τον κύριο Ρεβίθη? Και τα δύο, τι σκοπεύεις? Και Γκουάβα και Ρεβίθη θα έχουμε. Α, Ρεβίθη, γένος. Ναι, το τι είναι ξέρω, πού είναι, πού βγαίνει. Νομίζω ήταν ή στη Λίμνο ή στη Λέρο, κάπου συγκεκριμένα. Αγαπητή Έλλη, νομίζω σου είχα διαβάσει το άρθρο για να καταλάβεις. Στη Λέρο είναι, στη Λέρο είναι, μην ψάχνεις. Εντάξει, κατάλαβες, στη Λέρο, το πολύ ωραίο νησί. Έχει γκουάβες. Και όταν θα τις μεγαλώσει, θα μας τις στείλει στο στούντιο. Περιμένω, Μπάμπη. Θέλω να δοκιμάσω γκουάβα. Λοιπόν, μέχρι να δοκιμάσω την γκουάβα και εγώ και οι ακροατές, καθένας έχει τον καημό του σε αυτή τη ζωή, πάμε να βάλουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Ρεβίθη, να μας πει τι γίνεται με τη φοιτητική στέγη, που δεν υπάρχει ούτε με το κιάλι, να ξέρετε, σπίτι για τους φοιτητές. Πάμε και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Τηλεφώνω, ο κόσμος λείπει ακόμα, δεν έχει επιστρέψει. Οπότε περιμένετε να τους βρούμε και να επικοινωνήσουμε. Λοιπόν, τι λέει αυτή εδώ η κυρία. Μάλιστα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Έχει τεράστιο πρόβλημα στο Νεπάλ με τις φωνικές πλημμύρες εκεί και τουλάχιστον 8 νεκρούς. Έχει μάλιστα και βίντεο τα οποία δείχνει να τεράστια κύματα να καταπίνουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Υπάρχει φόβος φυσικά για περισσότερα θύματα. Μάλιστα, σφοδρές ξαφνικές πλημμύρες έπληξαν χωριά στο Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο 8 ανθρώπων και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Οι αρχές του Νεπάλ έστειλαν ελικόπτερα για επιχειρήσεις διάσωσης, ωστόσο η υψηλή στάθμη των υδάτων εμποδίζει φυσικά, πού να προσγειωθεί το ελικόπτερο, στην προσγείωση των πλητικών μέσων στις πληγήσεις περιοχές. Έχει προκαλέσει τεράστιες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Στην πλευρά του Θιβέτ τώρα έχει κατολιστεί στις λάσπεις, όπου προκάλεσαν σημαντικές απώλειες και διέκοψαν τις τηλεπικοινωνίες και την ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σιγκάτσε. Ο στρατός και η αστυνομία συνδράμουν στις έρευνες, ενώ οι κάτοικοι στις όχθες του ποταμού Μποτεκόση έλαβαν οδηγίες να μετακινηθούν σε ασφαλέστερα σημεία. Μάλιστα, η φύση έχει αγριέψει επίσης. Καταλάβατε. Αυτό. Να ξέρετε ότι η φύση επίσης ξέρει να επιβιώνει. Εμείς δεν θα επιβιώσουμε σε σχέση με τη φύση. Δεν πειράζει. Κουλ. Cool. Μη σε νοιάζει τίποτα. Εδώ είμαι εγώ. Μιλάω μέχρι τις 5 ασταμάτητα. Δεν θέλω ούτε διάλειμμα. Μπορώ να το πάω σε ρί. Όταν την πόπη. Με νοιάζει τίποτα. Τι νόμισες. Θα τον βρούμε τον κύριο Ρεβίθι. Λοιπόν, τι είπε το αγόρι ο Bill Gates. Θες να στα πω τώρα ή να στα πω μετά το τραγούδι που θα βάλουμε. Ελληνικό είναι.
1: Τι θες,
0: ελληνικό. Θέλω. Γιατί εγώ είμαι από τον πύργο Ηλίας. Ναι. Για να δούμε. Ποιο θα βάλεις. Για πάμε να το δούμε.

0: λοιπόν, κάποια προηγούμενα έχει ο Bill Gates με το AI. Γιατί και άλλες φορές τον έχω δει που δεν θα έπρεπε να μην έχει. Αφού υποτίθεται ότι είναι η εξέλιξη, τι έχει προβλέψει και τι βλέπει και τι τον ενοχλεί, τι τον ενοχλάει. Τι τον ενοχλάει το AI, τι τον ενοχλάει το AI. Να το. Θα μπορεί να γίνει αν τα σου ξέ αυτό. Λοιπόν, είναι το πιο επικίνδυνο εργαλείο, λέει εδώ ο Bill, ο Gates, ο Βασίλης, που είχε εφευρεθεί ποτέ. Φόβοι για νέα πανδημία και μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας. Αυτό δεν είναι από το. Αυτό είναι από το AI. Καθίστε να το διαβάσουμε παρέα, τι λέει εδώ. Και εδώ λέει ότι ο Bill Gates προειδοποίησε για τους σοβαρούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης. Με πιάσε λόξη και στα με μελετάει ο Bill Gates. Προειδοποίησε για τους σοβαρούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, χαρακτηρίζοντας την αντιμετώπιση τους ως την κορυφαία προτεραιότητα για τον κόσμο. Ο συνειδητής της Microsoft υποστηρίζει ότι η τεχνολογική βιομηχανία υποβαθμίζει συνειδητά τους κινδύνους για χάρη της οικονομικής κερδοφορίας και της ταχείας ανάπτυξης. Ο Gates προτείνει την επιβολή φόρων στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και την απαγόρευση αντικατάστασης εργαζομένων σε συγκεκριμένους τομείς. Ο ίδιος εκφράζει έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο η τεχνολογία να ξεφύγει από τον έλεγχο ή να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη βιολογικών όπλων. Δεσμεύτηκε να θέτει το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης σε κάθε συζήτηση που πραγματοποιεί με ηγέτες κρατών παγκοσμίως. Γιατί όμως? Καλά, ότι υπάρχει φόβος και υπάρχει θέμα και είναι πιθανό και ποιος ξέρει τι θα συμβεί και τα συναφή και όλα αυτά. Βεβαίως, βεβαίως, όλοι το φοβόμαστε. Αλλά δεν είναι όταν έχεις φτιάξει τη Microsoft και έχεις ασχοληθεί με την τεχνολογία και έχεις γίνει, πώς το λένε, billionaire μέσα στους top 3, 5, 6, 10 μέσα την τεχνολογία. Σε ενοχλάει η τεχνολογία και το AI? Α, δεν ξέρω. Κάτι υπάρχει εδώ, κάτι παίζει, κάτι πίσω του πηγαίνει με τη δουλειά. Έχουν βγει τα πιο νέα και έχουν καινούργιες αυτές με το AI και κάπου εκεί τα συμφέροντα είναι αντικρουόμενα, θεωρώ. Παρ' όλα αυτά, αν θέλει να το συζητήσουμε, άνετα μπορούμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τι λες εδώ, καλό μεσημέρι. Γιατί η Αφροδίτη Σιμίτη μιλάμε τη φωνή της Έλλης Πυροβούλου? Τέλειο. Τέλειο. Μπράβο σου, Γιώργη. Κάνουμε μιμήσεις σήμερα. Μπορούμε εμείς οι ακροατές να διαλέξουμε φωνή, μίμηση και να την κάνει η Αφροδίτη? Τέλειο. Μόνο η Αφροδίτη Σιμίτη μπορεί να κάνει την Έλλης Πυροβούλου. Δεν μπορεί να την κάνει άλλος. Βέβαια θα μου πεις, έχουν κάνει κι άλλοι. Δεν έχουν κάνει κι άλλοι την Έλλης Πυροβούλου? Ή δεν έχει κάνει η Έλλης Πυροβούλου άλλους? Αυτό έχεις δίκιο. Κοίταξε, όχι. Δεν μπορεί κανείς, επειδή είμαστε αυθεντικοί. Δεν μπορεί, όχι, αναντικατάστατοι δεν είναι κανένας, δεν είναι αντικατάστατος. Όλοι είμαστε αντικαθιστόμεθα σε χρόνο ντετέ, να ξέρεις. Αλλά υποτίθεται ότι προσπαθούμε να λέμε ότι εντάξει, είμαστε κάτι, κάνουμε κι εμείς διαφορετικό. Οπότε όχι, δεν. Εγώ είμαι. Εμού του ιδίου. Έχω αφημί, έχω ΑΚ, τα αριθμό ταυτότητας. Τι άλλο, έχω μια ελιά δεξιά. Όπως με κοιτάς δεξιά. Δεν λέγονται αυτά. Ναι, γιατί ας που μπορεί μετά να λένε την έχω δει, έχει την ελιά εκεί. Α, δεν έπρεπε να το πω αυτό. Όχι, έχεις δίκιο. Ο Γουδάκης έφυγε. Άραγε. Θες να θες Σταύρο να συζητήσουμε λίγο, να μιλήσουμε για την εμπειρία σου στον Αλφα Radio 989 όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί έχουμε πιάσει εμείς εδώ με την Πόπη τα παλιά τα χρόνια, το τι συνέβαινε όταν πρώτο ξεκινήσαμε. Μικρό κοριτσάκι, δεν είχε μπει στα υπουργεία τότε, δεν είχε πολιτευτεί ακόμα η Πόπη. Και εγώ τώρα, οπότε θα το. Αυτό, καταλάβατε. Λοιπόν, πήγε 4 παρατατό. Πώς περνάει η ώρα, πώς περνάει ο χρόνος, πώς περνάει η ζωή? Πώς, δηλαδή, σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε? Πότε είστε το καλοκαίρι, πότε τελειώνει? Τι γίνεται, γιατί τελειώνουν έτσι? Βέβαια, εμείς παραμένουμε ανέγκυχτες. Δεν μας έχει αγγίξει ο χρόνος. Πάμε διάλειμμα, δεν θα πάει καλά αυτή η εκπομπή σήμερα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το

0: εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες και είναι πάρα πολύ σοβαρό είναι αυτή η υπόθεση σχετικά με τις ελλείψεις των φαρμάκων παχυσαρκίας. Και ξέρετε, επειδή όπως και να το κάνουμε, είναι μια καινούργια μέθοδος όπου κάποιοι την παρακολουθούν με σκεπτικισμό, κάποιοι άλλοι έχουν βοηθηθεί ιδιαίτερα. Είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά δημιουργεί προβλήματα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και τον ευχαριστώ θερμά, έχουμε τον αγαπητό κύριο Γιώργο Νίχα. Είναι φαρμακοποιός, είναι μέλος του ΔΣ του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα κύριε Σιρογούλου, καλησπέρα, μια χαρά εσείς.
0: Δεν σας κρύβω ότι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πολύ μεγάλο θέμα παχυσαρκίας, εγώ το αντιμετώ, δηλαδή όταν βλέπω ότι οδεύουν πάλι στα ενέσιμα κλπ. Και μιλάμε για λιγότερα κιλά. Δεν σας κρύβω ότι εγώ το αντιμετώπιζα στην αρχή με ένα φόβο. Ήθελα να δω κατά πόσο αυτό δεν είναι τέτοια αναγκαιότητα όπως είναι για τα πάρα πολλά κιλά, το μεγαλύτερο πρόβλημα παχυσαρκίας, όπου εκεί υπάρχει το μεγάλο θέμα υγείας. Θα ήθελα δηλαδή κάποια στιγμή να γίνει και μια τέτοια συζήτηση, του να βλέπαμε κατά πόσο αυτό θα πρέπει να είναι μέχρι κάποιο συγκεκριμένο όριο κιλών. Αλλά τώρα προλάβω εγώ να καταλάβω το τι συμβαίνει, έχουμε ξεκινήσει και έχουμε ελλείψεις. Για εξηγήστε μου, κύριε Νίχα μου, τι γίνεται σήμερα που το συζητάμε.
1: Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι το πρόγραμμα Προλαμβάνω είναι για συγκεκριμένο δίκτυμα ζασώματος. Οπότε συζητάμε για καταστάσεις όπου η παχυσαρκία είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα και σε συνδυασμό με υποκείμενα νοσήματα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα για τον ίδιο τον ασθενή.
0: Μάλιστα. Και αυτό είναι και το σωστό, λοιπόν. Πολύ σωστά, συμφωνώ μαζί σας.
1: Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασθενής και το υγειονομικό σύστημα το ίδιο επωφελείται από μια γρήγορη απώλεια κιλών, ούτως ώστε και να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια για τις ζωτίες των νέους και ενδεχομένως το υγειονομικό σύστημα να γλιτώσει μελλοντικά από έκτοδα τα οποία θα επενδύσει, θα πληρώσει για τον ασθενή αυτό.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, το πρόγραμμα αυτό έχει ξεκινήσει φέτος το 2026, ήταν πολυδιαφημισμένο. Αρχικά προοριζόταν για 10.000 δικαιούχους. Mm-hmm. Στην πορεία υπήρχε μια αλλαγή από το Υπουργείο Υγείας και ενταχθήκαν ακόμα 35.000 δικαιούχοι, οπότε έχουμε σύνολο 45.000 δικαιούχων. Mm-hmm. Το πρόβλημα όμως είναι ότι οι πόροι προέρχονταν από το Ταμείο Ανάκαμψης και το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, η χρηματοδότησή του έληξε το τέλος Ιουνίου, με αποτέλεσμα το πρόγραμμα αυτό να μείνει στον αέρα. Και μαζί τους, πέρα δηλαδή από τους ασθενείς οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν τη θεραπεία, γιατί η θεραπεία αυτή ήταν για 8 μήνες συνεχόμενους. Mm-hmm. Πέρα λοιπόν από τους ασθενείς που έμειναν ξεκρέμαστα, έμεινε ξεκρέμαστα και όλο το σύστημα παροχής των φαρμάκων αυτών, τα οποία δεν είναι σε έλλειψη, να σας διορθώσω εδώ πέρα. Απλά το σύστημα έχει κλείσει, δεν αποζημιώνονται πλέον τα φαρμακεία, δηλαδή αυτή τη στιγμή στα φαρμακεία χρωστούνται οι μήνες Ιούνιος και Ιούλιος.
0: Μάλιστα.
1: Και το πλάνο είναι το πρόγραμμα Προλαμβάνω να συνεχίσει μέχρι το 2030. Mm-hmm. Με αλλαγή της χρηματοδότησης, όπου πλέον θα χρηματοδοτηθεί από το ίδιο το Υπουργείο Υγείας. Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο, περιμένουμε να εκδοθεί μια κοινή υπουργική απόφαση μεταξύ των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών, που από όσο γνωρίζω υπήρξε μια συνάντηση τώρα με την επάνωδο μετά τις αυγουστιάτικες διακοπές.
0: Ναι.
1: Και με βάση την υπουργική απόφαση αυτή και θα πληρωθούν τα φαρμακεία, αλλά και θα επανεκκινήσει το πρόγραμμα Προλαμβάνω.
0: Η κατάσταση όμως ποια είναι αυτή τη στιγμή? Δηλαδή υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να το προμηθευτούν? Έχει σταματήσει, αυτή έχει διακοπεί η θεραπεία τους?
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή
0: είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό.
1: Ναι, και το είχε τονίσει ο Παναγενής Φαρμακευτικός Σύλλογος ότι υπάρχει σοβαρό θέμα. Γιατί το πρόγραμμα το Προλαμβάνω προέβλεπε μια συνεχή θεραπεία για 8 μήνες και δεν προέβλεπε σε κανένα σημείο μια διακοπή του προγράμματος. Οπότε τα άτομα που ξεκίνησαν το πρόγραμμα αυτό έχουν μείνει αυτή τη στιγμή για 2 μήνες χωρίς θεραπεία. Το άμεσο αποτέλεσμα αυτό είναι ότι μπορεί να υπάρχει ένα πισωγύρισμα.
0: Μα βέβαια.
1: Έτσι.
0: Βέβαια. Και πισωγύρισμα, και ξέρετε, όταν μπει σε μια διαδικασία και καταφέρνεις και έχεις και τις πρώτες απώλειες κιλών, είναι πάρα πολύ δύσκολο το να επιστρέψεις στην πρώτερη κατάσταση. Σωστά. Δεν είναι εύκολο να το ελέγξεις.
1: Και είναι και μια ψυχολογική απογοήτευση.
0: Πάρα πολύ ψυχολογικό.
1: Όποιος ξεκινάει, βλέπει τα πρώτα καλά αποτελέσματα, γιατί το φάρμακο αυτό είναι όντως πολύ αποδοτικό και με σωστή ιατρική παρακολούθηση και σωστή δίαιτα, τα αποτελέσματα θα μείνουν. Όταν λοιπόν ξεκινάμε σωστά, μπαίνουμε σε μια ρότα και ξαφνικά κάνουμε ένα πισωγύρισμα, καταλαβαίνετε ότι και οι ασθενείς είναι σε μια έφραστη ψυχολογική κατάσταση, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν άμεσα. Οπότε έχουμε πολύ κόσμο στα φαρμακεία που σειραίει, προσπαθούμε κι εμείς με κάποιο τρόπο λίγο να τους συμβουλέψουμε, να τους επισκάσουμε. δεν υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να αγοράσουν να το γενική αγοράσουν, το πρώην βέβαια. Αυτό, γιατί καλώς κακώς, το φάρμακο αυτό είναι πολύ ακριβό. Σε αυτό το σημείο, αν μου επιτρέπετε να σας πω ότι το φάρμακο αυτό είναι πολύ ακριβό και ταυτόχρονα, επειδή μερικές φορές έχουμε κατηγορηθεί εμείς ότι οι φαρμακοποιοί ευθύνονται για τη διακοπή του πράγματος, δεν ισχύει αυτό. Το φάρμακο αυτό είναι πολύ ακριβό και το φαρμακείο έχει και ελάχιστο περιθώριο κέρδους. Άρα η μερίδα του λέοντος πηγαίνει στις εταιρείες. Δεν έχει να κάνει το φαρμακείο με την χορήγηση του προϊόντος. Η τιμή είναι πάρα πολύ ακριβή. Με αποτέλεσμα, η πλειονότητα των ασθενών αυτή τη στιγμή να έχουν επιλέξει να περιμένουν την επανεκκίνηση του προγράμματος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε Νίχα, έχουμε ένα άλλο πρόβλημα. Το οποίο είναι το τι γίνεται με τα κουνούπια. Το ξέρετε καλύτερα από μένα με το θέμα με το Δυτικό Νείλο και μετά.
1: Μπράβο, τι είναι, είμαι και εγώ σε περιοχή των Νοτιών Πραγματικών στην Ελισσία, όπου πρόσφατα βρέθηκαν.
0: Μάλιστα, κρούσματα.
1: Πρόσφατα υπήρξαν κάποια κρούσματα. Λοιπόν, εδώ πέρα ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν είναι κάτι καινούριο, το έχουμε ξανακούσει. Είναι ένα ιός ο οποίος προέρχεται όντως από τον Νείλο, μεταδίδεται με τα κουνούπια. Οπότε οι συμβουλές οι δικές μου είναι οι εξής: χρήσιμο των ενταμοποθητικών στο ακάλυπτο δέρμα και ρούχα. Αν μπορούμε να έχουμε στο σπίτι σίτες ή κουνουπιέρες, να αποφεύγουμε λιμνάζοντα ύδατα ή να αποφεύγουμε να κρατάμε στάσιμα νερά σε γλάστρες, σε κουβάδες και αυτά, γιατί είναι εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών. Τώρα όσον αφορά το τι παρουσιάζει κάποιος ο οποίος ενδεχομένως να έχει κολλήσει τον ιό του Δυτικού Νείλου. Να πούμε ότι εδώ πέρα το 80% των ατόμων που ενδεχομένως να έχουν κολλήσει τον ιό είναι ασυμπτωματικοί και το περνάνε χωρίς καμία
0: ξέρετε
1: εκδήλωση.
0: Ξέρετε τι γίνεται, μας τσιμπάει κουνούπι και το κοιτάμε το σημείο σαν να σας πω κι εγώ πώς. Πήγα χθες στην Κεσαριανή, όπου εκεί έχει το δάσος για μια δουλειά, είχα ένα μάστορα. Η Πόπη, έχω και την αγαπητή μου Πόπη Ματζίκα εδώ την ηχολήπτρια. Και δεν ξέρω τι είχε γίνει, είχαν συνεννοηθεί τα κουνούπια να μαζευτούν όλα μαζί τη δεδομένη στιγμή. Ναι, είμαι και γλυκοαίματη, αυτό είναι αλήθεια, αγαπητέ μου, και δεν είχα. Φεύγοντας, ενώ ποτέ δεν θα δίνα παραπάνω σημασία πέραν από το κομμάτι του κνισμού, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Τα κοίταγα, λέω τώρα μοίραμα, έχουμε πέσει την κακιά στιγμή.
1: Το φόβο τον καταλαβαίνω. Αλλά απλά να πούμε ότι στο 80% περιπτώσεων είναι ασυμπτωματικό. Σε ένα 20% υπάρχουν κάποια ήπια συμπτώματα που περίπου μας θυμίζουν τη γρήπη. Δηλαδή έχουμε υψηλούς πυρετούς, πονοκεφάλους, μυαλγίες, κάποια εξανθήματα. Και μόνο το 1% κάνει μια εγκεφαλοπάθεια, μια σοβαρή νόσο, μια νευροδιαισθητική μορφή, ας πούμε, με εγκεφαλίτιδες και αυτά και ενδεχόμενο κόμμα. Αλλά οι πιθανότητες είναι πολύ πολύ μικρές. Τα άτομα τα οποία πρέπει να προσφέρουν περισσότερο, εννοείται ότι είναι τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα, ή τα άτομα που έχουν κάποια υποκείμενα νοσήματα, καρδιαγγειακά, νεφρική ανεπάρκεια ή έχουν ανοσοκαταστολή, το οποίο είναι πολύ βασικό.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή από ό,τι φαίνεται το πράγμα κάθε χρονιά θα γίνεται και χειρότερο. Του χρόνου, στην επόμενη τέλος πάντων καλοκαιρινή σεζόν, τι θα έπρεπε να έχουμε κάνει, να έχουμε ψεκάσει περισσότερο, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες άλλες λύσεις. Τι είναι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε για να τα καταπολεμήσουμε?
1: Σίγουρα οι ψεκασμοί της πολιτείας βοηθάνε, γιατί κάθε χρόνο υπάρχουν ψεκασμοί για τα κουνούπια, ειδικά στις περιοχές όπου υπάρχουν φυτά ή λιμνάζοντα ύδατα. Από εκεί και μετά η χρήση των ανταμοποθητικών είναι το πιο εύκολο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, να έχουμε ένα ανταμοποθητικό πάνω μας, ώστε να μπορούμε να προστατευτούμε μέσα σε κάποιο βαθμό.
0: Να σας πω ότι τα φυδάκια πλέον δεν κάνουν τίποτα. Εμένα νομίζω ότι τα πιο πολύ φεύγω εγώ και απομακρύνομαι παρά το κουνούπι. Σας το λέω, σας μιλάω ειλικρινά, μυρίζει και άσχημα. Εγώ που τα βάζουμε και στη γειτονιά, γιατί είμαστε όλοι τέλος πάντων μετά αντικουνουπομανείς, είμαστε ανάποδο. Έχουμε φοβίες τέλος πάντων, μυρίζει όλη η γειτονιά, τα κουνούπια παραμένουν και δεν φεύγουν, αγαπητέ μου κύριε Νίχα.
1: Δυστυχώς υπάρχει και μια θεωρία που λέει ότι λόγω της εξέλιξης και τα κουνούπια έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται. Αυτό το λέω αυθαίρετο, δεν υπάρχει
0: αστείευομαι, και εγώ αστείευομαι.
1: Πιθανότατα λοιπόν να έχουν αρχίσει κάπως να προσαρμόζονται.
0: Τι να μας κάνει, λέει τώρα το ανταμοποθητικό, θα σας φτιάξουμε εμείς. Λοιπόν, αγαπητέ μου, κύριε Νίχα, μακάρι να πάνε όλα καλά στο πρώτο θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό και να μπορέσουν οι άνθρωποι να επανέλθουν στις θεραπείες τους. Να γλιτώσουμε και με τα κουνούπια. Και να λέμε για βιταμίνες και τι ωραία που θα πρέπει να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας. Τα φιλιά μας, να είστε καλά, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Γεια σας, γεια σας. Ναι, Γιώργη μου, στην Κεσαριανή δίπλα σε σένα ήρθα. Έτσι εξηγήθηκε πως εξαφανίστηκαν οι κόνοπες. Ήρθαν σε μένα. Ήταν η διάσημη και όρμησαν εγώ. Είμαι διάσημη, μη το συζητάς. Να είσαι καλά και να μας επισκέφτεσαι συχνά. Θα ξανάρθω την Τετάρτη, έχω πάλι μάστορα. Αλλά την Τετάρτη θα πάω οργανωμένη. παντελόνι, μακρύ ζακέτα, παντελόνι, σακάκι, πώς το λένε αυτό που φοράνε οι μελισσοκόμοι. Αυτό θα πάω. Αλλά υπάρχει και το άλλο πρόβλημα. Όταν είναι. Γιατί κουνιόμουν κιόλας για να φύγουνε. Είχαμε εκεί. Εγώ κούναγα πόδια, χέρια, ό,τι υπάρχει, τίποτα. Εκεί το κουνούπι σταθερό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι άμα μπαίνουν μες στο παντελόνι, είναι χειρότερο, να ξέρεις. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, εντάξει. Άλλα δε, και άλλα δεν φοβόμαστε. Τώρα με τα κουνούπια, όπως είπε και ο άνθρωπος, είναι το 80% καθαρά τη βγάζεις. Το 20% λες η ίωση της φίλης σου να είναι τζίμπησε κανένα κουνούπι του Νιλού. Την πάρω τηλέφωνο μετά. Χαμός θα γίνει. Λοιπόν, τραγούδι. Άντε, πάμε.

0: Ο αγαπητός Βίκτορ Σαμοήλ έχει μπει εντός του ραδιοθαλάμου. Έχουμε καινούργια γυναικοκτονία. Δεν προλάβαμε να βγούμε από την αίθουσα να μπούμε στην άλλη αίθουσα. Μπήκαμε σε καινούργια γυναικοκτονία.
1: Ακριβώς. Και είναι τα θέματα ενδοικογενειακής βίας στο δελτίο. Δυστυχώς καθημερινά πολλαπλασιάζονται.
0: Θα βάλουμε νότα.
1: Είναι πολύ στενάχωρο και συνεχιζόμενο θέμα, δηλαδή πραγματικά. Και πριν από τη γυναικοκτονία την τωρινή, είχαμε πάλι και σήμερα και χθες πάρα πολλά θέματα με. Στην Καλλιθέα που 18χρονος είχε χτυπήσει 19χρονη και συλληφθεί. Συνέχεια βλέπουμε θέματα της επικαιρότητας που αφορούν ενδοοικογενειακή βία. Και αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ.
0: Αυτό που δεν ξέρω και δεν καταλαβαίνω και δεν μπορώ ακόμα να το καταλάβω είναι αν αυτά τα περιστατικά πλέον γίνονται τόσο γνωστά επειδή καταγγέλλονται, ενώ κάποτε ήταν κάτω από το χαλί, ή αν έχουν έξαρση και αύξηση του φαινομένου. Αυτό δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα και δεν μπορώ να δούμε και από τα περιστατικά, γιατί δεν μπορεί να ξέρεις 15 χρόνια πριν, 20 χρόνια πριν, όταν ήταν ακόμα μεγαλύτερο, τέλος πάντων, δυσκολευόσουν ακόμα περισσότερο το να το πεις, αν μέσα στο σπίτι δεν γινόταν.
1: Υπήρχε δυσκολία παλιά. Πολύ μεγάλη.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν ήταν στο. Επίσης, αν επειδή τώρα η είδηση μεταφέρεται και πολύ πιο γρήγορα λόγω και του ίντερνετ και όλων αυτών, μπορεί να γινόταν ένα περιστατικό που να ήταν σε κάποιο αχώριο, στη Ροδόπη, όπως είναι αυτό που είχε γίνει τώρα, και να μην ήταν τόσο γνωστό. Τέλος πάντων, πάμε, πες δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίτρο Σαμουήλ. Η γυναικοκτονία στη Ροδόπη. 53χρονος μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αποπειράθηκε να πιει πετρέλαιο προκειμένου να βάλει τέλος στη ζωή του. Τις αρχές ενημέρωσε ένα από τα τρία παιδιά του ζευγαριού, καθώς το έγκλημα σημειώθηκε μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν στον οικισμό Διαλαμπή. Ο 53χρονος έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία περισυνέλεξε δύο μαχαίρια που θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό και εκατοντάδες αγνοούνται μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το βόρειο Νεπάλ και περιοχές του Θιβέτ στην Κίνα, παρασύροντας σπίτια και δρόμους και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Όπως επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, η καταστροφή προκλήθηκε από σεισμό, ο οποίος πυροδότησε μεγάλη κατολίσθηση που έφραξε έναν ποταμό με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σαρωτική πλημμύρα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Παρασκευή του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και αέριων πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων καθώς και 6 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα, τα οποία κινητοποιήθηκαν για την αεροπυρόσβεση. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα πρόβλημα λοιπόν που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία, ανέφερε στην συνάντησή του ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι μια θετική εξέλιξη. Είναι σημαντικό ότι η κυβέρνηση υπό την πίεση της κοινωνίας και του Πασόκ μετέβαλε την αρχική της άποψη, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς. Οι χιλιάδες συνταξιούχοι που δήθεν θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται τελικά δεν είναι παρά μόνο 8.552, σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο τομέας εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και αναφέρει πως εξαιρούνται από τον νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας οι 100.000 και πλέον συνταξιούχοι χειρίας πριν τη 13η Μαΐου του 2016 που δεν θα λάβουν ούτε ένα ευρώ αύξηση όπως έγραψαν χαρακτηριστικά. Η Έλενα Κρήτα προτείνεται για να αναλάβει τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής μετά την παραίτηση της Όλγας Γεροβασίλη, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Τραγωδία στην Κάλυμνο, τη ζωή του έχασε τα ξημερώματα ένας 29χρονος ομογενής από την Αυστραλία. Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, περίπου στις 6 το πρωί, περιπολικό εντόπισε τον νεαρό πεσμένο στο δόστρωμα και χωρίς τις αισθήσεις του. Σε κοντινή απόσταση βρισκόταν πεσμένη και η δίκυκλη μοτοσυκλέτα με την οποία κινούνταν. Από αύριο σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί στο μετρό Θεσσαλονίκης. Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα τίθενται στη διάθεση των επιβατών. Τουλάχιστον 42 μετανάστες εντοπίστηκαν σε βάρκα στα νότια της Κρήτης. Πλωτό του λιμενικού διέσωσε τους μετανάστες και θα τους μεταφέρει στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι δυτικοί εντάσεως 4 μποφόρ. Απόψε στις 10 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Λεύσκη Σόφια στη μεγάλη ρεβάν στον play-offs του Champions League. Γενικά έθριος, ο καιρός στην Αττική αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 38 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφει κοντά σας η Έλλη Σπυροπούλου.
2: Γουγκλάω, κολλάει ο ιός του Δυτικού Νείλου, από άνθρωπος άνθρωπο δεν κολλάει, δεν κολλάει, έτσι λέει εδώ, δεν θέλω βλακίες, δεν θέλει, δεν κολλάει. Από άνθρωπο σε άνθρωπο κολλάει.
1: Δεν έχουμε αυτές τις πληροφορίες.
2: Ναι, και πάνω να παραμείνουν να μην τις έχουμε. Κατάλαβες, Βίκτορα?
1: Απόλυτα.
2: Δεν ξέρω τι προτιμώ να έχεις.
1: Τίποτα. Τίποτα να μην έχω.
2: Ή ο του Δυτικού Νείλου. Κάτι έχεις. Μπορεί να είναι κρυολόγιο από το air condition.
1: Αυτά εγώ δεν τα πιστεύω να ξέρεις.
2: Αυτά είναι του Γιαγόλου.
1: Το κρυολόγιο από το air condition.
2: Γιατί μπορεί,
1: είναι
2: βαράει,
1: ένα ψέμα.
2: Τι πάει, κρυό. Πουντιάζεις άμα δεν σκεπαστείς το βράδυ.
1: Πουντιάζεις, ναι, αλλά να έχεις και.
2: Καταρροή, συνάχη. Α, έχεις τον πνευστικού, σήκω, φύγε. Γεια σου, Βίκτορα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα παραμείνουμε με τη μαντζή καφέ και τα. Τι είναι αυτά τα να ψεκαστούμε.
1: Τα αντικουνουπικά.
2: Τα αντικουνουπικά, τα αντικουνουπικά, τα αντισηπτικά, τα αντισυμβατικά.
1: Για λόγους υγειονομικούς θα αποχωρήσω από το ραδιοφάλα.
2: Για
1: λόγους
2: υγειονομικούς για σήμερα μόνο. Αύριο θα σε θέλουμε και στην παρέα μας. Αλλά τώρα φύγε, φέρε και να ψεκάσουμε και πάρε και να κάνουμε μια τηλέφωνο και να μιλήσουμε κανέναν άνθρωπο. Πάρε τα υγεία μου εκεί. Καδιωμένοι όλοι. Πού πάνε. Εγώ είμαι κοινοφοβική εντελώς στο μεταξύ. Το ξέρετε τι έχω πάθει. Έχω μπει μέσα σε ένα λεωφορείο κάποτε. Είναι μια κυρία δίπλα μου, η οποία βήχει, φτενίζεται. Κάθεται λοιπόν και κάθεται και δίπλα μου. Είμαι εγώ τώρα η μικροβιοφοβική, η ψυχαναγκαστική, με όλα αυτά τα τελεσπάντων τα σχετικά. Τη βλέπω που κάθεται δίπλα μου, προσπαθώ να αλλάξω θέση. Με τρόπο, για να μην την προσβάλλω κιόλας, γιατί με πιάνουν και τα ψυχολογικά μου, οι συμπάθειες. Δεν πάω λοιπόν. Σηκώνομαι, πάω πιο κάτω. Σηκώνεται. Λέω, με δουλεύει, μου κάνει πλάκα. Σηκώνεται και πλησιάζει για να πάει στη στάση. Να κατέβει. Γυρνάει, μου λέει, για μένα σηκωθήκατε. Λέω, όχι, απλά από εδώ είναι καλύτερα. Μου λέει, για μένα σηκωθήκατε. Λέω, μην το πάρετε προσωπικά, αλλά επειδή όντως έχω δουλειές. Έτσι και πλευρητωθώ κατά λάθος. Ναι, πολύ στενοχωρήθηκα από την κυρία, τη στενοχώρησα. Εγώ πάλι στη θέση. Τι θα φοράγα μάσκα όμως. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα βάλουμε το τραγούδι και θα πάμε να μιλήσουμε για τα social media. Γιατί όπως ξέρεις, έχω γίνει μία influencer. Όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά. Προσπαθώ δηλαδή βασικά να γίνω. Τσούκου τσούκου τσούκου που λέει και ο φίλος μας. Τα καταφέρνω και τα ανεβάζω. Καλέ μου Βίκτορα, άμα ενδιαμέσως επιβιώσεις από την ίωση, πάρε ένα τηλέφωνο το κορίτσι μας την Άννα Μαρία Ρουμπί να μας πει τι γίνεται και τι πρέπει να κάνουμε και τι κόλπα αν έχεις επιχείρηση, αν έχεις σουβλατζίδικο, αν έχεις εστιατόριο, αν είσαι γιατρός, αν είσαι δημοσιογράφος, καλή ώρα. Αν είσαι μια κυρία η οποία θέλει να ασχοληθεί με το να κάνει πωλήσεις διαδικτυακά κλπ. Όλα αυτά λοιπόν βοηθάνε. Η Άννα Μαρία είναι πολύ πιτσιρίκα, θα την ακούσεις. Σε πληροφορώ ότι επειδή η πιο νέα γενιά τα ξέρει και καλύτερα. Κατάλαβες, εγώ την Άννα Μαρία ρωτάω να ξέρει. Άννα Μαρία, πώς το κόβουμε αυτό, πώς το κάνουμε. Θα μας πει λοιπόν λεπτομέρειες. Μέχρι να την βρει ο Βίκτορας μου, πάμε να βάλουμε τα τραγούδια και επιστρέφουμε.

0: Και επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή έχουμε βαρεθεί να συζητάμε όλα τα δυσάρεστα και επειδή τα άστερα δεν σου τάζω και όλο λες πως δεν σε λογαριάζω, πώς το λέει το τραγούδι αυτό ο υπέροχος Τόλης Βοσκόπουλος, αυτός δεν το έλεγε. Και επειδή μου λες πως δεν σε λογαριάζω. Ε? Οι άντρες δεν μιλούν πολύ. Τι θυμήθηκα τώρα. Φαντάσου τώρα κι εγώ, η παιδεία μου η μουσική, ρώτα το Στέλιο να τα θυμηθεί που τα έχουμε ζήσει πίσω στο παρελθόν. Λοιπόν, εδώ είμαστε Αλφαρέντιο 989, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Έχω απέναντί μου την Πόπη τη Ματζίκα, η οποία είναι εδώ στον ήχο και συζητάμε για το αμορτωλό μας παρελθόν στον Αλφαρέντιο 989 και για το μέλλον επίσης, εύχομαι. Ξεκινάμε σεζόν. Το επόμενο Σαββατοκύριακο να είμαστε καλά, τα Σαββατοκύριακά μας εδώ. Βέβαια η Ματζίκα δεν πολύ έρχεται τα Σαββατοκύριακα, καταλαβαίνεις. Είναι απογευματινά, είναι κάτι βραδινά. Θα έχεις θέματα και φέτος. Ωραίο πρόγραμμα ετοιμάζουμε. Να είστε εδώ συντονισμένοι. Λοιπόν, αυτό το οποίο βλέπουμε πλέον και το βλέπουμε όσο πάει και περισσότερο. Ο κόσμος έχει αρχίσει και φταίμε και εμείς, έχουμε πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης σε αυτό. Ο κόσμος έχει φύγει από τα συμβατικά μέσα. Έχει απομακρυνθεί και από το ραδιόφωνο. Έχει απομακρυνθεί και από την τηλεόραση. Καλά, δεν συζητάω για τις εφημερίδες. Ο ηλεκτρονικός τύπος λοιπόν, το διαδίκτυο, τα social media έχουν αντικαταστήσει, έχουν βοηθήσει, έχουν αλλάξει, έχουν δημιουργήσει καριέρες. Και έχουν κάνει billionaire. Έβλεπα τον Mr. Thank You, τον ξέρεις έναν τύπο εκεί που είναι Ρώσο, ο οποίος έχει ξέρω 100 εκατομμύρια ακολούθους και κάτι τέτοια. Ναι, ο οποίος πριν από 5 χρόνια, 10 δεν είχε να φάει. Κυριολεκτικός, την έχει πει την ιστορία του. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει επίσης ότι δεν θα δούμε και περιπτώσεις ανθρώπων που να μην αξίζει και να γίνονται για έναν ιδιάτοντες αστέρες που λέμε και να γίνεται για λίγο καιρό. Παρ' όλα αυτά, αυτό που έχω αντιληφθεί εγώ είναι ότι τα social media είναι ένα εργαλείο το οποίο αν το αξιοποιήσεις σωστά μπορείς να βοηθήσεις τη δουλειά σου αν έχεις κάποια επιχείρηση, την επιστημονική σου ιδιότητα επίσης. Μου έχουν πει άνθρωποι ότι ξέρεις εγώ έχω τελειώσει την τάδε, είμαι ψυχολόγος και είχα ξεκινήσει, δυσκολευόμουν στο κομμάτι του να αναπτυχθώ με την πελατεία. Τώρα δεν προλαβαίνω, έκανα μερικά βίντεο και δεν προλαβαίνω γιατί με αγάπησε ο κόσμος, με συμπάθησε, με γνώρισε και δεν προλαβαίνω να έχω πάρα πολύ πελατεία. Στο κομμάτι λοιπόν της επιχείρησης, στο κομμάτι των influencer, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, έχει μια πολύ μεγάλη σημασία το να μπούμε κι εμείς στο μαγικό κόσμο των social media. Τα νέα παιδιά. Αυτά και αν τα έχουν ζήσει, γιατί δεν έχουν ζήσει. Αν είσαι 18, 20, 25, δεν έχει ζήσει χωρίς καθόλου social media. Μην κοιτάς εμείς που είμαστε πιο 27, είμαστε 27 χρονών. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχω ένα υπέροχο πλάσμα, την Άννα Μαρία Ρουμπή, η οποία είναι πιτσιρίκα. Έχει ενηλικιωθεί, δεν έχει ενηλικιωθεί. Στο όριο είναι η Άννα Μαρία, μικρούλα. Όπου πραγματικά ασχολείται επαγγελματικά. Έχει μπει στο πρόγραμμα, έχει μπει, φτιάχνει βίντεο, τα δημιουργεί όλα αυτά και ζει από μέσα την εξέλιξη των social media. Καλημέρα, Άννα Μαρία Κούκλα μου, τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Καλημέρα, τι κάνεις, καλά εσύ, πώς είσαι.
0: Μια χαρούλα. Τι κάνει η Χαλκίδα, είναι από τη Χαλκίδα η Άννα Μαρία. Τι κάνει η Χαλκίδα.
1: Είναι μια χαρά, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Έχει ωραίο καιρό, ζέστη.
1: Ναι, έχει ζέστη, ναι.
0: Δεν μου λες, Άννα Μαρία, πόσο χρονών είσαι, παιδί μου.
1: Εγώ είμαι 18, έχω κλείσει.
0: Κλεισμένα είσαι.
1: Ναι, ναι.
0: 18 χρόνια. Και πόσα χρόνια ασχολείσαι με το να δημιουργείς βίντεο, να ενδιαφέρεσαι για τα social media και για όλα αυτά.
1: Ναι, έχω αρχίσει εδώ και 4 χρόνια δουλεύω.
0: 14. Δουλεύεις, κανονικά.
1: Ναι, δουλεύω. Κανονικά δουλειά. Έχω αρκετή δουλειά.
0: Έχεις αρκετή δουλειά. Πώς ξεκίνησε, ρε παιδί μου, και είπες θα ξεκινήσω σιγά-σιγά να φτιάχνω βιντεάκια. Πώς ξύπνησε ένα πρωί και είπες θα κάνω βίντεο, πώς έγινε αυτό.
1: Όχι. Ήμουν 14 χρονών και σκεφτόμουν, είναι τι ωραίο που είναι να δημιουργείς βίντεο. Έπαιρνα κάποιες ιδέες από TikTok, μικρά βιντεάκια που αυτά καμία σχέση με αυτά που κάνω επαγγελματικά. Και άρχισα εγώ να στέλνω σε μικρά μαγαζιά, να με κατάλαβες, δηλαδή να θέλουν κάποια συνεργασία μαζί μου. Με δέχτηκαν δύο μαγαζιά στην αρχή και από εκεί άρχισε όλη η δουλειά μου άρχισε. Μετά έστελνα σε περισσότερους, δημιουργούσα περισσότερα βίντεο και τώρα έχω φτάσει να δημιουργώ για ταινίες, σειρές, διαφημιστικά. Είναι αρκετά.
0: Μπράβο, κορίτσι μου. Δεν μου λες, είναι όταν πρώτο ξεκίνησες, τον τρεπόσουν όλο αυτό ή επειδή το αγαπούσες πολύ, μπήκες που λέμε γερά και δεν είχες δεύτερη σκέψη.
1: Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά από παλιά ήταν αυτή η δουλειά που θέλω να κάνω.
0: Και αυτό θέλεις να συνεχίσεις να κάνεις. Τι ονειρεύεσαι εσύ να κάνεις, τι θες να κάνεις. Θες να κάνεις, γιατί εσύ κάνεις και μοντάζ, κάνεις διάφορα. Ποιο θα ήταν το όνειρό σου ιδανικά.
1: Ήταν αυτό, η δημιουργία των βίντεο. Να συνεργάζομαι με μεγάλες εταιρείες, συνεργάζομαι με ταινίες, διαφημιστικά βίντεο. Αυτό ήταν και το έχω καταφέρει.
0: Δεν μου λες, είναι για ένα νέο άνθρωπο, είναι ένα επικερδές επάγγελμα. Βγαίνει ένα μεροκάματο καλό αρχικά, γιατί σου λέω, είσαι και μικρούλα ακόμα. Βγαίνει.
1: Ναι, ναι, εννοείται, βγαίνει καλό, αλλά σημασία έχει δουλειά. Μπράβο. Αν κάνεις καλή δουλειά, εννοείται πως βγαίνει και με το παραπάνω.
0: Μπράβο, κορίτσι. Ένα κορίτσι, λοιπόν, ένα αγόρι που μας ακούει τώρα. Και που ιδανικά τα ακούει, το βλέπει, πλέον δεν υπάρχει μεταξύ. Ανάρπαστη είναι, σου μιλάω εγώ που τους ψάχνω. Γίνεται χαμός. Ναι, ναι. Και ειδικά όταν είναι και καλός. Γιατί πρέπει να είναι και καλός στη δουλειά του, όπως είναι η Άννα Μαρία. Ένα κορίτσι, λοιπόν, ένα αγόρι που τώρα μας ακούει, που μπορεί να έχει τελειώσει το σχολείο, που μπορεί να σπουδάζει, που μπορεί να θέλει, παιδί μου, να βοηθήσει και να συμπληρώσει ακόμα και το χαρτζιλίκι του ή το εισόδημά του. Τι θα το συμβούλευες, πού θα μπει για να μάθει, για να τα κάνει όλα αυτά?
1: Για να μάθει, σημαντικό.
0: Γιατί δεν έχει κάνει σχολή, τα έχει μάθει μόνη σου σε πρώτη φάση.
1: Μόνη μου. Ναι, εγώ τα έμαθα μόνη μου. Ούτε από YouTube ούτε τίποτα. Κατέβασα εφαρμογές. Και τι, μόνη μου τις έψαχνα, έκανα πειράματα, δηλαδή να κοιτάω το κάθε κουμπί, τι κάνει, όλα αυτά. Και τα έμαθα μόνη μου.
0: Μπράβο. Και φαντάζομαι ότι θα ήθελες να το σπουδάσεις ή πλέον το έχεις μάθει και δεν έχεις λόγο να το κάνεις?
1: Όχι, δεν έχω κανένα λόγο, γιατί η δουλειά μου είναι πάρα πολύ. Δηλαδή είναι αρκετή και δεν έχω κανένα λόγο. Και τους αρέσει η δουλειά που παραδίδω κιόλας.
0: Μπράβο, κορίτσι μου. Άρα λοιπόν, αν λέγαμε τώρα ότι η Άννα Μαρία σκέφτεται τον εαυτό της μετά από 10 χρόνια, πώς θα τον σκεφτώσουν, τι θα έκανες? Θα έχεις κάνει μια μεγάλη εταιρεία, π.χ. με πολύ κόσμο που να κάνετε αυτή τη δουλειά, θα έκανες κάτι άλλο, τι θα ήταν το όνειρό σου για την επόμενη ημέρα?
1: Ναι, εγώ
0: πάλι,
1: σκεφτώ...
0: πάλι μικρή θα ήσουν, 28 ενήλικο θα ήσουν πάλι, αλλά λέμε τώρα.
1: Ναι, εγώ δεν θα ήθελα να είχα κάποια εταιρεία. Θα με ενδιέφερε εγώ προσωπικά. Η δουλειά μου έχει μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Και να δούλευα και για εξωτερικό, να δούλευα και για τέτοια.
0: Μάλιστα. Να αναπτυχθούμε και στο εξωτερικό, λοιπόν.
1: Εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όταν θα κάνουμε βίντεο με κανένα πολύ μεγάλο star, σε παρακαλώ, εγώ θα του κάνω τη συνέντευξη. Μην γίνουμε τώρα, μην τσακωθούμε τώρα, Άννα Μαρία, στον αέρα. Τα καταλαβαίνεις, το αντιλαμβάνεις.
1: Εννοείται, ναι.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Άννα Μαρία Ρουμπία. Βρείτε τη στα social και ακολουθήστε την. Εξαιρετική στη δουλειά της, εξαιρετικό πλάσμα και πολύ μικρό παιδί. Και θέλουμε πάντα να δίνουμε όσο γίνεται περισσότερο δύναμη στα νέα παιδιά για να συνεχίζουν να κάνουν αυτό που αγαπούν. Θα τα πούμε στη Χαλκίδα, μικρή μου, Άννα Μαρία. Σε φιλώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
4: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
5: Νίκο, έλα από εδώ.
4: Ό,τι θέλω θα κάνω.
3: Λίγκο.
4: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
3: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Stars.

0: Λοιπόν, είμαστε στο τέλος του Αυγούστου και όπως καταλαβαίνετε και ξέρετε, κάθε τέτοιο χρόνο, τέτοια εποχή, έρχονται οδές φοιτητών για να βρουν σπίτι, μιας και έχουν περάσει, όχι μόνο στην Αθήνα, πηγαίνουν στους τόπους τους οποίους έχουν περάσει στα πανεπιστήμια. Δυσκολεύονται, ειδικά στην Αττική. Καλά, γενικώς πάλι θα ξαναπώ, αλλά ειδικά στην Αττική είναι αρκετά δύσκολο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε έναν expert του Real Estate, τον αγαπητό μου κύριο Ευήθη. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Αγαπητή μου Έλλη, πολύ καλά.
0: Σε ποιο νησί είσαι, πού είσαι?
1: Είμαστε στη Σίκυρο αυτή τη στιγμή.
0: Α, τι ωραία.
1: Εκπληκτικό νησί, ήρεμο νησί, εναλλακτικό νησί, πανέμορφο και εκπληκτικοί άνθρωποι.
0: Πραγματικά δεν έχω πάει ποτέ, έχω ακούσει τα καλύτερα για τη Σίκυνο, μπράβο. Νομίζω ότι θα αναπτυχθείς μεσητικά και κτηματομεσητικά και εκεί, μιας και όπου πηγαίνει ο κ. Ζεβίθης, μιας και είναι expert του είδους, πάντα βρίσκει τον τρόπο να αναπτύσσεται. Γιάννη, τι γίνεται με τη φοιτητική στέγη που δεν βρίσκει κανείς τίποτα και είναι, όταν βρίσκει πολύ ακριβά?
1: Συγχαρητήρια και στους καινούριους φοιτητές και στους γονείς.
0: Βεβαίως.
1: Για τις επιτυχίες που είχαν και βέβαια να μην το βάζουν κάτω αυτοί που δεν πέρασαν. Και δυστυχώς να μην το βάζουν κάτω και αυτοί που δυστυχώς δεν έχουν τα χρήματα για να νοικιάσουν ένα σπίτι. Ναι. Και αυτό είναι μια κακή εξέλιξη τόσα χρόνια και απουσία της πολιτείας για να ανακαινήσει περισσότερες κατοικίες και να κατασκευάσει περισσότερες εστίες. Πάντως να μην αγχώνονται, υπάρχουν τα κτηματομεσικά γραφεία σε όλους τους νομούς και σε όλες τις πόλεις. Να μην βιάζονται, να μην αγχώνονται και σίγουρα θα βρουν μια κατοικία που τους αρέσει τα μέτρα τους και σε λογική τιμή. Να προσέχουν όμως, κυρία Σπυροπούλου, στα κοινόχρηστα, να ρωτούν πόσο έχει το μήνα αυτή η κατοικία που θα νοικιάσουν τα έξοδα των κοινοχρήστων. Να κάνουν οπωσδήποτε συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη ή με τον πληροξενούς δικηγόρο. Το πιο σημαντικό, αν μπορούν να συγκατοικήσουν και είναι φίλοι ή φίλες, να το κάνουν γιατί επιμερίζονται τα έξοδα. Είναι σίγουρο ότι θα βρουν πολύ πολύ καλύτερες τιμές όταν πάνε λίγο μακριά από τη σχολή που πέρασαν και όχι μπροστά στη σχολή.
0: Μάλιστα.
1: Διότι
0: και αυτό
1: ειδικά
0: σωστό.
1: Η Αθήνα, Θεσσαλονίκη έχει πολύ πολύ καλό συγκοινωνιακό δίκτυο. Βέβαια οι τιμές στην αρχή είναι λίγο ακριβές, αλλά μετά ισορροπούν, γι' αυτό λίγο υπομονή και λίγο καλύτερο ψάξιμο με τα μεσητικά γραφεία. Και βέβαια οι τιμές είναι περίπου στα ίδια επίπεδα, θα έλεγα, με πέρσι, εκτός από κάποιες περιφέρειες, κάποιες πόλεις όπως είναι το Ρέθυμνο, είναι η Κοζάνη, που εκεί δεν έχουμε εξέλιξη καινούργια κατοικιών και έτσι λοιπόν είναι πιο δύσκολη η έβρεση και πιο ακριβή αυτών των κατοικιών.
0: Τι πρέπει να προσέχουν, γιατί εσείς είστε εξαιρετικοί στη δουλειά σας, όσοι άνθρωποι τόσο πάντων ασχολούνται με το real estate και είστε επαγγελματίες, Γιάννη μου, αλλά υπάρχουν πολλές φορές περιπτώσεις που πέφτουν και θύματα επιτηδίων. Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να προσέχουν όσοι μας ακούνε, που μπορεί να είναι οι γονείς, που μπορεί να είναι και από κάποια επαρχία και μπορεί να μην γνωρίζουν ακριβώς όλο αυτό το οποίο θα αντιμετωπίσουν, τι είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά θα τους συνιστούσες?
1: Πολύ σωστή ερώτηση. Επειδή υπάρχουν κάποια διαθεσιστικά γραφεία και κάποια γραφεία δίθεν παροχής υπηρεσιών, κάνουν άγρα πελατών, διαφημίζουν κατοικίες σε πολύ πολύ χαμηλό τίμα, αλλά τι λένε? Λένε ότι πρέπει να μας δώσεις μια προκαταβολή και θα σου βρούμε εμείς το αντίστοιχο σπίτι.
0: Ναι,
1: να μην το κάνουν ποτέ. Θα πληρώσουν οποιοδήποτε τους βρει σπίτι τον νόμο μεσίτη, αφού βρουν το σπίτι και αφού υπογράψουν το συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη ή τον πληροξενούς δικηγόρο.
0: Σε σχέση με το σπίτι, όταν βρουν τελικά κάτι που τους αρέσει, υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως όταν υπογράφουν ένα συμφωνητικό, πρέπει να κάνουν κάποιον έλεγχο? Τι είναι αυτό το οποίο
1: να
0: θα συνιστούσες?
1: Οπωσδήποτε να κάνουν μια ταυτοπροσωπία του ιδιοκτήτη μέσα από το κτηματολόγιο και να υπογράψουν οπωσδήποτε το συμβόλαιο βάζοντας ένα δικηγόρο να τους κάνει ένα τριετές συμβόλαιο, όχι με σεζόν, γιατί πολλοί σπίτια που είναι ιδιαίτερα σε νησιά όπως η Νυχή, όπου είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εκεί το χειμώνα τα νοικιάζουν οι ιδιοκτήτες φοιτητές και το καλοκαίρι τα νοικιάζουν στο προσωπικό. Άρα λοιπόν εκεί να κάνουν οπωσδήποτε τρίχρονο συμβόλαιο για να μην μπαινοβγαίνουν και οπωσδήποτε το συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη ή τον πληροσύνη στο δικηγόρο. Ποτέ μόνοι τους διότι εκεί υπάρχουν ελοχεύουν κίνδυνοι.
0: Δεν μου λες, έχω ακούσει κάποια περιστατικά τα οποία ο ιδιοκτήτης, για να έχει κάποια καλύτερη τέλος πάντων φορολογική, ξέρω πώς αντιλαμβανόμαστε, μπορεί να του ζητάει να είναι το συμβόλαιο μέχρι ένα σημείο νόμιμο και το υπόλοιπο ποσό π.χ. να γίνεται, να είναι στο χέρι τα μαύρα που λέμε.
1: Καλό είναι να μην το κάνουν, γιατί και οι μικροδιοκτήτες δεν γλιτώνουν πολλά χρήματα, αλλά και αυτοί το μπορούν να το περάσουν σαν έξοδο και πάνω απ' όλα. Αν έχουν κάποια προστριβή με τον ιδιοκτήτη, δεν θα μπορούν ποτέ να βρουν το δίκαιο τους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τελευταία συμβουλή πριν αποφασίσουν, δύο-τρεις συμβουλές βασικά, να μας δώσουμε ένα χάρτη για το τι πρέπει να ακολουθήσουν. Τι θα έλεγες με τίτλους, δύο-τρία πράγματα πριν κλείσουμε?
1: Μην νοικιάζουν ημιπόγια, μην νοικιάζουν σοφίτες, μην νοικιάζουν αποθήκες, να νοικιάζουν κατοικίες πρώτον. Δεύτερο, οπωσδήποτε επαναλαμβάνω, συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη ή με τον πληροξίσιο δικηγόρο. Και τρίτον, να βλέπουν το σπίτι με το φως του αέρα για προβλήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν ηλεκτρολογικά ή υδραυλικά.
0: Μάλιστα. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, κάντε μια βουτιά για μας στο πανέμορφο μέρος που είστε. Σε περιμένουμε να τα πούμε και από κοντά. Φιλιά, χαιρετώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε. Κάθε φορά μου λέει βγες, έλα βγαίνεις και λοιπά. Και νομίζω ότι θα βγω στο πάλκο να τραγουδήσω και τις μεγάλες μου επιτυχίες που... Κρίμα, δεν έχω κάνει αυτή την καριέρα προχθές. Ξέρεις τι έπαθα που είμαι εδώ στο κανάλι. Είμαι στο κανάλι προχθές. Είχαμε βάλει ένα τραγούδι, μάλλον της Αλεξίου. Δεν μιλάω. Είμαι ήσυχα στη γωνίτσα μου. Είναι η Λένα η Βασιλάκου έξω με τον Βίκτορα. Και κάποια στιγμή εκεί το τραγούδι, όπως είχε τέλος πάντων αυτό, είχε μια κορώνα. Αυθορμήτως λοιπόν και χωρίς να υπάρχει δεύτερη σκέψη, εγώ την κορώνα αυτή καλή μου πόπη την έβγαλα, ήταν ένα αυτό, ξαφνικά το μάξανε. Άντε, συνάδελφοι σου λέει μετά, δεν είσαι καλή συνάδελφος, Βιργινία. Δεν είναι αυτά, τι λέει εδώ ο Γιώργης. Περί αναντικατάστατο, να πέσει και αυτός ο πύργος. Με το δεδομένο ότι ο καθής και η καθεμία από εμάς είναι μοναδικός και μοναδική, ναι, είμαστε αναντικατάστατοι και αναντικατάστατες. Α, εγώ ανήκω στην κατηγορία της καθεμιάς. Χαχαχα, Έλλης, Λαρούς Μπριτάνικα. Πολλά με έχουν χαρακτηρίσει. Λαρούς Μπριτάνικα, Γιώργη, πρώτη φορά. Θα το λέω και αυτό, να ξέρεις, θα μπει μέσα στην φαρέτρα των παρατσουκλίων μου, γαμώτο, δεν είναι λέξη, λέω και κακές λέξεις, κακώς μεσημέρι. Παρατσουκλίων μου, των παρατσουκλίων μου. Από τώρα, επειδή βαριέμαι, ποια είναι η λύση. Ποια είναι η λύση για ποιο πράγμα, για τη φοιτητική στέγη, δεν ξέρω, δεν παρακολουθούσα. Ήμουν μαθήτρια, η μαθήτρια δεν πρόσεχε το μάθημα. Δεν για στείλα μας τι εννοείς. Τι τραγούδι θα βάλουμε, ελληνικό θα βάλουμε πάλι. Για πάμε να βάλουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Όσο και να θέλουμε να πούμε τα πιο ευχάριστα και τα λιγότερο βαριά και σοβαρά, πέραν από το γεγονός που συζητήσαμε στην έναρξη της εκπομπής με τη νέα γυναικοκτονία στην Ροδόπη, και το αναφέρω αυτό γιατί η επόμενη

0: από τους ανθρώπους που αναδεικνύεται τα θέματα αυτά, διότι αφορούν βία, αφορούν συνανθρώπους μας και ειδικά γυναίκες που υπάρχουν άνθρωποι, σύντροφοι, σύζυγοι που θεωρούν ότι είναι κτήμα τους. Και ξέρετε, όταν πάει μια γυναίκα να εναντιωθεί, να πει ότι κάτι δεν θέλει να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, τότε έχουμε και τις δολοφονίες γυναικών. Το θέμα που θέσατε τώρα, ναι, δυστυχώς βρισκόμαστε στο επίκεντρο μιας πολύ σημαντικής μεταβολής στις θέσεις της Τουρκίας, έντονης, mm-hmm, θα λέγαμε, mm-hmm, στην περιοχή μας. Mm-hmm. Και καλά κάνετε και το αναδεικνύετε. Είχαμε σήμερα και το έγγραφο του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, mm-hmm, που αναδείχθηκε από το Nordic Monitor 10 Αυγούστου, mm-hmm, που τι ακριβώς μας λέει. Το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει η Άγκυρα για το σύνδεσμο, το σχεδιασμό και τις εξελίξεις με το καλώδιο, το περιβόητο καλώδιο του στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί εμπλέκεται η Ελλάδα, το Ισραήλ, και εκεί ξεκινά μια αλλαγή στάσης, θα λέγαμε, της Τουρκίας, η οποία μπλέκοντας και την Κύπρο αρχίζει να δημιουργεί ένα σημείο, ένα δεδομένο που ζητά να μάθει τι ακριβώς θα γίνει εκεί. Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό, ναι, είναι μια σοβαρή διάσταση, mm-hmm, κυρία Σπυροπούλου. Mm-hmm. Είναι πολύ φρέσκο το νέο με βάση το έγγραφο που είδαμε, που επιβεβαιώνει όλα αυτά που είχαμε πει και είχατε πει με σπουδαίους καλεσμένους και εσείς, ότι πλέον η σχέση Ελλάδας και Ισραήλ προκαλεί στην Τουρκία πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ανησυχία.
1: Το θέμα είναι, επειδή πάρα πολλές φορές και μας αρέσει δεν μας αρέσει, ο Τούρκος πρόεδρος έχει τον τρόπο να λειτουργεί επικοινωνιακά σωστά για το εσωτερικό του και να κερδίζει πράγματα για το εσωτερικό του αρχικά. Ποια είναι, πιστεύετε, η ουσία όλου αυτού? Ονειρεύεται μια μεγαλύτερη ένταση ή παραμένει όλο αυτό στο πλαίσιο, όπως είπαμε, της εσωτερικής πολιτικής και του εσωτερικού κοινού, τέλος πάντων, που μπορεί να έχει με κάποια αποτελέσματα θετικά σε αυτό?
0: Ο πρόεδρος Ερντογάν πάντα χρησιμοποιεί τα θέματα των ελληνοτουρκικών ακριβώς για να ενισχύσει το δικό του ρόλο, τον ηγετικό ρόλο εντός, mm-hmm, της Τουρκίας, mm-hmm, τους πολίτες του. Όμως εδώ τα πράγματα βλέπουμε ότι αυτή τη φορά είναι αρκετά σημαντικά και είδαμε ότι στο έγγραφο, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε βέβαια, μια ένταση παραπάνω σε σχέση με το πόσο αποφασισμένη είναι η χώρα, η Τουρκία, να προστατεύσει την ασφάλεια και τα δικαιώματά της. Θέτει δηλαδή ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, όχι βεβαίως πόλεμο, γιατί ακούστηκαν και διάφορες διατυπώσεις σε διάφορα site σχετικά με το αν κατονομάζεται με αυτόν τον τρόπο ένας επικείμενος πόλεμος. Όχι, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για να μην υπάρχει και μια τρομοδραγνία χωρίς λόγο. Αλλά έχουμε τα ήρεμα νερά να μετατρέπονται σε κάτι το οποίο είναι λίγο πιο τεταμένο. Ίσως σε αυτό είναι η σωστή διατύπωση, να πούμε, για τα θέματα που σχετίζονται με το καλώδιο, με την νοτιοανατολική Ευρώπη, με τα θέματα των ενεργειακών, που η Ελλάδα έχει ένα προβάδισμα σε σχέση με την κάθετη συμφωνία, σε σχέση με τις συμφωνίες που γίνονται τώρα στην περιοχή μας, και η Τουρκία διεκδικεί ένα ρόλο. Διεκδικεί ένα ρόλο δυναμικά με το έγγραφο αυτό και γενικότερα με την αναδίπλωση του Προέδρου Ερντογάν για το εσωτερικό, δίνει και ένα σαφές μήνυμα ότι παρακολουθεί πολύ στενά τις εξελίξεις, και εδώ βέβαια θα παίξει ρόλο και ο πρόεδρος Τραμπ και ο ρόλος του και ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσει, θα σχολιάσει. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάποια αντίδραση.
1: Ωραία, περιμένετε. Αυτό θα μου το πείτε αμέσως μετά το διάλειμμα. Να πάμε τώρα σε διάλειμμα και να πούμε λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο θέμα και για τη στάση των ΗΠΑ ευθύς αμέσως του διαλείμματος. Πάμε και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Αλφα Radio 989. Μιλάμε
2: για ό,τι ζει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μιλάμε με την αγαπητή μου κυρία Ζέφη Δημαδάμα σχετικά με τα, όλα τα θέματα της Τουρκίας, αλλά όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής και για αυτό το τραγικό θέμα με την γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Σας διέκοψα, κυρία Δημαδάμα, με την τεράστια εμπειρία σας που έχετε στις διεθνείς σχέσεις, για να σας ρωτήσω ξανά πριν, μετά το διάλειμμα, τι συμβαίνει τελικά με τη στάση των ΗΠΑ.
1: Εδώ περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται σε σχέση με την Νοτιοανατολική Ευρώπη, τι γίνεται με την αναδίπλωση της Τουρκίας σε σχέση με τη σχέση Ελλάδας-Ισραήλ και των ενεργειακών ζητημάτων. Είμαστε σε αναμονή. Ο πρόεδρος Τραμπ περιμένει να δει τις εξελίξεις. Εδώ όμως πρέπει να βάλουμε και την διάσταση σε σχέση με την αντίδραση του κυρίου Τραμπ, αλλά και της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι ένας διάβλος. Είναι η υποθαλάσσια, αν θέλετε, περιοχή που περνούν δεδομένα και ενεργειακή αγωγή. Αυτό ο πρόεδρος Τραμπ και η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχουν πολύ ψηλά στην ατζέντα τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δαπανίσει σχεδόν 118 δις ευρώ για ναυτική άμυνα, για τα θέματα της ενέργειας που λόγω και του Ουκρανικού που παραμένει δυστυχώς ανοιχτό έχουμε προβλήματα στα θέματα της ενέργειας. Άρα είναι και ένα μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην πιάσουμε και το μεταναστευτικό και το πώς μπορεί να δημιουργηθεί εκεί μια ένταση. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ας μείνουμε στα ενεργειακά. Να δούμε ότι εδώ λοιπόν ο ρόλος που θα παίξει ο πρόεδρος Τραμπ, ο πρόεδρος Ερντογάν και η σχέση Ελλάδας και Ισραήλ θα έχει στο κέντρο της την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον τρόπο με τον οποίο δηλαδή θα προστατεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τον ανοιχτό διάβλο ενέργειας ή τον τρόπο με τον οποίο θα θελήσει ο πρόεδρος Τραμπ να μπλοκάρει σε εισαγωγικά το τι ακριβώς θα γίνει με τους ενεργειακούς αγωγούς. Για το χειμώνα που μας έρχεται, που έτσι καλώς θα είναι δύσκολος, η απάντηση σε αυτό θα δοθεί πολύ σταδιακά και με αρκετά ερωτηματικά που θα εμπλέξουν και την Ελλάδα και την Κύπρο σε αυτή τη συζήτηση από μεριάς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είδαμε και τις δύο φρεγάτες που περιμένουμε από την επόμενη χρονιά.
0: Βεβαίως.
1: Βλέπουμε δηλαδή ενέργεια, άμυνα και ναυτικό δίκαιο να εμπλέκονται σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και αυτό το χαρτί σήκωσε σήμερα, όχι σήμερα, ο πρόεδρος Ερντογάν. Σήμερα είδαμε το έγγραφο που το επιβεβαιώνει. Ακριβώς. Διότι αρχίζουν πια και συσσωρεύονται αρκετά ζητήματα σε σχέση με την περιοχή μας. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε on alert. Η Ελλάδα πρέπει, όπως απάντησε ήδη το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας και τις συμφωνίες μας, λαμβάνοντας υπόψη μας το διεθνές δίκαιο και όχι το τι μας λέει μια χώρα γειτονική, οποιαδήποτε είναι αυτή. Αλλά θέλει πολύ συστηματική παρακολούθηση και πολύ μεγάλη προσοχή για να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το ντόμινο, θα έλεγα εγώ, που τις επόμενες μέρες θα δούμε πολύ σημαντικά ζητήματα να αναδεικνύονται.
0: Ο χειμώνας στα θέματα της ενέργειας, πώς τον βλέπετε να έρχεται?
1: Δύσκολος. Με μία λέξη, κυρία Σπυροπούλου, το γνωρίζετε και εσείς, το έχετε αναδείξει, είναι πολύ δύσκολος. Και είναι δύσκολος γιατί έχουμε ήδη το μέτωπο της Ουκρανίας ανοιχτό, που δυστυχώς δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε, ούτε να υποτιμήσουμε τις επιπτώσεις του. Έχουμε το μέτωπο της Μέσης Ανατολής ανοιχτό. Και έχουμε την Ισραήλ, Τουρκία και τις χώρες των αραβικών, τις αραβικές χώρες να διαδραματίζουν πολύ συγκεκριμένο ρόλο με μεγάλη έμφαση στην ενέργεια. Ακριβώς δηλαδή αυτό το οποίο λέμε εμείς. Ο οποίος φτάνοντας, όπως είπαμε, στην Ευρώπη ενέργεια, πιθανότατα αντιμετώπισε ζητήματα ακρίβειας. Δεν ξέρω πόση ακρίβεια αντέχει ακόμη η Ευρώπη και οι πολίτες της όμως. Είναι αρκετά δύσκολα τα θέματα.
0: Μάλιστα,
1: που ήδη ανακύπτουν και είμαστε τέλος Αυγούστου.
0: Ναι, είμαστε τέλος Αυγούστου και φαντάζομαι και θέλω όταν την ξανακάνουμε να είμαστε καλά τη συζήτηση τέλος Νοεμβρίου, που θα έχει μπει ο χειμώνας, να δούμε πώς είναι τα πράγματα γενικώς.
1: Και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βόρεια Ελλάδα και οι βόρειες χώρες στην Ευρώπη πολύ νωρίτερα από τότε θα πρέπει να έχουν ρυθμίσει τα ενεργειακά του ισοζύγια, κάτι το οποίο δεν βλέπουμε ότι θα είναι προς θετική κατεύθυνση με τα σημερινά, ξαναλέω, δεδομένα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητή μου κυρία Δημαδάμα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά για την επικοινωνία. Θα τα πούμε τώρα με την καινούργια σεζόν να είμαστε καλά. Εμείς ξεκινάμε το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 6 του Αυγούστου. 6 δεν έχει.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλέ. Αυγούστου, ναι, έχω μπλέξει τους μήνες. Σεπτεμβρίου. Έχω χάσει τους μήνες. 6 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, αγαπητή μου, τα φιλιά μου.
1: Πολύ ενδιαφέροντα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Πάμε, βάλουμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Άκου τώρα ποια είναι τα προβλήματα. Πάνω από 16 δισεκατομμύρια σε 29 πολιτείες των ΗΠΑ θα καταβάλει η ΜΕΤΑ. Η ΜΕΤΑ κατέληξε σε συμβιβασμό για αγωγές που την κατηγορούσαν ότι σχεδίασε το Facebook και το Instagram ώστε να προκαλούν εθισμό σε παιδιά και εφήβους. Εγώ που έχω εθισμό και δεν είμαι ούτε παιδί ούτε έφηβος, μπορώ να πάρω ένα μέρος από την πίτα, ένα μικρό. Τσουκουτσούκου ένα τόσο. Δεν χρειάζεται μεγαλύτερο. Παραπλάνησε τους χρήστες στην πίτα, όχι τη φανερόπιτα που πότε είναι.
1: Αύριο
0: μεγάλη χάρη του. Περίμενε, το ξέρω, βεβαίως. Καλημέρα σε όλους. Το αλλάζω, παιδιά μου. Το αλλάζω. Καταλάβατε, λέει λοιπόν εδώ, ώστε συνέλεξε πάνω με προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Ναι, τώρα και εσύ. Δεν το περιμένω, πότε το έχουμε φανταστεί. Συγγνώμη, τώρα είναι αυτό που λένε ότι δεν επιτρέπω στο Facebook. Έχω γνωρίσει και την αδερφή του, την έχω φέρει στην Ελλάδα να ξέρει. Σαντορίνη, κάναμε συνέδριο πέρυσι. Μην τα λέμε. Εγώ του συμπαθώ και λίγο παραπάνω. Δεν επιτρέπω, λέει, στο Facebook να παίρνει τα προσωπικά μου. Έχει δει αυτά τα που είναι ψεύτικα και τα βάζει και νομίζει ότι δεν θα ασχοληθεί. Τα προσωπικά μα δεδομένα, άμα το γράψουμε, θα σκιαχτεί ο οποιοδήποτε έχει ένα μέσο billionaire και θα πει: όχι, εγώ τα δεδομένα τα δικά σου που γράφει μέσα με τον μπάμπι που μιλά. Που τσακώνεσαι με την Κική και την Κοκό, που πρόσεξε, αυτό δεν τον ενδιαφέρει τι κάνεις στην προσωπική σου ζωή, αλλά σε περίπτωση εκλογών, όχι ελληνικών, παγκοσμίως έχουμε δει τι έχει συμβεί στο εξωτερικό κλπ. Και που μπορεί να βλέπεις, να ετοιμάζεις, να γενικότερα να τα λειτουργείς όλα αυτά. Τι περιμένουμε, βέβαια, παιδιά. Έχει ο άλλος εκατομμύρια δεδομένα χρηστών ανά τον κόσμο. Και είναι στη δική του την πλατφόρμα. Δηλαδή, αν θεωρούμε ότι υπάρχει αυτός ο αλτρουισμός ώστε να μην πειράζει τίποτα, ναι, εντάξει, ζούμε σε μακάρι να υπήρχε αυτός ο ιδεατός κόσμος, αλλά δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει, δυστυχώς. Με τα πολλά όμως, έφτασε η ώρα 5. Δηλαδή, πώς έγινε αυτό. Δεν είμαι η Αφροδίτη Σιμίτη. Ούτε η Αφροδίτη Σιμίτη, γιατί μου έχω τα ξαναστείλετε σε μήνυμα, δεν με παριστάνει. Ούτε εγώ την έχω κλεισμένη στο υπόγειο, στο ντουλάπι μέσα για να μην βγει να κάνει εκπομπή. Ψιλοαρρώστησε. Αύριο πρώτα Θεός καλά θα είναι. Αλλιώς, αν δεν είναι εδώ, θα είμαστε απ' έξω πάλι εδώ, θα κάνουμε εκπομπή. Καλά να είμαστε, να είστε καλά, να περνάτε πάρα πολύ όμορφα, να προσέχετε στους δρόμους, βλέπετε τι γίνεται. Να προσέχετε στις επιλογές, βλέπετε επίσης τι γίνεται. Να προσέχετε στα κουνούπια, βλέπετε εκεί και βλέπετε τι γίνεται. Να προσέχετε γενικώς, τι ωραία. Εδώ να ακούτε Αλφαρέντιο, εμάς να προσέχετε πάνω απ' όλα, Αλφαρέντιο 989. Και ραντεβού, το σίγουρο, είναι το Σαββατοκύριακο το 1ο του Σεπτεμβρίου. Το μη σίγουρο είναι αύριο ή όποτε μας προκύψει. Να πάνε όλα καλά, τι λες εδώ για όργη μου. Δεν έχεις κοινωνικά δίκτυα. Εσύ δεν έχεις, εγώ έχω. Ανήκω σε μένα, δεν το λέει να τα σαμποφίλιου. Το λέει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Θα με τρελάνετε. Φεύγω. Λοιπόν, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Να είστε καλά, να περνάτε πολύ όμορφα.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

Τι νέα, τι μαθαίνετε, πώς πάει το κίνημα, έχετε τίποτα πληροφορίες, τίποτα αποκλειστικά, κάνα ρεπορταζάκι, καμία συνδεξούλα, ακούσατε, μίλησε κανένας σπουδαίος παράγοντας της πολιτικής ζωής του τόπου, έκανε καμία δήλωση από την Ελλάς, από την Αγελάς, από την Ελπής. Ελπής, Ελπής για την Μαρία. Τίποτα από το Πανελλήνιο Σοου, από τα άλλα τα αποκόμματα, τίποτα. Έχουμε κάποια δήλωση που μας αφορά. Τι θα πούνε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχουμε. Ποιος θα μιλήσει πρώτος, δεύτερος, τρίτος, ποιος θα μιλήσει τελευταίος, ποιος θα γελάσει τελευταίος. Τίποτα δεν έχουμε μάθει. Τίποτα, δεν έχετε καμία πληροφορία. Τι διάλογο σας έχω ξαμολύσει, να πούμε, από εδώ από εκεί, στα κέντρα λήψη των αποφάσεων, να μας ενημερώνετε. Να μας λέτε για την κίνηση, για τον καιρό, για τη θερμοκρασία, για τους αέριδες, για τα κύματα και για τα κόμματα. Τίποτα. Τίποτα πληροφορίες για του Κασίδη το κεφάλι. Έχετε μάθει τίποτα από Κασιδιαρέους? Κάτι κυκλοφορούν, κάτι ιστορίες, ιστορίες μεσημεριάτικο με 40 βαθμούς. Αχ, πουλάκια μου, τι τραβάμε κι εμείς χορεύτριες. Να χορεύουμε και όταν δεν θέλουμε. Να χορεύουμε και χωρίς μουσική και χωρίς ρυθμούς και χωρίς να μας το επιβάλλει κανένας, να χορεύουμε από μόνοι μας. Καλή νεσπέρα, άρχοντες. Αν είναι ο ορισμός σας, αν μείνουμε εδώ μαζί ως 7, η ώρα είναι 5 και 8. 5 και 8, 13, αλλά δεν έχει καμία σχέση αυτό. Θα μένουμε μαζί ως 7. Αυτό,

Ξεκινήσαμε ένα πολύ ωραίο κομμάτι για μπιτσόμπαρο που λέει και ο Κώστας. Πολύ καλά το κατάλαβε, σύντροφε. Είμαστε παραλία, είμαστε. Λοιπόν, και τα σύνορα είναι πολύ, πώς να σου πω, δεν μπορείς να τα εντοπίσεις πολύ καλά αν υπάρχουν σύνορα ανάμεσα στην κανονική παραλία, στις άλλες παραλίες και στους παραλίες. Εμείς είμαστε στο τρίτο πακέτο. Και εμείς και εσείς, οι άλλοι όχι. Άσε να πιούμε λίγο νεράκι. Το νερό είναι μεγάλη εφεύρεση, πουλάκια μου. Δεν ξέρω αν πίνετε νερά, αλλά ως γιατρός μπορώ να σας πω να πίνετε τουλάχιστον τρία λίτρα την ημέρα νερό. Θέλετε, δεν θέλετε, διψάτε, δεν διψάτε, ζεσταίνεστε, δεν ζεσταίνεστε, ό,τι και να γίνεται, μετά από οποιαδήποτε εργασία κάνετε, όσο κουραστική ή όσο ξεκούραστη να είναι, μετά από οτιδήποτε και πριν από οτιδήποτε θα πίνετε μισό ή ένα ποτήρι νερό. Θέλετε, δεν θέλετε. Κατά προτίμηση δροσερό. Όχι παγωμένο, ούτε χλιαρό που είναι για ξύρισμα. Θα πίνετε ένα ποτήρι νερό κάθε μία ώρα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό. Θα δείτε ότι θα αλλάξει τελείως η διάθεσή σας, η ψυχολογία σας, η όρεξή σας, όλα τα πάντα. Τα κέφια σας. Μια που πιο λίγο ακόμα. Κορυφή. Σας λέω να πίνετε το νερό δροσερό. Εγώ το πίνω λίγο. Το πίνω. Δεν ξέρω τώρα, είναι και μια έκφραση που παραπέμπει σε διάφορα. Λοιπόν, πίνω νεράκι στα όρια του στερεού. Δηλαδή, το μισό μπουκάλι είναι παγωμένο. Πάγος δηλαδή, καταψύξεως κανονικά. Είναι το μισό μπουκάλι, γιατί άμα βάλεις όλο, γεμίσεις όλο το μπουκάλι και το βάλεις στην κατάψυξη, θα σπάσει και θα γίνει όλος κατά. Δηλαδή, θα σπάσουν τα μπουκάλια, άμα είναι γυάλινο ακόμα χειρότερα, αλλά και το πλαστικό γίνεται σαν μπαλονάκι, φουσκώνει, όπως ξέρετε, διαστέλλεται ο πάγος. Το νερό όταν το παγώνεις έχει διαστολή. Όταν τον πάγο το λιώνεις έχει συστολή, δηλαδή ο όγκος μικραίνει. Έτσι, τότε θα κάνουμε φυσική. Εντάξει. Λοιπόν, θα βάζετε το ένα μπουκάλι, το ένα μισό λίτρο, ας πούμε, στο ψυγείο, στην κατάψυξη. Σγκατάψυξη. Μισό, μισό γεμάτο, θα το ξαπλώνετε για να μην παγώνει και το στόμιο απάνω και μετά πώς θα το πιείτε. Ξαπλωτό, να είναι μισό ελεύθερο το στόμιο και μετά όταν το βγάζετε που θα είναι πάγος, συμπληρώνετε νερό και είσαστε περικέτη. Τι μεγαλειώδες τραγούδι, τι υπέροχη εισαγωγή. Τι κολοσιαίος καλλιτέχνης, τι πράγμα είναι ο άνθρωπος. Θεός χωρέστε. Μας αποχαιρέτησε πριν από μερικά χρόνια ο David Bowie. Δύο μέρες πριν τα γενέθλιά του. Στις 10 γεννήθηκε, στις 8 χαιρέτησε. 10 και 8 Γενάρη, έτσι.

0: Lady Grinning Soul. Τεράστιο άσμα. Κορυφαίο. Τι κιθάρες μέσα, τι πιανάκια έχει, τι κόλαση.
1: Κόλαση, κόλαση.
0: Και αυτή η απέσια φωνή αυτού του φρικαλαίου, χάλια, χάλια.

πιάνο, τι σαξόφωνο, τι κρουστά από πίσω, χαλαρά, χωρίς πολλές φασαρίες.

Λοιπόν, τώρα στην έξοδο του κομματιού μπορώ να σας πω ότι σύμφωνα με μετρήσεις και στατιστικές που έχουν γίνει στο καλλιτεχνικό στερέωμα παγκοσμίως από το 1970 που ξεκίνησαν αυτές οι μετρήσεις, ο David Bowie είναι ο πιο επιδραστικός καλλιτέχνης παγκοσμίως στη ροκ σκηνή και όχι μόνο. Δηλαδή, έχει επηρεάσει τους περισσότερους καλλιτέχνες και τα περισσότερα συγκροτήματα και τις περισσότερες μουσικές δημιουργίες, μουσικές παραγωγές από όλους τους άλλους. Δηλαδή, όλοι οι επόμενοι, και οι σύγχρονοι του, αλλά και οι επόμενοι από αυτόν, έχουν επηρεαστεί από τον David Bowie περισσότερο από όσο έχουν επηρεαστεί από τους Beatles, από τους Rolling Stones, από τον Elvis Presley, από τον Frank Sinatra, από τον John Tickey, από την Τζιλιόλα Τσινκουέτη, από οποιονδήποτε άλλον καλλιτέχνη παγκοσμίως. Είναι ο πιο επιδραστικός καλλιτέχνης που υπήρξε στη μουσική σκηνή της Ευρώπης και της Αμερικής. Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερη είναι η Beatles. Και πολύ πίσω είναι ο Elvis Presley, ο βασιλιάς. Και μια βαθιά υπόκληση στην βασίλισσα. Στην βασίλισσα την Dolly. Η οποία Dolly είναι η πιο επιδραστική Αμερικανίδα τραγουδίστρια εδώ και δεκαετίες. Θυελώδης, με τεράστια προσόντα. Δηλαδή προσόντα μιλάμε τεραστίων διαστάσεων τώρα, για αστεία. Και απεικονίζονται σε όλα τα βενζινάδικα, στα συνεργεία αυτοκινήτων σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Νεβάδα, στο Wisconsin, στο Οκλαχώμα, στην Ατλάντα, στο Τέξας, παντού. Όλοι οι φορτηγατζίδες, τα βιτιοφόρα, τα συνεργεία αυτοκινήτων, όλοι τα βενζινάδικα, τα βουλκανιζατέρ, όλα τα πάντα είναι γεμάτα με αφίσες που απεικονίζουν τα τεράστια προσόντα της Dolly Parton. Η οποία έγραψε ιστορία στην αμερικάνικη folk σκηνή, στα country και western που έλεγε ο Κιονάκος, που ήταν η αγαπημένη αμερικάνικη μουσική του Λουκιανού, ήταν τα country και western. Βασίλισσα σε αυτό το χώρο η Dolly Parton, που εγώ ακόμα την είχα έτσι πολύ ζωντανή, λαμπερή και θυελώδη 40 χρονών, 50, και είχε πάει ρε φίλο 80.

Εδώ είναι η Tok Tok, έτσι. Μπορεί να τους είχατε δει στο εκείνο το rock festival που έγινε στο Καλλιμάρμαρο, στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Το. Πότε ήταν αυτό, 95, 90, κάπου εκεί. Που είχαν έρθει και η Tok Tok μεταξύ άλλων. Και οι Stranglers, η Clash, ο Boy George που έφαγε κάτι μπουκάλια, κάτι πορτοκαλάδες, λεμονάδες, chips, άμαλι κόκ. Η Cure, καλά, κορυφαία συγκροτήματα, κορυφαίες στιγμές, έτσι, απίστευτες. Όσοι είχαν δει, είχαν παρακολουθήσει εκείνο το rock festival στο Παναθηναϊκό Στάδιο τότε, ήταν τρία βράδια. Από το απόγευμα, από τις 6 ώρα ξεκίνα και τελείωνε 3 ώρα ξημερώματα. Αριστούργημα. Εκεί ευχαριστηθήκαμε Cure, Stranglers, πολύ μεγάλα συγκροτήματα. Μεταξύ αυτών ήταν και η Tok Tok και το Such a Shame.

0: Λοιπόν, για την ενημέρωσή σας, όσοι κινείστε πάνω κάτω ή όσοι θέλατε, είχατε σκοπό να χρησιμοποιήσετε το τρένο, το μπροαστιακό στο τμήμα Άνω Λιώσα Νέα Πέραμος, που είχε διακοπεί κυκλοφορία πολύ νωρίτερα. Επανήλθε λοιπόν στην, που καταστάθηκε κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσα Νέα Πέραμος, και επανήλθε και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Άνω Λιώσα, να το ξέρετε. Είναι όλα κανονικά μετά από διάφορα προβλήματα που είχαν προκύψει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

μέγιστο συγκρότημα αμερικάνικο, κατάμαυροι όλοι τους, έτσι, ο ένας πιο μαύρος από τον άλλον. Οι Temptations ήταν ένα τεράστιο συγκρότημα που εμείς οι ροκάδες της δεκαετίας του 70 και του 80 τους σνομπάραμε αυτούς τους προηγούμενους, έτσι, Temptations κλπ. Και Peggy Lee και Bill Withers και Blues Masters και όλους τους προηγούμενους, αυτούς τους μπλουζίστες και τις φανκές, ας πούμε. Αλλά μιλάμε για τεράστια μπάντα. Είναι μια μπάντα που είναι κάνει για τέσσερις, με εκπληκτικά κρουστά, μουσικές, ρυθμούς και φωνές απίστευτες. Κυρίες και κύριοι, οι Temptations. Psychedelic Shock. Η καλύβα της ψυχεδέλειας.

0: εκτός από τις γαλλικές φρεγάτες θα πάρουμε και δύο ιταλικές, έτσι. Υπογράφουμε την σύμβαση, ας πούμε, στις 8 Σεπτεμβρίου, την 3η 8 Σεπτεμβρίου, σε κάνα δεκαήμερο δηλαδή, όπως είναι ως τότε, να βγούμε 15 μέρες όσο είναι. Δύο ιταλικές φρεγάτες, την πρώτη θα την βάρουμε στο τέλος του 28 και τη δεύτερη στο τέλος του 29, ή την πρώτη στο τέλος, αρχές του 28 και την άλλη αρχές του 29. Λοιπόν, οπότε θα έχουμε πολλές φρεγάτες για να πηγαίνουν πέρα δόθε βόλτες στις θάλασσες, που λέει κάποιος, έλεγε κάποιος αναλυτής, έτσι, της παγκόσμιας γεωστρατηγικής, ας πούμε, επιστήμης, έλεγε τη Μεσόγειο, μες στην Μεσόγειο που είναι μια ευρωπαϊκή θάλασσα. Τι λέει, μεγάλε, ποιος σου είπε ότι είναι ευρωπαϊκή θάλασσα η Μεσόγειος? Το 1/3 είναι ευρωπαϊκή θάλασσα. Μάλλον αν το μετρήσουμε τώρα σε μίλια, παραλίες και ποιες ήπειροι βρέχονται από τη Μεσόγειο, οι ήπειροι είναι τρεις, έτσι, είναι η Ευρώπη, η Ασία και η Αφρική. Αν δούμε τώρα τα μεγέθη και τις ακτογραμμές, είναι 40% Ευρώπη, 40% Αφρική και 20% Ασία. Εντάξει, δεν είναι ευρωπαϊκή θάλασσα η Μεσόγειο, σύντροφε. Θυμηθήκαμε και την Μπεγγιλή, και επειδή έχουμε ένα πυρετό και απ' έξω και από μέσα τώρα αυτές τις μέρες. Fever.
1: Fever.
0: Αχα.
1: There's fire, what a lovely way to burn.
0: Ας φιούμε και λίγο νεράκι. Τρομερό, μεγάλη εφεύρεση στο νερό. Κάτι κακόψυχη, για να μην πω, μη χρησιμοποιήσω άλλη λέξη σύνθετη και πιο έτσι βαριά. Κάποιοι κακόψυχοι, ας πούμε, κατά καιρός μου λένε στο ραδιόφωνο, τι πίνεις και δεν μας δίνεις, και κόφτω και μην πίνεις, και τι είναι αυτά που πίνεις, τα ουίσκια και τα τσίπουρα και τέτοια. Ρε φίλε, εγώ έπινα μέχρι του, δηλαδή όχι πολύ, τρία ποτά το κάθε βράδυ εκεί στα μπαράκια που αλυτεύαμε και σε κάτι μουσικές σκηνές και τα λοιπά. Άντε να πίναμε μισό μπουκάλι τη βδομάδα, έτσι, τη βδομάδα. Άλλοι πίνουν δύο μπουκάλια στην καθησιά τους. Εγώ έπινα μισό μπουκάλι τη βδομάδα περίπου, δηλαδή ένα ή δύο ποτά κάθε βράδυ σχεδόν. Όχι κάθε βράδυ, σχεδόν κάθε βράδυ. Από το 1999, από το 2000 πες, από το 2001, άντε, με το που μπήκε ο 21ος αιώνας, πίνουμε μόνο νερό, ρε φίλε. Πώς τους έχει έρθει αυτό? Ξέρεις πώς τους έχει έρθει? Είναι συκοφαντίες που ξεκίνησαν εκ περισσού. Ο Θανάσης Παφίλης, ο σύντροφος, σε μια τηλεοπτική συζήτηση που τον είχαμε κάνει με τα κρεμμυδάκια, να πούμε, τον σύντροφο, και τα είχε πάρει στο κρανίο, γιατί του είχαν πει ότι κάτι, θυμάμαι, για κάποια άρθρα και κάποιες υποπεριπτώσεις νομοσχεδίων και τα λοιπά, που όλα μαζί ήταν 666. Του είπα ότι το 666, σύντροφε, στο κουκουέ το διαλέξατε έτσι από μόνοι σας, ή σας ήρθε κάπως, πως μπαίνουν τα τσιπάκια από το Βελζεβούλι στα εμβόλια και στις καινούργιες ταυτότητες? Μήπως σας το βάλανε από πάνω από του, ή από κάτω μάλλον, από την κόλαση σας το χώσανε το 666? Και ο Θανάσης Παφίλης μου λέει, αχ, καλά, πάλι μεθυσμένος είσαι. Εν τω μεταξύ ήταν ντύρλα ο Παφίλης, μιλάμε, γιατί πίνει δύο μπουκάλια βότκα στην καθησιά του. Όχι άλλο ποτό, βότκα. You know why. Jolene, Jolene, please don't take him just because you can. Αχ, Ντόλι, αχ, Ντόλι. Μια που τη θυμηθήκαμε και μια που την αποχαιρετήσαμε και μια που υποκλεινόμαστε στο τεράστιο ταλέντο της. Και στις τεράστιες, έτσι, επιδραστικές τις δραστηριότητες, ναι, για να το θέσω έτσι κάπως πιο ήπια. Γεια σου Ντόλι. Που ακόμα τη θυμάμαι 40 χρονών, 50, νόμιζα ότι έχει παραμείνει εκεί, άντε να έχει πάει 60 το πολύ, και έπιασε τα 80.

Το έχουμε ξεσκίσει αυτό τις τελευταίες δύο μέρες, από χτες και σήμερα, σε όλα τα ραδιόφωνα. Ψάξαμε να βρούμε εδώ με την Πόπη, ας πούμε, κανένα δυο άλλα, αλλά τα έχουμε σε ειδική κούτα που δεν μπορούμε να τα βγάλουμε τώρα. Είναι σφραγισμένα, θα τα βγάλουμε μια άλλη μέρα. Οπότε Τζολίν και ξανά Τζολίν για τη συντρόφισσα Ντόλι Πάρτον, που για την Αμερική είναι μια λαϊκή δημοτική, λαϊκιά δημοτικιά τραγουδίστρια, πως είναι για μας ας πούμε η Σοφία Κολλητήρη, η Τασία Βέρα, αν έχετε υπόψη σας, ή πιο πρόσφατα η Γογό Τσαμπά. Καμία σχέση, έτσι. Αυτές που είπαμε, εντάξει, οι δύο πρώτες έχουν ένα μέγεθος ελληνοορθόδοξο. Η Τσεγκογό Τσαμπά είναι για τα πανηγύρια κυρίως. Η συντρόφισσα η Ντόλι Πάρτον είναι παγκοσμίου κύρους και εμβέλειας, και παγκοσμίου κύρους και παγκόσμιας εμβέλειας. Μια τεράστια Αμερικανίδα τραγουδίστρια λαϊκοδημοτικιά αυτής της περιοχής του country και western. Από τις πιο blues μαύρες περιοχές, όπου και άσπροι έχουν εκτοξευθεί στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα. Εδώ λοιπόν είναι αυτό ένα υπέροχο, πολύ αγαπημένο τραγούδι, πολύ δημοφιλές. Είναι ο σύντροφος Bill Withers.

Από τις 5 στις 7 μαζί σας ο Γρηγόρης Ψαριανός με τα συγχωρήσεως και η Πόπη Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου. Ένα θέμα χειροκρότημα. Χειροκροτάτε ρε γαϊδούρια. Φύγανε οι άλλοι. Έλα ρε. Όταν ξεκίνησα την εκπομπή ήταν εδώ 20 άτομα και λέω θα χειροκροτάμε όλοι μαζί. Με το που ξεκίνησα φύγανε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Τώρα που θυμηθήκαμε τους φορτηγατζίδες και τους βιτιοφόρα της Αμερικής, τα βουλκανιζατέρ, τα συνεργεία και τα λοιπά, με τις αφίσες της Ντόλι Πάρτον. Μας γράφει η Γοργόνα. Ακόμα λέει θυμάμαι το φορτηγατζί με το τριαξονικό τη δεκαετία του 80, που σταμάτησε μπροστά μου στην Αδό Κωνσταντινούπολη στον Κολονό και μου είπε: «Κοπελιά, τι κάνεις μόνη τέτοια ώρα εδώ?» Και ακολούθησαν, λέει, κάτι γλέντια. Ποιος ξέρει τι έγινε.

Και εγώ έχω πάρει φορτηγά G. Με την καλή έννοια, έτσι, για μια διαδρομή πολύ σύντομη. Φιλιά και χαιρετίσματα σε όλους τους οδηγούς βαρέων οχημάτων που μας ακούνε. Σε φορτηγά, βιντεοφόρα, τριαξονικά, ανταλίκες, ρημουλκόμετα, ρημουλκουμένου. Σε όλους τους συναδέλφους οδηγούς πέμπτης κατηγορίας, τετάρτης, πέμπτης, έκτης. Τετάρτης, πέμπτης, έκτης και πρώτης γυμνασίου, έστω.

συλλογή λέγεται Blues Masters, δηλαδή οι μαστόροι του blues, τα μαστόρια.

θα έχω άντρα νταλικέρι, να έχει το λευγέ στο χέρι, μας έστειλε ένα μήνυμα ο σύντροφος ο Γιάννης. Θα έχω άντρα νταλικέρι, να έχει το λευγέ στο χέρι. Εκτός αν είναι αυτόματο το φορτηγό και δεν έχει καθόν λευγή, έχει μόνο κουμπιά. Λοιπόν, θυμάμαι και ένα σύνθημα στο Καραϊσκάκι όταν έπαιζε στον Ολυμπιακό. Ο Μέγας Καρεμπέ, ο Μέγας. Ίσως ένας από τους τρεις μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές που έπαιξαν σε αυτό το σύλλογο εκεί του Λιμανιού, στους Λιμανόγατους. Εντάξει, κι άλλοι πέρασαν 4-5, αλλά νομίζω ότι ο Κριστιαν Καρεμπέ ήταν μες στους τρεις μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές που έπαιξαν στο σύλλογο του Πειραιά και είναι ακόμα στο τεχνικό επιτελείο και είναι στη γενική διεύθυνση. Και υπήρχε ένα σύνθημα υπέροχο στο γήπεδο που φωνάζανε οι Ολυμπιακοί: Καρεμπέ, Καρεμπέ, βγάλε έξω το λευγέ. Γιατί ήταν και πρώτη φίρμα στις αφίσες που είχαν στα δωμάτια τους οι Ολυμπιακάκηδες, οι Ολυμπιακοί, οι φίλαθλοι οπαδοί του Ολυμπιακού. Πώς έχουν οι φορτηγατζίδες και οι νταλικέρδες στην Αμερική την Ντόλι Πάρτον. Στον Ολυμπιακό, στο λιμάνι, κάτω στον Πειραιά και στο Φάλερο, είχαν τη Σκλεναρίκοβα. Φοβερό συνθηματάκι, πάρα πολύ έξυπνο. Ξέρεις, στα γήπεδα έχουν ακουστεί υπέροχα τραγούδια που μερικά είναι και προσβλητικά και συνθήματα προσβλητικά πάρα πολύ, αλλά και κάποια που ενώ είναι προσβλητικά είναι υπέροχα, είναι πανέξυπνα. Εντάξει, είναι και όλα τα άλλα του σειρμού που λέει έτσι αγαπάει η Τουρκία, έτσι αγαπάει ο Πειραιάς, έτσι αγαπάει η Λεωφόρος, τούμπα τούμπα σου φέραμε τουλούμπα, διάφορα τέτοια. Έχουν καταγραφεί δεκάδες τέτοια εμπνευσμένα συνθήματα από τους οργανωμένους όλων των συλλόγων, και του Πανιώνιου και της Καλαμάτας και του Βόλου και της Καλαμαριάς, όχι μόνο ο ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Άρης. Καταπληκτικά. Τα πιο ωραία συνθήματα έχουν καταγραφεί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έτσι, αυτό δεν θέλω να το πενευτούμε, αλλά μιλάμε αντικειμενικά τώρα, έτσι. Λοιπόν, μετά έγινε απαλωτρίωση πολλών συνθημάτων και τραγουδιών που ακούστηκαν στη Φιλαδέλφεια και τα είχαν όλες οι ομάδες. Τα άκουγες και στο Φάλιρο και στη Λεωφόρο και στην Τούμπα και στο Χαριλάου κλπ. Κάποια μέρα θα κάνουμε μια εκπομπή που δεν θα λέμε τίποτα, θα λέμε μόνο συνθήματα γηπέδων. Και θα σας μεταφέρουμε και μερικά τραγουδάκια, όπως εκείνο που ήταν της εθνικός ύμνος της Εθνικής Ελλάδος στην Πορτογαλία όταν πήραμε το Euro, το περίφημο σύνθημα «Σήκωσέ το αγαπημένο, δεν μπορώ να περιμένω», το θυμάστε. Που τραγουδιότανε κιόλας στην φόρμα του τραγουδιού με τα καβουράκια

έβγαλε έξω το Λευγέ ήταν θεϊκό. Τα 10 καλύτερα. Ήταν και μερικά πανέξυπνα αλλά αποτρόπαια ανατριχιαστικά που ακουγόντουσαν από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, και μάλιστα τα χειρότερα και τα πιο ανατριχιαστικά ακούστηκαν στο Αλκαζάρ στη Λάρισα, σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Λάρισα, αλλά δεν μπορώ να σας τα πω αυτά. Γιατί έχουν να κάνουν και με δύο παιδιά της Λάρισας, υπέροχους παίχτες που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο ατύχημα τότε, και οι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ φώναζαν στο τέλος ενός αγώνα που κέρδισαν 1-0 με ένα γκολ στο 90 στη Λάρισα, ένα σύνθημα αποτρόπαιο. Είναι και γνωστά όλα τα άλλα, και τώρα μπορείτε να πάτε να αγαπηθείτε, ανοίχτε τις πόρτες να φύγουν οι κότες κλπ. Ανοίχτε τις πόρτες να φύγουν οι κότες ήταν όταν μπαίνανε και οι κότες μέσα στα γήπεδα, γιατί τώρα είναι μόνο κοκόρια. Όπως λέγαμε και χτες, το ελληνικό ποδοσφαιρικό δράμα, το απέσιο αυτό πράγμα που μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει, είναι ότι σε κάθε μεγάλο παιχνίδι υπάρχουν οι φύλαθλοι και οπαδοί και τα χουλιγκαναριά της μιας ομάδας μόνο, της γηπεδούχου. Οι αντίπαλοι δεν μπαίνουν στο γήπεδο, τους απαγορεύεται η είσοδος. Βέβαια, μιλώντας για όλα αυτά τα ποδοσφαιρικά τώρα, ένα τεταρτάκι ας πούμε, σχεδόν ένα τεταρτάκι χοντρικά πριν τις 6, να πούμε ότι απόψε στις 10 η ώρα έχουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό καθήκον, έτσι, έχουμε μια πολύ επίγον δουλειά που λένε οι μορφωμένοι, κατά παράβαση της δέοντος νομοθεσίας, έχουμε μια επίγον δουλειά στις 10 η ώρα στο ναό, έτσι, όπου πρέπει να χρωστάμε 1, 2, 3 μπαλάκια στη Λεύσκη. Είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Είναι η ρεβάνς του 0-0 με τη Λεύσκη που κάναμε στη Σόφια. Τώρα με ισοπαλία πάμε στην παράταση και στα πέναλτι, αλλά δεν νομίζω να χρειαστεί, δηλαδή 1, 2 μπαλάκια, 3 θα πέσουν. Και θα μπει και την Ομαύρη Θύελλα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, ελπίζουμε, έτσι, πρώτα ο Θεός, στην League Face. Ενώ ελπίζουμε, είναι και Ολυμπιακό στη League Face στην Europa, στο δεύτερο σε δύναμη, αξία και εμβέλεια ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Champions League θα είναι απόψε μετά τις 12 η ώρα, θα είναι η ΑΕΚ. Είναι ο Ολυμπιακός ήδη στην Europa League, στη League Face, και ο Όφη και αυτός στο Europa. Ελπίζουμε να πάει καλά στη ρεβάνς αύριο που έχει στη Σόφια, με τη ΤΣΣΚΑ Σόφια στην κανονική, μετά το 3-0 του Ηρακλείου. Και ελπίζουμε και ο ΠΑΟΚ να καταφέρει να κάνει κάτι στη ρεβάνς με την Μπραντ στην Νορβηγία, και ο Παναθηναϊκός με τη ρεβάνς στη Τσεχία να μην χάσει, τουλάχιστον αν πάει σε καμιά ισοπαλία για παράδοση που το απευχόμαστε, καλύτερα να τελειώνει με κάνα 2 μπαλάκια διαφορά, να κάνει το διπλό στη Τσεχία, για να έχουμε την ευτυχία να παρακολουθούμε 5 ελληνικές ομάδες και στα 3 ευρωπαϊκά πρωτοβουλία.

0: Ναι, μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση. Αν θέλετε μου απαντάτε. Μήπως μπορείτε να μου πείτε, εσείς που ξέρεις, που έχετε μυαλό ξηράφι να πούμε και δεν σας ξεφεύγει τίποτα, τι δουλειά είχε ο Τζον Ράτκλιφ στη Μόσχα? Δηλαδή, αν δεν έχετε μάθει την είδηση, έφυγε ένα αεροπλάνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κανονικό αεροπλάνο κρατικό της, της Αμερικάνικης Πολιτείας, της Αμερικάνικης Κυβέρνησης, στο οποίο επέβαινε ο διευθυντής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, και αυτό το αεροπλάνο πήγε στη Μόσχα ένα πρωί μεσημέρι και το βραδάκι γύρισε πίσω στην Αμερική. Τι σκατά πήγε να κάνει ο Τζον Ράτκλιφ, ο διευθυντής, ο αρχηγός της CIA, τι σκατά πήγε να κάνει στη Μόσχα, κρυφά, χωρίς να ενημερωθεί κανένας, και το μάθαν μόνο κάτι πρακτορία ειδήσεων και αυτή η εφαρμογή, το απλικέσιο που δείχνει τις αεροπορικές διαδρομές και ποιοι είναι μέσα στα αεροπλάνα και δύο. Πού τα μαθαίνουν αυτά τώρα δεν ξέρω, αλλά ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο σύντροφος Πεσκόφ, δήλωσε στην Washington Post ότι ο Ράτκλιφ έφτασε στη Μόσχα για κάποιες επαφές μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας. Τι δουλειά έχει να ανταλαβερίζεται η CIA με την ΚΑΓΚΕΜΠΕ, δεν είναι ΚΑΓΚΕΜΠΕ, δεν είναι ΝΙΚΑΒΕΝΤΕ, δεν θυμάμαι πώς τη λένε τώρα την αντίστοιχη υπηρεσία της πρώην Σοβιετικής και νυν Πουτινικής Ρωσίας. Τι δουλειά είχε ο αρχηγός της CIA στη Μόσχα, μπορείτε να μου πείτε? Περιμένω να μάθω, να δω, θα με ξεστραβώσετε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εντάξει. Ή μιλάμε ή κλείνουμε. 10 λεπτά πριν τις 6. Hush now, child, and don't cry. Ο σύντροφος Curtis Mayfield. Just move on up toward your destination. Πολύ μαύρο έχει σήμερα το πρόγραμμα. Πολλούς αράπηδες.

Αχ, θα ήθελα να σας παρακαλέσω όταν πιάνετε τιμόνι και οδηγείτε από οπουδήποτε προς οπουδήποτε να πηγαίνετε ξενέρωτοι, ρε φίλε. Μην μπλακώνεστε και πίνετε τσίπουρα και ούζα και κρασιά και μπύρες μεσημεριάτικο και βραδιάτικο και μες τη νύχτα και τέτοια. Και πιάνετε τιμόνι με γιοταχή, με ταξί, με φορτηγό, με οποιοδήποτε όχημα. Ελαφρού ή βαρέως τύπου, δεν έχει σημασία. Και να είσαστε ντύρλα. Και να μην φοράτε και ζώνη και να μιλάτε και στο τηλέφωνο, δηλαδή με μεγάλα γράμματα, σας το λέω αυτό έτσι. Δηλαδή κάνω μία έκκληση, γιατί πραγματικά έχω περάσει μερικές φορές από σημεία που έχει γίνει ατύχημα, δυστύχημα, όχι ατύχημα απλό, και είναι ένα πράγμα φρικαλαίο, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς ούτε να το δεις την εικόνα αυτή. Ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, που το θεωρείς έτσι πύργο απόρθητο και να είναι σαν τσαλακωμένη πατσαβούρα, ας πούμε. Και να βγάζουν από μέσα τώρα... Δηλαδή είναι τραγικό, είναι απίστευτο μόνο να το σκέφτεσαι, όχι για γνωστό σου ή για συγγενή σου ή για παιδιά και γονείς και τέτοια, χτύπα ξύλο, αλλά γενικώς να το βλέπεις στο δρόμο ή να καταλαβαίνεις και να προσπαθείς να αντιληφθείς πώς έγινε αυτό το πράγμα. Ας πούμε, μια φορά στην Αττική Οδό είδα ένα αυτοκίνητο. Η Αττική Οδός είναι ένας ασφαλέστατος δρόμος, έτσι, ο πιο ασφαλής της χώρας μάλλον, κατά πάσα βεβαιότητα είναι ο πιο ασφαλής δρόμος της χώρας, εντάξει, από το Μαρκόπουλο ως τα Διόδια πριν την... Εγώ, μετά τον Ασπρόπυργο εκεί κάτω. Παρένθεση, όπου πάλι είχαμε μια φωτιά στον Ασπρόπυργο, έτσι, χθες. Για 157η φορά. Κλείνει παρένθεση. Ποιος ξέρει τι είδους φυλές μένουν σε αυτές τις περιοχές και έχει Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο πυρκαγιές μεγάλες. Ιδίως σε χιτήρια μετάλλων, σε σταθμούς ανακύκλωσης. Σκουπιδότοπους. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση, ξανακλείνει. Λοιπόν, στην Αττική Οδό, πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο, είδα ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν ανάποδα στο δρόμο, στο ρεύμα όπως πας προς το αεροδρόμιο, ήταν σε αυτό το ρεύμα, αλλά με τη μούρη προς την Ελευσίνα. Ανάποδα στη ροή του δρόμου και ανάποδα και, δηλαδή, και το ίδιο το αυτοκίνητο με τον ουρανό στην άσφαλτο. Δυο φορές ανάποδα. Τσαλακωμένο μέχρι αηδίας και ρε φίλε. Δηλαδή είχα μια τρομερή... Ποιος οδηγούσε και πώς έγινε αυτό το πράγμα. Πήδηξε από πάνω από το τσιμέντο, από το διαχωριστικό τσιμέντο ανάμεσα στις... Το πήγαινε και στο ΕΛΑ, στις κατευθύνσεις της ροής στην Αττική Οδό, της ροής των αυτοκινήτων. Έκανε τούμπα, γκέλαρε και πέρασε πάνω από το τσιμεντένιο διαχωριστικό. Πήγαινε κανονικά στο δρόμο, φρέναρε, γλίστρισε, σε στεγνό δρόμο τώρα, ούτε βροχές, ούτε γλίτσα, ούτε τίποτα. Πήγαινε προς το αεροδρόμιο και ποιος ξέρει τι έγινε και γύρισε ανάποδα και ανάποδα. Δηλαδή ποιος οδηγούσε και πώς έγινε αυτό, μπορείτε να μου πείτε. Και αυτά σας τα λέω γιατί και σήμερα ένας άνθρωπος 58 χρονών έχασε τη ζωή του εδώ κοντά. Εδώ απ' έξω κοντά στη γέφυρα Καλυφτάκη, λίγο πιο κάτω, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Ο 58χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα η οποία εξετράπη της πορείας της. Τον μαζέψαν από την άσφαλτο τη μοτοσικλέτα, ήταν ξέχασε το, μην το συζητάμε, και σε όλη τη διάρκεια με το ασθενοφόρο προσπαθούσαν να τον κρατήσουν στη ζωή, δεν πρόλαβαν να τον πάνε καν στο νοσοκομείο. Ο 58χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.
Ρε φίλε, δεν είναι κρίμα και τραγικό να κυκλοφορείς με 200 με μοτοσυκλέτα χωρίς κράνος ή χωρίς ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητο μεθυσμένος και να μιλάς και στο κινητό και να κάνεις πλάκα με τους διπλανούς σου? Πριν από 3 μέρες, 5 παιδιά σε ένα αυτοκίνητο, ο μεγαλύτερος που ήταν και οδηγός ήταν 19 χρονών, στουκάρανε με το αυτοκίνητο, χτύπησε στο διάζωμα, χτύπησε στο πεζοδρόμιο, γύρισε τούμπα και πήγε και έπεσε μια κολόνα. Και ένα κορίτσι 17 χρονών που ήταν στη θέση του συνοδηγού, τι να πω τώρα, και οι άλλοι όλοι ήταν τραυματίες, τα άλλα 4 παιδιά, 17, 16 με 19 χρονών μέσα σε ένα αυτοκίνητο, 5 άτομα. Και το αυτοκίνητο έγινε σμπαράλια και ένα κορίτσι 17 χρονών έχασε τη ζωή του. Δηλαδή, έλεος ρε φίλε.

μετά τιμής και μετά μεγίστης υπερηφανίας σας παρουσιάζω τους αγαπημένους μας Cockney Rebel, ένα από τα πιο σπουδαία συγκροτήματα του Λονδίνου της δεκαετίας, μάλλον της περίοδου από το 76 ως το 90. Cockney Rebel και ο Steve Harley, ένας εκπληκτικός καλλιτέχνης. Όλο το συγκρότημα είναι με άριστα 10, παίρνει 11.

δεν έβγαλαν πολλούς δίσκους, έβγαλαν σε αυτά τα 15 χρόνια που μεγαλουργούσαν στην Αγγλία και όχι μόνο, έβγαλαν 5 δίσκους όλους και όλους, εκτός από τα live και τα διπλά και τα λοιπά και τα greatest hits και μαζεμένα επιτυχίες και συλλογές και τέτοια, έβγαλαν 5 δίσκους ή 6 δίσκους που είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον, δηλαδή με όλα τα τραγούδια είναι το ένα καλύτερο από το ίδιο. Μπορείτε να μου πείτε τι δουλειά είχε ο αρχηγός της CIA στη Μόσχα?

0: άλλο παράξενο είναι ότι ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, ο κύριος Τομ Μπάρακ, παρακαλώ, έκανε κάτι δηλώσεις υπέρ του Ερντογάν, υπέρ της μεγάλης σύγχρονης και ανήκει της Τουρκίας, και λιδωρώντας το Ισραήλ, κάπως τα έχωνε στο Ισραήλ κατά κάποιο τρόπο, και έχει γίνει της Πόπης Μαντζίκα, έχει γίνει της Πόπης, της Πινελόπης, της Καλλιόπης, της Κατερίνας Γεωργίας και της Βαγγελίτσας. Έχει γίνει ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, ο Τομ Μπάρακ, μετά τις αυτές που είπε τις εξυπνάδες, κλήθηκε αμέσως να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον για εξηγήσεις, για να δώσει εξηγήσεις για αυτά που είπε. Και το κλίμα στην Ουάσιγκτον απέναντι στον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα είναι πάρα πολύ βαρύ.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Alpha Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε, κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε,
6: ό,τι γίνεται στο Vegas
7: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

Εκτός από τα fucking 50s που λέει ο Λουκιανός, έχει μπει και πάρα πολύ ωραίες καντάδες. Ακόμα κι αν με κλείσουν εσένα και το μικρό ήρωα στο Γιώργο Θαλάσση ο ύμνος. Ακόμα κι αν στο Γιώργο Θαλάσση, στο Σπίθα, στην Κατερίνα, στο... και λοιπά και λοιπά.

0: αυτός ο τουρκόσπορος,
1: ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, ο Τον Μπάρακ, είπε διάφορες αηδίες προσβάλλοντας το Ισραήλ και μίλησε μάλιστα και για κατοχή στα υψίπεδα του Γκολάν από το Ισραήλ. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Το Ισραήλ είχε καταλάβει τα υψίπεδα του Γκολάν και τα επέστρεψε και στη Συρία και στο Λίβανο, γιατί είναι εκεί αυτό το τριεθνές. Λοιπόν, όπως τη Γάζα που την κατέλαβε από την Αίγυπτο την έδωσε στους Παλαιστίνιους, τη Δυτική Όχθη που την κατέλαβε από την Ιορδανία όταν όλοι αυτοί του είχαν επιτεθεί στον πόλεμο των 6 ημερών του Ισραήλ. Το Ισραήλ νίκησε τις 6 αραβικές χώρες που του την πέσανε και κατέλαβε το Σινά, δεν το κράτησε, το επέστρεψε στην Αίγυπτο. Κατέλαβε τη Γάζα, δεν την κράτησε, την έδωσε στους Παλαιστίνιους να μένουν. Κατέλαβε από την Ιορδανία τη Δυτική Όχθη, δεν την κράτησε, την παρέδωσε στην Παλαιστινιακή Αρχή για τους Παλαιστίνιους, για να μένουνε. Κατέλαβε τα υψίπεδα του Γκολάν και δεν τα κράτησε, τα παρέδωσε, τα επέστρεψε στο Λίβανο και στη Συρία. Έτσι. Και ο Τον Μπάρακ μίλησε για κατεχόμενα και αμφισβητώντας δηλαδή την κυριαρχία του Ισραήλ και την στάση που έχει κρατήσει απέναντι στους Άραβες, οι οποίοι συνεχώς επιτίθενται γιατί θέλουν να εξαφανίσουν το Ισραήλ, και αμφισβητώντας και την ίδια την πολιτική των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών, όλων των Προέδρων τώρα, όχι μόνο του Πορτοκαλί, του Ντόναλντ.
2: Πως όταν ήταν στην Ελλάδα κατοχή.
1: Αυτά έκανε τον Μπάρακ στην Άγκυρα και τον καλέσαν στην Ουάσιγκτον και μπορεί να αντικατασταθεί, φαντάζομαι, κάποια στιγμή.

0: στο ρόλο του Γιώργου Θαλάσσια, Διονύση Αβόπουλος εδώ, έτσι.
1: Και όσο θα υπάρχουν στη γη κατακτήτε, θα τους συντρίβω για το αίμα τους θα στάζει.
0: Και έχει και με το ντουφέκι μου στον ώμο, σε πόλεις, κάμπους και βουνά, έτσι τον ύμνο του Ελλάς. Όχι της Ελλάς, του Ελλάς. Σε διάφορα τηλεοπτικά αφιερώματα με τη συμμετοχή του Λουκιανού, στα τραγούδια και σε όλη τη διαδρομή τη μουσική του Λουκιανού Κυλαιδόνη, στο Μικρό Ιρά τραγουδούσαν και ο Σεραφείμ Φιντανίδης και κάτι άλλοι φίλοι μας, μεταξύ αυτών και ο υποακουόμενος. Εδώ είναι η συνέλευση των Ποντικιών, ένα πολύ διδακτικό τραγούδι από τα Κατσιμιχάκια.

Ένα εξαιρετικό βιβλίο που νομίζω καλό είναι να το διαβάσετε. Έχει θέμα την αραβο-ισραηλινή σύγκρουση, στην οποία αναφερόμαστε εδώ και μερικές μέρες. Αυτήν την διαρκή επί δεκαετίες κόντρα και την πολεμική αντιπαράθεση των αραβικών χωρών και των λεγόμενων Παλαιστινίων απέναντι στο Ισραήλ από το 48 ως σήμερα, από τότε που ιδρύθηκε το Ισραήλ, και η απόφαση ήταν να ιδρυθεί και αραβικό κράτος Παλαιστίνης, αλλά οι Άραβες, οι Παλαιστίνοι, αρνήθηκαν την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους και την έχουν αρνηθεί άλλες 5 φορές από τότε ως σήμερα, γιατί δεν τους ενδιαφέρει να ιδρυθεί Παλαιστινιακό κράτος, τους ενδιαφέρει κυρίως να εξαφανιστεί από το χάρτη το Ισραήλ. Τελεία και παύλα. Και το λένε κιόλας, το σύνθημα το Free Gaza και Free Palestine και όλα αυτά συνοδεύεται από ένα σύνθημα που λέει From the river to the sea, από τον ποταμό, τον Ιορδάνιο, στη θάλασσα. Όλα δικά μας δηλαδή, για τους Άραβες Παλαιστίνιους. Λοιπόν, η Αραβο-Ισραηλινή σύγκρουση του Ανδρέα Μπουρούτη είναι η εποχή των πολέμων από το 1917 ως το 1973. Ιστορία, διπλωματία και πολιτική, από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η Αραβο-Ισραηλινή σύγκρουση του Ανδρέα Μπουρούτη. Ξεφυλίστε το, διαβάστε το, θα καταλάβετε πολλά πράγματα και θα μάθετε και όσα δεν ξέρετε. Λοιπόν, και ο Κυπουρός.

Τι, από την από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, η Αραβο-Ισραηλινή σύγκρουση. Ξεφυλίστε το, διαβάστε το, και μιλώντας για ιστορικά βιβλία, πάρτε κι άλλο ένα βιβλιαράκι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το βιβλιαράκι έχει τίτλο «Όσα δεν γνωρίζατε για την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων και ως την Εθνική Αντίσταση». Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οι συγγραφείς είναι 4 εξαιρετικοί Έλληνες που αναφέρονται. Ο Γιάννης Γκριντάκης, ο Γιώργος Δάλκος, ο Άγγελος Χόρτης και ο Έκτορας Χόρτης. «Όσα δεν γνωρίζατε για την περίοδο από τους Βαλκανικούς πολέμους ως την Εθνική Αντίσταση». Εκδόσεις Μετέχμιο. Για να διαβάζουμε και ιστορία, να μαθαίνουμε ιστορία και να ξέρουμε τι λέμε όταν μιλάμε για

6 και 14 πρώτα λεπτά, έτσι, στον Αλφα 989, ο Γρηγόρης Ψαριανός μαζί σας και η Πόβη Μαντζίκα στους ήχους και στη Γενική Τεχνική Διεύθυνση. Ένας φίλος λέει τα βιβλία αυτά για την Αραβοζανή σύγκρουση και λοιπά να τα στείλουμε, λέει, σε έναν τύπο ο οποίος έχει κρεμάσει στο μπαλκόνι του στη Φιλοθέη μια τεράστια παλαιστινιακή σημαία. Δεν είναι παλαιστινιακή σημαία αυτή, αυτή είναι η σημαία της Ιορδανίας και την χρησιμοποιεί η Χαμάς και κάτι Έλληνες χουλιγκάνοι στα γήπεδα.

θα σας μεταφέρω ένα μήνυμα από αυτά που δεν μ' αρέσει να τα μεταφέρω συχνά, αλλά είναι πολύ γλυκό και πολύ τρυφερό. Ευχαριστώ το φίλο που το έγραψε, δεν το ξέρω. Είναι ο 324087KA, ΚΑ δηλαδή, μικρά λατινικά. 324087KA. Λέει: «Γεια σου Γρηγόρη φίλε μου, ψάχνω εδώ και καιρό να βρω με τα κιάλια ένα ορθολογιστή ραδιοφωνικό παραγωγό και ύστερα από πολύ ψάξιμο έχω βρει ευτυχώς 2-3. Να σε έχει καλά ο Θεός, συμφωνώ 110% με τις απόψεις σου, καλή συνέχεια». Φίλε, 324087K, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις δίκιο, δεν ξέρω αν συμφωνούν πολύ μαζί σου, αλλά σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Και το πιο ωραίο είναι το προηγούμενο που λέει: «Να στείλουμε ένα βιβλίο για την Άραβο-Ισραηλινή σύγκρουση, για όλη την ιστορία από το 17 ως σήμερα, σε αυτόν τον τύπο στη Φιλοθέη παρακαλώ, που έχει κρεμάσει στο μπαλκόνι του μια παλαιστινιακή σημαία από αυτές που κρεμάνε στις κερκίδες τα χουλιγκαναριά, δείχνοντας πόσο πολύ υποστηρίζουν την Χαμάς, τη Χεσμπολάχ, τους Χούθη και τους μουλάδες του Ιράν, και πόσο συχαίνονται τη Δύση και τις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες». Και είπα: «Για χαρά σου» στον αντίπα, και άφησα ξοπίσω μου μια...

σταθεράκι. Με την καημένη αυτή την Ισπανίδα που της έπεσε ο άντρας της από το ιστιοφόρο προχθές και το ανακάλυψε μετά από 3 μέρες και τη βρήκανε με το ακυβέρνητο ιστιοφόρο στο Ιόνιο και την διέσωσαν οι λιμενικοί και ανακρίνεται και από Ισπανούς και από Ιταλούς και από Έλληνες, γιατί το ιστιοφόρο ξεκίνησε από την Ιταλία με ισπανική σημαία, με ένα ζευγάρι, ένας Ισπανός βαθύπλουτος επιχειρηματίας και η σύζυγός του, ξεκίνησαν από τις Σιρακούσες, από την Σικελία κάπου, για να έρθουν στο Ιόνιο. Αλλά στην πορεία ο καπετάνιος, ο σύζυγος της καημένης της κυριούλας, άγνωστο γιατί, βρέθηκε στη θάλασσα. Εκείνη δεν έκανε τίποτα, δεν μπόρεσε να... Και ακόμα δεν έχουμε μάθει αν πρόκειται για μια ανδροκτονία. Μαθαίνουμε για διάφορες γυναικοκτονίες και καλά κάνουμε και μαθαίνουμε και τσακωνόμαστε αν ο όρος αυτός είναι ή δεν είναι και τα λοιπά, αλλά για τις ανδροκτονίες δεν μαθαίνουμε

Αχ, ας έρθει και ας μου δώσει ένα φιλί. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι σας διαβάζω τι γράφει το εξώφυλλο, το πιστόφυλλο στο βιβλίο που σας είπα, η Άραβο-Ισραηλινή σύγκρουση. Η Άραβο-Ισραηλινή διένεξη θεωρείται μία από τις πλέον μακρές συγκρούσεις στο σύγχρονο κόσμο, οι συνέπειες της οποίας σύγκρουσης ξεπερνούν τα γεωγραφικά όρια των εμπλεκόμενων πλευρών. Το ιστορικό βάθος αυτής της σύγκρουσης έχει θέσει σοβαρά εμπόδια στην προσέγγιση των κρατών της Μέσης Ανατολής και αποτελεί μια σταθερή συνθήκη κρίσης στην περιοχή, που είναι και πολύ κοντά μας. Έχουμε πλήρη γνώση αυτής της διένεξης όμως. Πόσοι άραγε γνωρίζουν για παράδειγμα ότι η Γάζα και η Ανατολική Ιερουσαλήμ με τη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη, οι περιοχές που πιθανό θα αποτελέσουν τη γεωγραφική επικράτεια ενός μελλοντικού Παλαιστινιακού κράτους, ήταν από το 48 ως το 67 σε αραβικά χέρια, αλλά αραβικό Παλαιστινιακό κράτος δεν δημιουργήθηκε, ενώ τα εδάφη αυτά ήταν σε αραβικά χέρια. Αλλά οι ίδιοι οι Άραβες δεν θέλησαν να ιδρύσουν εκεί Παλαιστινιακό κράτος. Για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί την αντιπαράθεση του Ισραήλ με τις αραβικές χώρες, θα πρέπει να εξετάσει από την αρχή της και σε διάφορα επίπεδα αυτή την ιδιαίτερα σύνθετη σχέση και σύγκρουση. Αυτό το βιβλίο παρουσιάζει το πρώτο χρονικά μέρος αυτής της διένεξης από την οργανωμένη εβραϊκή εγκατάσταση και την αραβική αντίδραση μέχρι την εποχή των συνεχών πολεμικών αναμετρήσεων, που είναι το 1948, το 1956, το 1967, το 1973. Πάντα ξεκινάει από επιθέσεις των Αράβων κατά του Ισραήλ, οι οποίοι οι Άραβες δεν θέλουν την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους, θέλουν μόνο να εξαφανιστεί από εκεί το Ισραήλ. Με τη συνοδεία πλήθους χαρτών, στο βιβλίο που σας παρουσιάζουμε, με τη συνοδεία πλήθους χαρτών και φωτογραφιών και ιστορικών τεκμηριωμένων γεγονότων, επιχειρείται μια ολοκληρωμένη ερμηνεία αυτών των ιστορικών γεγονότων στη Μέση Ανατολή. Εξετάζονται οι διπλωματικές κινήσεις στην πολύχρονη διαμάχη Αράβων και Ισραηλινών και ελέγχεται η εμπλοκή του διεθνούς παράγοντα, που είναι οι υπερδυνάμεις, οι διεθνείς οργανισμοί, η κοινωνία των εθνών και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, που πολλοί τον λέμε Οργανισμό Ηνωμένων Εχθρών, σε όλη αυτή τη μακρά διάρκεια από το 1948 ως σήμερα, και το βιβλίο πάει και ακόμα πιο πίσω. Ως αποτέλεσμα λοιπόν, το βιβλίο προσφέρει μια πλούσια αφήγηση με ένα συνεκτικό ερμηνευτικό σχήμα για τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή. Επιπλέον, καλεί τον αναγνώστη να καταλήξει στα δικά του συμπεράσματα, αφού μελετήσει όλα τα στοιχεία, τα ιστορικά γεγονότα και τους χάρτες και τις φωτογραφίες, έχοντας όμως πλήρη γνώση του περιεχομένου της φάσης αυτής της αιώνιας σύγκρουσης. Σαρεμπέτικο παλιό ήταν το κομμάτι του Διονύση Αγόπουλου από το Περιβόλι του Τρελού. Εδώ είναι ο Δημήτρης Μιστακίδης που παίζει με ένα φίλο του στις κιθάρες ένα υπέροχο τραγούδι του Μανώλη Χιώτη που λέγεται «Το βουνό με το βουνό ποτέ δεν σμίγει». Αλλά ούτε και το βουνό με το Μωάμεθ, έτσι, γιατί πότε πάει ο Μωάμεθ στο βουνό και χάνεται, πότε πάει το βουνό να βρει το Μωάμεθ και δεν το βρίσκει. Αλλάχου Ακμπάρ. Αυτοί που μιλάνε για free Gaza και free Palestine και όλα αυτά τα from the river to the sea, καλό θα είναι να διαβάσουν πρώτα ιστορία και μετά ας κρεμάσουν ό,τι πατσαβουρό σημαία θέλουν στα μπαλκόνια τους και στις κερκίδες των γηπέδων των αγαπημένων τους ομάδων.

Μουστακίδης παίζει κιθάρες μαζί με τον Σοκράτη Μάλαμα, αν δεν κάνω λάθος, και μαζί τραγουδάνε. Έτσι το τραγούδαγε και ο Χιώτης μαζί με το φίλο του, τον δεν θυμάμαι τώρα, δεν συγκρατώ ονόματα, τον Κιμιλανίδη. Χάνουμε λάδια σε ένα υπέροχο τραγούδι ενός μεγάλου μπουζουξί που πρωτοακούστηκε και ακούγεται πάντα με δύο κιθάρες χωρίς μπουζούκι. Ένα από τα πιο αγαπημένα ρεμπέτικα

0: ωραίες επανεκτελέσεις ρεμπέτικων τραγουδιών που δεν είναι από τα πολύ παλιά ρεμπέτικα, είναι λίγο μετά το έμπα της δεκαετίας του 50.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Δευτέρα έως Τετάρτη, περισσότερη αδρεναλίνη.
3: Don't move.
2: Νόμος και τάξη, ειδική ομάδα. Στις 11.30 το βράδυ.
3: Let's get to it.
2: Και στις 12.30, νόμος και τάξη, οργανωμένο έγκλημα.
3: I don't like you, but I don't trust you.
2: Δευτέρα έως Τετάρτη, κανένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Αποκλειστικά στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Φιλιά και χαιρετίσματα στην Αφροδιτούλα μας, που και περαστικά δηλαδή, γιατί κάτι είχε, κάτι αυτό, κάτι τέτοιο, κάτι το να κάτι τ' άλλο, κάτι δεν μπορώ και αυτό και δεν θα πω.
1: Πες μου πως γίνεται, αφού έχεις φύγει, να λες ακόμα πως μ' αγαπάς.
0: Κάτε περαστικά και αύριο να είναι εδώ,
1: να σε επιλύγει αυτό το σώμα που δεν το πονάς. Πες μου πως γίνεται.
0: Δυο Μανώλιδες γράψαν αυτό το υπέροχο τραγουδάκι, ο Μανώλης Ρασούλης και ο Μανώλης Λοΐζος.
1: Φωνάζω και γελώ, φωνάζω.
0: Αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο κάνει το ραδιόφωνο, ο Sky και όλο το συνεργείο εκεί πέρα. Για να μαζέψουν και χρήματα για τα δεδρίλια, αυτό όλοι μαζί μπορούμε και λοιπά. Είναι, να το πούμε αυτό, 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, στο Πανεθνιακό Στάδιο, αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο. Να τα λέμε αυτά.

0: Λοιπόν, στην γειτονιά του Άγιου Παντελεήμονα, εκεί στην Αχαρνών δηλαδή, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, σήμερα τα ξημερώματα δύο τυπάκοι πέρασαν έξω από ένα κατάστημα έτσι εστίασης και πέταξαν μέσα στο κατάστημα, το οποίο ήταν εν λειτουργία με πελάτες, δύο μολότοφ, δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς μέσα στο κατάστημα. Δηλαδή ο κόσμος έχει τρελαθεί.
1: Ίσως ακόμα σ' αγαπώ, δεν ξέρω ίσως.
0: Αν αυτοί οι τύποι ήταν μέσα στο κατάστημα και κάποιοι άλλοι περνάγαν και τους μπουμπουνίζανε με τίποτα μολότοφ, θα τους άρεσε? Γιατί ποτέ κανείς δεν έρχεται στη θέση του άλλου, ρε φίλε? Έχουμε τρελαθεί τελείως.
1: Συγγνώμη όμως να σου δώσω, δεν μπορώ.
0: Και μιλώντας και για τη βία στα γήπεδα, με αφορμή όσα λέγαμε χτες, μπορεί να σκεφτεί κάποιο χουλιγκαναριό που πάει να μαχαιρώσει ένα χουλιγκαναριό της αντίπαλης ομάδας, αν θα γούσταρε ένα χουλιγκαναριό μιας αντίπαλης ομάδας να του χώσει ένα μαχαίρι στο στομάχι, θα γούσταρε? Δηλαδή κανείς δεν έχει λίγο μυαλό να σκεφτεί λιγάκι πριν κάνει τη μαλακία?
1: Σας την καρδιά μου.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο λαϊκό τραγούδι της δεκαετίας του 60 που έχει τίτλο «Ίσως». Ο τραγουδιστής είναι ένας β' εθνική που λένε, καταπληκτικός λαϊκός τραγουδιστής, είναι ο Μπάμπης Τσετίνης, παρακαλώ. Και το τραγούδι είναι του Θόδωρου Δερβενιώτη, από τα αστέρια, από τα λαμπερά λαϊκά τραγούδια.

Πρέπει να πούμε ότι εκεί στη δεκαετία του 60, όταν έλαμπαν αυτά τα μεγάλα λαϊκά τραγούδια του Καλδάρα, του Άκη Πάνου, του Δερβενιώτη, του Ζαμπέτα, όλων αυτών, υπήρξαν κάποιοι τραγουδιστές οι οποίοι ήταν σπουδαίοι λαϊκοί τραγουδιστές και χάθηκαν στον νίσκιο ή στη σκιά του Καζαντζίδη, του Μπιθικότσι, του Γαβαλά, του Διονυσίου, των μεγάλων κορυφαίων λαϊκών τραγουδιστών. Χάθηκαν στη σκιά τους και αυτοί πολύ σπάνια ακούγονται στο ραδιόφωνο και πολύ σπάνια κάποιοι αναφέρονται σε αυτούς τους μεγάλους λαϊκούς τραγουδιστές. Μεταξύ τους ήταν ο Μπάμπης Τσετίνης που ακούσαμε εδώ. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Γιώργος Χατζιαντωνίου. Είναι... θα τους θυμηθούμε και μεγάλοι λαϊκοί συνθέτες, εκτός από τον Δερβενιώτη, που είναι ο Νίκος Δαλέζιος, ο Στράτος Αταλίδης. Είναι σπουδαία λαϊκά τραγούδια, τα οποία είναι κάπως ξεχασμένα και μερικοί μόνο ραδιοφωνητζίδες, έτσι πολύ σκόρπια, αναφέρονται σε αυτά. Και πρέπει να στείλω χαιρετίσματα σε μερικούς από αυτούς που επιμένουν στο καλό λαϊκό τραγούδι, ανεξαρτήτως εποχής και είδους, όπως είναι, ας πούμε, παραδείγματος χάρη ο φίλος μου ο Γιώργος Τσάμπρας, ή όπως ήταν, παραδείγματος χάρη, Θεός χωρέστον, ο Πάνος Γεραμάνης. Λοιπόν, ακούσαμε Θόδωρο Δερβενιώτη και Μπάμπη Τσετίνη, και θα ακούσουμε ένα τραγούδι, υπέροχο τραγούδι, του Απόστολου Καλδάρα. Με την κορυφαία Βίκη Μουσχολιού, παρακαλώ.

Εντάξει, οι μπουζουκομπαγλαμάδες και οι κιθάρες και τα μπασοκίθαρα, αλλά όταν ακούτε φλάουτο μέσα στο κομμάτι, είναι Απόστολος Καλδάρας. Όταν ακούτε τζουρά, είναι ο Μάνος Λοΐζος.

Αν θυμάμαι καλά, τα λόγια εδώ είναι της Ευτυχίας Παπαγενοπούλου, παρακαλώ. Ο Απόστολος Καλδάρας ήταν ο πρώτος μεγάλος λαϊκός συνθέτης που έγραφε, ποιος έγραψε τους στίχους και δεν τα παίρναγε ως δικά του τα λόγια, και ήταν ο πρώτος που ανέδειξε στα τραγούδια την παμέγιστη στιχουργό και ποιήτρια, την Ευτυχία Παπαγενοπούλου. Λοιπόν, επειδή είπαμε για τους ίσονες τραγουδιστές, ακούστε και αυτό εδώ, μετά τον Καλδάρα, ο Ζαμπέτας, και μετά τον Μπάμπη Τσετίνη που ακούσαμε και θυμηθήκαμε τον Γιώργο Χατζιαντωνίου, ένας από τους ίσονες λαϊκούς τραγουδιστές είναι ο Πάνος Τζανετής, παρακαλώ.

0: Περνάνε δύο τύποι έξω από ένα μαγαζί μες στη νύχτα, 2-3 η ώρα που το μαγαζί ακόμα έχει πελάτες μέσα και δουλεύει και πίνουν ποτά ή τραγουδάνε, δεν ξέρω τι κάνουν, και πετάει μέσα δύο μολότοφ. Περνάνε δύο τύποι απ' έξω και πετάνε μέσα δύο μολότοφ. Δηλαδή, αυτοί θα γούσταραν εκεί που κάθονται σπίτι τους, όπου κάθονται, να περάσουν απ' έξω πέντε άλλοι ηλίθιοι και να τους πετάξουν, ας πούμε, καμιά μολότοφ και κάνουν εμπριστικό μηχανισμό να τους κάνουν φλαμπέ. Δηλαδή, έλεος.
1: Σε χάσα και χάθηκε το φως μου και σαν τέλειο τα σκοτάδια πάντα περπατώ.
0: Και η ελληνική πολιτεία αυτούς τους πιάνει κατά καιρούς, τους συλλαμβάνει ή...

Θανάζα Μπέτας. Εδώ είναι η Δούκισσα. Πού πας χωρίς αγάπη, έτσι, είναι σχετικό με αυτά που λέγαμε. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν μέσα τους καθόλου αγάπη, καθόλου συνέστηση, καθόλου τίποτα. Έχουν μόνο μίσος και βλάβη.

εκπομπή αυτή, αυτή η υπερπαραγωγή δηλαδή, δεν έχει κανένα διδακτικό χαρακτήρα. Δεν κάνουμε μαθήματα. Δεν θέλουμε να είναι διδακτικού τύπου αυτά που λέμε. Είναι απλώς σκέψεις που ελπίζω ένας φυσιολογικός άνθρωπος να τις θεωρεί λογικές σκέψεις. Σκέψεις που συνάδουν με μια λογική ανθρώπινη, νομίζω. Νομίζω και ελπίζω, αλλά δεν το βλέπω.

0: νότια παράλια της Κρήτης τελευταίες δύο μέρες έχουν περισυλλεγεί 500 τουλάχιστον λάθρομετανάστες. Και στέκομαι πολύ απέναντι σε αυτούς που δεν γουστάρουν να ακούν τη λέξη λαθρομετανάστες. Κάτι αριστερούλιδες, κάτι ακροδεξιούλιδες, δεν ξέρω τι κατά είναι. Αλλά λέει δεν υπάρχουν λαθρομετανάστες, όλοι είμαστε άνθρωποι. Όχι, υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για λόγους καλούς, κακούς ή ύποπτους μετακινούνται από τις χώρες τους, ενώ δεν είναι πρόσφυγες, οι χώρες τους δεν είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Κάποιες είναι, αλλά οι πιο πολλές δεν είναι. Απλώς αυτοί ή τους βγάζουν από τις φυλακές στην Αφρική ή στην Ασία, στις χώρες που είναι φυλακισμένοι, και τους ξαμολάνε στην Ευρώπη με κάποια συγκεκριμένη αποστολή ή χωρίς αποστολή, βλέποντας και κάνοντας, έτσι. Και οι οποίοι αυτοί δεν έχουν χαρτιά, δεν έχουν καμία επίσημη, δεν έχουν κάνει κανένα επίσημο αίτημα μετακίνησης, μετανάστευσης, τίποτα, δεν έχουν ούτε τα χαρτιά δικά τους, ταυτότητες, τίποτα. Έχουν κάτι φράγκα που τα έχουν δώσει σε αυτούς τους άθλιους, τους ξεφτυλισμένους, τους διακινητές λαθρομεταναστών και τους διακινητές λαθρέως διακινούμενων ανθρώπων, οι οποίοι αυτοί οι λαθρέως διακινούμενοι άνθρωποι είναι λαθρομετανάστες. Είναι όπως είναι οι λαθροκυνηγοί, όπως είναι οι λαθρεπιβάτες, όπως είναι οι λαθραναγνώστες, όπως είναι οι λαθρόχειρες. Είναι λαθρέως διακινούμενοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να θέλουν φροντίδα, προστασία και να χρειάζεται ή να μπορεί να τους δοθεί πολιτικό άσυλο ή άδεια παραμονής σε μια άλλη χώρα υπό κανονικές συνθήκες, αλλά μπορεί και να κάνουν άλλες δουλειές αυτοί οι τύποι, οι λαθρέως διακινούμενοι, δηλαδή οι λαθρομετανάστες που κατά χιλιάδες φεύγουν από την Αφρική ή από την Ασία, από χώρες που υποφέρουν ή δεν υποφέρουν και που οι ίδιοι, άγνωστο με ποια αποστολή και για ποιο λόγο, ξεβράζονται στις ακτές της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, έτσι. Και πολλές φορές για κάποιον σκοπό έχουν ένα στόχο, είναι πολλάκις, είναι μαχητές του Ισλαμισμού, που θέλουν όλους τους υπόλοιπους, τους χριστιανούς, τους Εβραίους, τους άθεους, να τους βάλουν στον ίσιο δρόμο, έτσι, του Αλλαχού Ακμπάρ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούσαμε 2-3 μεγάλα λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας του 60, παρακαλώ. Και ακούμε ένα υπέροχο τραγούδι ενός σύγχρονου λαϊκού τραγουδοποιού, αυθεντικού και κορυφαίου, του Βαγγέλη Κορακάκη.
3: Ήρθα και φεύγω μόνος μου.
2: Είναι ο κύριος Γεράσιμος Ανδρεάτος, παρακαλώ, και οι δύο από Κεσαριανή και Βύρονα. Και ο Γεράσιμος και ο Βαγγέλης.
3: Ήταν χαρά μιας μέρας.
2: Και ο Βαγγέλης Κορακάκης και ο Βασίλης Κορακάκης.
3: Ήταν χαρά που κρατήσε.
2: Όσο και ο Στέλιος Γαλανός και η Χαρά Πομόνικη, η Αφεντούλα Ραζέλη.
3: Και πριν προλάβω,
2: που έχουν υπέροχα υπηρετήσει το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι ή το εκμεταφοράς λαϊκό τραγούδι από τα παλιά στα καινούργια. Που είναι γνήσια λαϊκά τραγούδια και δεν είναι μπαρμπούτσαλα. Ο Βαγγέλης Κορακάκης είναι κορυφαίος λαϊκός τραγουδοποιός, όπως ήταν και ο Γιώργος Ζήκας που μας αποχαιρέτησε.

Λοιπόν, Βαγγέλης Κορακάκης και Γεράσιμος Αδράτος, Βαγγέλης Κορακάκης και Δημήτρης Μητροπάνος, παρακαλώ, σε 7η εκτέλεση, το περίφημο πρώτο φθινόπωρο, άντε και από μεθαύριο, καλό φθινόπωρο, συντροφοί, συναγωνιστές κλπ.

0: Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως για την καθοριστική συμμετοχή σας και στη σημερινή εκπομπή και για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα μηνύματά σας. Άντε ρε, να είστε καλά ρε. Εντάξει, κάπου εδώ γύρω θα τα λέμε και αύριο από τις 5 στις 7 και βλέπουμε. Άντε και να τα μαζεύουμε σιγά σιγά να φεύγουμε, γιατί έχω μια επίγον δουλειά απόψε, είπαμε έτσι, κατά παράβαση της δέοντος μου θεσίας, επαναλαμβάνω. Και επειδή είπαμε ότι περισυνελέγησαν κάποιοι λαθρομετανάστες, κάποιοι λαθρέως διακινούμενοι κλπ, έχουμε ακούσει ειδήσεις, εκτός από το επίγον δουλειά και μια κατά παράβαση δέοντος νομοθεσία, έχουμε ακούσει και το υπέροχο άρχισε η περισυνέλεξη.
1: Ό,τι φαντάστηκα ήταν απάτη.
0: Γιατί λέμε περισυνελέγησαν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι αυτό, κάποια αυτό, αυτό. Αλλά περισυνελέγησαν είναι το ρήμα. Το ουσιαστικό, ας πούμε, είναι η περισυνέλεξη. Καλό.
1: Χωρίς αγάπη.
0: Επιτυχημένο. Στις ειδήσεις τα λένε αυτά. Οι μορφωμένοι συνάδελφοι.
1: Τέτοιο φθινόπωρο χωρίς αγάπη.
0: 10 η ώρα, έτσι, έχουμε δουλειά. Έχουμε να ρίξουμε κανένα δύο μπαλάκια στη Λέψκη Σόφιας. Πρώτα ο Θεός. Λοιπόν, θα μείνουμε για λίγο πριν το τέλος. Κρατήσουμε λίγο το Δημήτρη Μητροπάνατο μαζί μας. Καλή του ώρα. Εδώ είναι Θάνος Μικρούτσικος, στις ψυχής το παρακάτω.

0: κάπου κοντά ο Βλαδόλφος Πούτλερ στη Μόσχα έχει εκλογές.
1: Ωραίο, ε. Άλλη μια
0: νύχτα μετά. Λέμε και τίποτα αστεία έτσι να περνάει η ώρα. Κάνουν εκλογές στη Ρωσία, να πούμε. Ο Πούτιν, κάνουν οι μουλάδες στο Ιράν, κάνουν εκλογές. Νομίζω και στη Βόρεια Κορέα κάνει εκλογές ο Κιμ Γιονγκούν με την αδερφούλα του. Αλήθεια μα δυο πιάτο. Και με άλλες αδερφές. Γιατί νομίζω έχει, είναι πολλές αδερφές στη Βόρεια Κορέα του Κιμ Γιονγκούν. Στις ψυχής το παρακάτω, στο μυαλό το παραπέρα. Ο σύντροφος ο Κώστας που είναι γνώστης των Ρώσικων και Σοβιετικών παραπολιτικών θεμάτων, μας ενημερώνει ότι ο αρχηγός της CIA, της CIA, πήγε στη Μόσχα για να οργανώσει τις εκλογές του Βλαδόλφου Πούτλερ.

ψυχής το παρακάτω, του μυαλού το παραπέρα και η ψυχή και το μυαλό στη Νέα Φιλαδέλφια, στις 10 η ώρα, μην χαθούμε. Λοιπόν, άντε, και με το καλό θα τα πούμε αύριο στις 5. Φιλιά και χαιρετίσματα με τις ευλογίες μας και με τις ευλογίες της Πόπης Μαντζίκα που ήταν στη Γενική Διεύθυνση. Καλό βράδυ, να είστε καλά.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Richard had a pussy in the kitchen.

μαζί. Γιατί μ' αρέσεις πιο πολύ μαζί. Γιατί τα μάτια σου δυο λάθη μου μαζί.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δευτέρα έως Πέμπτη, η Zen το λέει και το κάνει. Κανονίζει first dates για όλα τα γούστα.
2: Τι ψάχνει στο first date?
3: Έναν έξυπνο.
4: Ατύχει.
1: Ρομαντικά.
5: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα?
4: Τα μάτια.
1: Απρόβλεπτα.
5: Έπρεπε να είχα πιει.
6: Δεν φοράς παντελόνι.
1: Επικά.
7: Μην κάνω.
1: First dates. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

αγάπη η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ, Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
2: Well, maybe it would make me feel better if I slept with Joey.
3: What?
2: It's Joey.
4: Τα φιλαράκια κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική, με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.